η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνιας ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

εσύ έγινες και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου προς με, ειδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από την Ανατολή εκπορεύονται κάθε πρωί οι λαμπρές ακτίνες του ήλιου και διώχνουν πάνω από τη γη τα πυκνά σκοτάδια της νύχτας. Από την Ανατολή όμως ξεκίνησε και το φως του πολιτισμού που κατάβγασε την ανθρωπότητα, διαλύοντας συνάμα και το πνευματικό σκοτάδι. Σε μια πορεία προς τη δίδυμη αυτή πηγή του φωτός σας προσκαλούμε, προς τη Μικρά Ασία, για ένα προσκύνημα στο ναό του Αγίου Νικολάου, στα Μοίρα της Λυκίας. Σε αυτά τα μέρη γεννήθηκε και έζησε ο Άγιος των Θαλασσών. Εδώ διέλαμψε ως επίσκοπος ο Άγιος Νικόλαος. Εδώ ο ναός του παραμένει μια ζωντανή μαρτυρία του περάσματός του και καρτερεί κάθε χρόνο τους ευλαβείς προσκυνητές που θα γιορτάσουν την ιερή του μνήμη. Με το νου και την καρδιά διασχίζουμε το Αιγαίο Πέλαγος προς την Ατάλεια, προς τα Μοίρα. Μαζί μας και ο Άγιος Νικόλαος. Αυτός κατευθύνει το τιμόνι του σκάφους μας και ο νους ασίγαστος ταξιδεύει και αυτός. Αντίστροφα όμως, αναδρομή στο χρόνο είναι το ταξίδι του.

Είναι μια μεγάλη πόλη, κτισμένη στη δεξιά όχθη του ποταμού Λίμηρου ή Μύρου, 4 χιλιόμετρα από την Ακτή, όπου και το επίνοιό της Ανδριάκη. Στην αρχαιότητα το κύρος της πόλης των Μύρων ήταν πολύ μεγάλο, γι' αυτό και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 6 μεγάλες και ονομαστές πόλεις της Λυκίας. Στις πόλεις αυτές της Λυκίας υπήρχε συνήθεια να προσθέτουν και ένα τίτλο πλάι στο όνομά τους. Πρόκειται για μεγαλόσχημους τίτλους που σκοπό είχαν να τονίζουν τον πλούτο και την πολιτική σημασία των πόλεων. Τα Μύρα είχαν που είχαν έντονη την ανταγωνιστική διάθεση έναντι των άλλων πόλεων της Λυκίας, έφεραν και τον τίτλο Λαμπροτάτη. Λαμπροτάτη πόλη λοιπόν τα Μύρα, μία δήλωση περήφανη και προκλητική, πρόκληση που κατά την αρχαιότητα στρεφόταν προς τις ανταγωνίστριες πόλεις, ενώ σήμερα προς τον ερευνητή. Μία από τις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες πόλεις της Λυκίας ήταν τα Μύρα, που δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό Λαμπροτάτη. Και με συγκίνηση, οδηπορώντας τα χώματά της, νιώθουμε την ανάγκη να αναζητήσουμε κάποια στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στη λαμπρότητα των Μύρων. Εκείνα που εντυπωσιάζουν τον σημερινό επισκέπτη και υποδηλώνουν το μεγαλείο της πόλεως σε πρώτη επαφή με τον χώρο είναι τα πολλά ταφικά μνημεία. Λαξευμένα στους μαλακούς βράχους που υψώνονται στα νότα της αρχαίας πόλης, μοιάζουν με δαντέλα σκαλισμένοι πάνω στην πέτρα. Πολλά από αυτά είναι καλοδιατηρημένα και διακοσμημένα με ανάγλυφα που μαρτυρούν την καλλιτεχνική ευαισθησία, την ευσέβεια, τον πλούτο και την ευημερία των κατοίκων των Μύρων, που για 8 αιώνες αποτύπωναν με τη σμήλη τους μιαν αδιάψευστη σφραγίδα του υψηλού πολιτισμού τους. Οι 2 πρώτοι μετά Χριστόν αιώνες αποτελούν για τα Μύρα ιδιαίτερη περίοδο ακμής και μολονότι η πόλη καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό το 141 μετά Χριστόν, τότε ανοικοδομήθηκε μεγαλοπρεπέστερη. Επίσης, από την αρχαία πόλη σώζονται υπολείμματα του αρχαίου θεάτρου. Δυστυχώς, δεν σώθηκε τίποτε άλλο από την λαμπρή αυτή πόλη. Από τον πλούτο όμως και το επίπεδο καλλιτεχνίας που φανερώνουν οι λαξευτοί τάφοι, αλλά και το θέατρο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι και τα άλλα κτίσματα θα πρέπει να είχαν την ίδια μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα, για την οποία ήταν τόσο περήφανοι οι κάτοικοι των Μύρων. Κέντρο λατρείας για τα Μύρα ήταν ο ναός της Άρτεμις της Ελευθέρας. Η Άρτεμις των Μύρων δεν είχε καμία σχέση με τον τύπο της κυνηγού Παρθένου, αλλά με τα ασιατικά χαρακτηριστικά ως θεάς της γονιμότητας. Ο ναός της ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και λαμπρότερους της Λυκίας, γι' αυτό και αποτελούσε καύχημα των κατοίκων της πόλεως αυτής. Και η αλήθεια είναι ότι ο χριστιανισμός με δυσκολία απλώθηκε σε αυτή την πόλη και επεκράτησε αφού ο ναός της Άρτεμις καταστράφηκε. Μεγάλη προσπάθεια για την επικράτηση του χριστιανισμού κατέβαλε ο σεπτός ιεράρχης της Άγιος Νικόλαος.

ήδη έχουμε φτάσει και εμείς στο επίνιο των μοίρων, Ανδριάκη, πόλη παραθαλάσσια, με λιμάνι, χτισμένη συγχρόνως με τα μοίρα, στις εκβολές του ποταμού Ανδρίακου, και για λόγους ασφαλείας από τους πειρατές έκλεινε με αλυσίδα. Στη θέση του εμπορικότατου άλλοτε αυτού λιμανιού υπάρχει σήμερα βάλτος που δεν επιτρέπει τη σωστή εκτίμησή του. Το λιμάνι αυτό σχεδιάστηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Τραϊανό. Μία υπαίθρια βρύση στο στόμιο του λιμανιού και μία στέρνα στη θέση πλάκωμα, όπου η αγορά της Ανδριάκης, υπολείμματα ρωμαϊκών χρόνων, είναι σήμερα ψευδείς μάρτυρες της παλαιάς ακμής της. Εδώ υπήρχε και το ιερό κυπαρίσι της Αρτέμιδος, της Ελευθέρας, στο οποίο οι αρχαίοι κάτοικοι απέδιδαν μαγικές ιδιότητες. Μέσα στο δέντρο αυτό, κατά τη μαρτυρία αρχαίων συγγραφέων, κατοικούσε πνεύμα ειδώλου που έφερνε κακό στους ανθρώπους αν δεν του έκαναν θυσίες. Σε μια ωραία παράσταση παλαιάς εικόνας, όπου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, παριστάνεται ο Άγιος Νικόλαος με ένα τσεκούρι να κόβει αυτό το ιερό δέντρο της Άρτεμις, όπου μέσα από τη φυλωσιά του δέντρου ένας δαίμονας, το είδωλο, φεύγει έντρομο. Πράξη που φανερώνει ότι ο Άγιος Νικόλαος εξαφάνισε τη λατρεία της Άρτεμις, κατενίκησε την ειδωλολατρεία και ο χριστιανισμός έλαμψε στα μοίρα τόσο ώστε και πάλι η πόλη να είναι λαμπροτάτη στα χρόνια του Βυζαντίου ως πόλη του Αγίου Νικολάου. Κέντρο της χριστιανικής πόλης των Μοίρων ήταν ο περικαλής ναός του Αγίου Νικολάου, ο τάφος του Αγίου με το ιερό του λείψανο που θαυματουργούσε και ξέχινε αένα ο Μοίρο. Πλήθη πιστών κατέφθαναν στα Μοίρα, όχι μόνο στην εορτή του Αγίου, της οποίας η μεγαλοπρέπεια δεν περιγράφεται, αλλά και όλο το χρόνο, γιατί ο Άγιος Νικόλαος ξεπέρασε τα Μοίρα, τη Λυκία, το Βυζάντιο, έγινε γνωστός και αγαπητός εις πάσαν τη γην. Το θαύμα αυτό της εξάπλωσης της φήμης του Αγίου Νικολάου οφείλεται στα Μοίρα, όπου διέλαμψε ως κανόνα πίστεως, εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλος, για να αποκτήσει τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια.

0: Το λιμάνι των Μύρων, η Ανδριάκη, ήταν σημαντικό σταθμό της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί στάθευαν τα καράβια για νεφοδιασμό από την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Συρία. Από εκεί περνούσε και ο θαλασσινός δρόμος για τους Αγίους Τόπους. Οι ναυτικοί λοιπόν που πλεύριζαν στον ασφαλισμένο λιμάνι άκουγαν για τα θαύματα και την ενάρετη ζωή του Αγίου Επισκόπου των Μύρων και ανακάλυπταν σε αυτόν στήριγμα που αναζητούσαν στη σκληρή και επικίνδυνη πάλη τους μετακύματα. Στον Επίσκοπο των Μύρων Άγιο Νικόλαο έβρισκαν το φιλάνθρωπο, το δικαιοκρίτη, το βοηθό στις αρρώστιες, την πείνα, την ορφάνεια, τη σκλαβιά και προπαντός τον συμπαραστάτη στις δύσκολες στιγμές της θαλασσοταραχής. Και η φήμη του Αγίου με τα πανιά των καραβιών ταξίδεψε και ρίζωσε παντού όπου υπήρχε χριστιανικός κόσμος. Και τα Μύρα έγιναν τόπος προσκυνήματος των πιστών, όχι μόνο κατά το παρελθόν, αλλά και σήμερα, όπου κάθε χρόνο στη μνήμη του διοργανώνεται διεθνές συμπόσιο με την ονομασία Άγιος Νικόλαος, με πανηγυρική θεία λειτουργία μέσα στον αρχαίο αυθεντικό ναό του Αγίου Νικολάου που οι Τούρκοι διατηρούν ως μουσείο. Είναι οπωσδήποτε και αυτό ένα θαύμα κοντά στα τόσα άλλα, το ότι ο ναός δεν καταστράφηκε, αλλά και το ότι έστω μόνο στη μνήμη του Αγίου τελείται σε αυτόν θεία λειτουργία. Ο ναός αυτός μέχρι το 1922 λειτουργούσε κανονικά. Τότε με τον διωγμό των Ελλήνων έγινε μουσείο. Ευλαβικά προσεγγίζουμε το ναό του Αγίου Νικολάου στα Μύρα της Λυκείας, που έχει ιστορία και δόξα πολύ μεγάλη. Είναι σύγχρονος σχεδόν με τον πρώτο ναό της Αγίας Σοφίας που έκτισε στην Κωνσταντινούπολη ο Μέγας Κωνσταντίνος. Φυσικά, στο διάβα των αιώνων πολλές φορές ανακαινίστηκε και ευπρεπίστηκε. Είναι πεντάκλητη βασιλική μετρούλο. Στην αψίδα του ιερού σώζεται σύνθρονο. Διατηρείται επίσης ο διάκοσμος του δαπέδου σε ένα τμήμα που φανερώνει την περίτεχνη κατασκευή με πολυτελέστατα ψηφιδωτά. Φθαρμένες από το χρόνο και τις περιπέτειες των διαφόρων κατακτητών διατηρούνται κάποιες τοιχογραφίες. Η αξία τους είναι και ιστορική, διότι είναι δωρεά των αυτοκρατόρων ζωής της Πορφυρογέννητης και Κωνσταντίνου του Ενάτου του Μονομάχου.
1: Σκόρπιες διακρίνονται κάποιες σκηνές από την δέηση, καθώς και η κοινωνία των Αποστόλων στην κεντρική αψίδα του ιερού. Επίσης και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία ως γνωστόν έλαβε μέρος και ο Επίσκοπος Μύρων Άγιος Νικόλαος, και μάλιστα επειδή δεν ανεχόταν τον Άριο να υβρίζει το πρόσωπο του Χριστού, σηκώθηκε, ανέβηκε στο βήμα και ράπησε τον αιρετικό ρήτορα. Για την πράξη του αυτή φυλακίστηκε. Η δικαίωση όμως ήρθε το ίδιο βράδυ στο σκοτεινό κελί του στη φυλακή. Τον επισκέπτονται ο Χριστός και η Παναγία. Έλυσαν τα δεσμά του και του επέστρεψαν τα σύμβολα του αρχιερατικού του αξιώματος, το ομοφόριον δηλαδή και το Ευαγγέλιο που του τα είχαν αφαιρέσει το πρωί. Στο νότιο κλήτος του ναού του Αγίου Νικολάου σώζεται ο κενός τάφος του Αγίου. Εδώ για αιώνες εφυλάσσεται το ιερό του Λείψανο που ανέβλιζε η αματικά μοίρα, όπως τούτο μαρτυρεί ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος γράφοντας «Ήτα των Λυκείων πόλην την μυρύπνουτε και τρισόλβιον εν υπερ ο Μέγας Νικόλαος ο του Θεού Θεράπων αναβλίζει μοίρα κατά το της πόλεως όνομα». Μυροβλήτης ήταν λοιπόν και ο Άγιος Νικόλαος, γεγονός που εγκομιάζουν πολλοί σε αξιομνημόνευτους λόγους τους. Η φήμη του Ιερού Λειψάνου υπήρξε και αιτία περαιτιών του, από Άραβες, Αγαρινούς, πειρατές, ώσπου τελικά εκλάπη από τους Λατίνους και μεταφέρθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας, δήθεν για ασφάλεια και όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Έτσι σήμερα στο ναό του Αγίου παραμένει ο κενός του τάφος, καρτερεί το μεγάλο απόντα και ένα αρκετά μεγάλο βίαιο άνοιγμα στη μια πλευρά χάσκι σαν μια διαρκής διαμαρτυρία για την αρπαγή του τιμίου σκηνώματος. Στεκόμαστε βλαβικά πρώτου κενού τάφου του Αγίου Νικολάου και μέσα από την κατάνοιξη τούτης της ιερής ώρας ακούμε τα συγκινητικά λόγια του νυν Μητροπολίτου Μύρων κυρίου Χρυσοστόμου.
0: Τι μπορεί να σημαίνει ο κενός τάφος του Αγίου Νικολάου εδώ στα Μύρα? Τι μπορεί να σημαίνει μέσα σε μια ιστορική αλλά και μισοκαταστραμμένη βασιλική ένας άδειος τάφος? Ένας εγκαταλελειμμένος τάφος του οποίου το περιεχόμενο έχει κοιμηλιοποιηθεί στη Δύση και έχει αποβεί εκεί και όχι εδώ πόλος έλξεως ευλαβίας αλλά και ποικίλου τουρισμού. Τι μπορεί λοιπόν να σημαίνει για μας τους προσκυνητάς ο κενός αυτός τάφος του Αγίου? Πράγματα φρικτά ή ελπίδες χρυσές? Ιερεμιάδες γιατί όχι χάθηκε ή οικεσίες για ό,τι προσμένουμε? Απογοήτευση για τα βιοθέντα ή προσδοκίες για τα μελούμενα? Και για το σήμερα τι μπορεί να σημαίνει? Τι σημαίνει και τι αποτελεί για μας σήμερα ο κενός τάφος του Αγίου? Αποτελεί για μας μία κένωτη πηγή χάριτος. Είναι μαρτυρημένο από την ιστορία ότι ο Άγιος Νικόλαος ήταν μυροβλήτης και ο τάφος του ήταν μυροβόλος. Έβγαινε χαρισματικό, θαυματουργικό μύρο από τον τάφο του Αγίου. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το πνευματικό μύρο της χάρης του. Αυτό που εμπνέει τις ψυχές μας, που πρέπει να εμπνέει τις ψυχές μας. Ας θελήσουμε να το σφρανθούμε, να το ρουφήξουμε στα σπλάχνα μας, να το κάνουμε αγιαστική δύναμη της ψυχής μας. Αποτελεί ακόμα για μας πρόκληση και παράδειγμα ηθικής κάθαρσης και τελείωσης. Το παράδειγμα του Αγίου και η καθοδηγητική δύναμή του για τη ζωή μας δεν τελειώνει στην ιστορική στιγμή που φεύγουν τα οστά του για άλλους τόπους και χαίνει έκτοτε το μνήμα του. Αντιθέτως, η φωνή και η πρόσκλησή του γίνεται πιο δυνατή και πρέπει να αποβεί πιο αποτελεσματική για όλους μας, για καλύτερη και ηθικότερη ζωή, για χριστιανικότερη βιωτή, για μια ζωή πιο αφοσιωμένη στα όσια και τα ιερά μας. Αποτελεί τέλος σύμφορο καρτερίας, υπομονής και ελπίδας για το μέλλον. Περισσότερο έτσι όπως είναι κενός ο τάφος, έτσι όπως το έκαμαν οι διάφορες ιστορικές συγκυρίες, έτσι λοιπόν όπως είναι σήμερα άδειος αλλά γεμάτος φως, άδειος αλλά όχι άλαλος και βουβός, αλλά πολλό μάλλον εύλαυλος και εμπνευστικός, μας λέγει κατά τρόπον εμφραδί ποια είναι η πορεία μας, ποιος είναι ο δρόμος μας, ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Ελπίζουμε στο Θεό και ο Θεός ουδέποτε διαψεύδει. Το λέγει το διάψευστο στόμα του. Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Αυτό το αγαθό της αύριον μες επαγγέλλεται ο Άγιος Νικόλαος μέσα από τα ψυχρά τυχώματα του κενού μνημείου του. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
2: Άγιε Νικόλα τον Μύρο, Άγιε Νικόλα τον Μύρο, με τα ψάρα τα γενιά και λαμανάμα, με τα ψάρα

0: και καμέτε την τόπο και λαμανάμα. Και καμέτε την τόπο και λαμανάμα.
1: Ένας προσκυνητής που έζησε αυτές τις όμορφες στιγμές μας δίνει τη συγκινητική περιγραφή. Ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος έχει αποχωρήσει από τα εγκόσμια εδώ και 17 περίπου αιώνες. Όμως η σαρκοφάγος του, αν και συλλημένη, αποπνέει μέσα στο ναό τα μοίρα της αγιοσύνης του, τα θαύματα, τη φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη. Ο προστάτης των θαλασσοδαρμένων ναυτικών, των πεινασμένων, των ορφανών, των αδικουμένων, των σκλαβωμένων, εξακολουθεί να δηλώνει την παρουσία του μέσα στον ιερό χώρο του ναού. Και το σημαντικότερο, ο ναός του λειτουργεί, έστω και μια φορά το χρόνο, στις 6 Δεκεμβρίου, την ημέρα της μνήμης του. Οι αρχές του τόπου δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στη γοητεία της προσωπικότητας του Αγίου και πολύ σοφά ενεργώντας έδωσαν τη σχετική άδεια. Έτσι φέτος, όπως και κάθε χρόνο, ακούστηκε κάτω από το θόλο του ιστορικού αυτού ναού η Θεία Λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Η γάργαρη φωνή του πρωτοψάλτη, καθώς και οι χοροδιακές εκτελέσεις πολυάριθμης ομάδας ιεροψαλτών, σκόρπισαν στο χώρο του ναού τις θαυμάσιες βυζαντινές μελωδίες. Οι χρυσοπίκυλτες στολές των ιερέων ακτινοβόλησαν στο φως των κεριών και μέσα σε ένα σύννεφο γλυκομύριστου λιβανωτού πρόβαλε η επιβλητική κορμοστασιά του ιερουργούντος Αγίου Μύρων, σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χρυσοστόμου. Στην κορυφή του κυκλικού συνθρόνου, λαμπρός, μεγαλοπρεπής, ιεροπρεπής, σεβάσμια βιβλική μορφή που θαρρείς ξεπήδησε από τις σελίδες των ιερών γραφών για την περίσταση. Αγιογραφία που αποσπάστηκε από τοιχογραφία ναού και ενσαρκώθηκε ξαφνικά μπροστά στα έκπληκτα μάτια του πυκνού ευλαβικού εκκλησιάσματος. Οι ψάλτες έψαλαν, οι ιερείς διακονούσαν, ο Άγιος Μύρων ευλογούσε και το εκκλησίασμα έκλαιγε. Η χαρά, το θάμβος, η έκσταση, οι ιστορικές μνήμες, οι αναγεννημένες ελπίδες μεταλλάχθηκαν σε δάκρυα πύρινα, σε αναφιλητά, σε μυστικούς ψιθύρους, σε τραυλίσματα ευχών. Και όλοι είχαν τη συνείδηση ότι είναι μάρτυρες ενός θαύματος του Αγίου Νικολάου. Ποιος ο λιγόπιστος ισχυρίζεται ότι θαύματα δεν γίνονται στον 20ο αιώνα? Αν κάποιος υπάρχει, δεν έχει παρά να πάει στα μοίρα στις 6 Δεκεμβρίου. Την απόκριση θα την βρει εκεί την ημέρα που γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου Νικολάου.
0: Να λάμψει σαν αυγερίνος, να λάμψει σαν αυγερίνος στη μέση των ανθρώπων και λαμανάμα. Στη μέση των ανθρώπων και λαμανάμα. Εσείς από τις τρεις γένιες, εσείς από τις τρεις γένιες, τις βασιλογραμμένες και λαμανάμα. Τις βασιλογραμμένες και λαμανάμα. Όπου τη

0: Εσύ σε τάνθη τον άνθο, εσύ σε τάνθη τον άνθο, σε τη μίλια στο μήλο και λαμάναμαν. Και τη μίλια στο μήλο και τα μανάμα. Εσύ σε και τη γειτονιά, εσύ σε τσε τη γειτονιά. Το για σε μη το φίνο και τα μανάμα. Το για σε μη το φίνο και τα μανάμα.
1: Ο χρόνος περιορίζει το προσκύνημά μας. Βγαίνουμε στο προάβλιο του ναού όπου επιβλητικό υψώνεται ένα χάλκινο άγαλμα του Αγίου Νικολάου. Τον εμφανίζει σαν τον κλασικό τύπο του Αηβασίλη με την κουκούλα στο κεφάλι, την σακούλα των δώρων στο νόμο, ενώ πίσω του στροβιλίζονται χαρούμενα παιδάκια. Όλη η παράσταση επιβεβαιώνει ότι στους Τούρκους πέρασε η άποψη της Δύσης ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των παιδιών, στα οποία φέρνει δώρα, παιχνίδια και γλυκίσματα στην αρχή κάθε νέου έτους, δείχνοντας έτσι την αγάπη τους σε αυτά. Οι στιγμές είναι πολύ συγκινητικές. Εδώ νιώσαμε την μικρότητά μας και τη μεγαλοσύνη μας, το εφήμερο και το αιώνιο, και με πόνο για ό,τι έγινε, τη βεβήλωση, την καταστροφή και χαρά το θαύμα της επαναλειτουργίας του ναού. Παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Ο Άγιος Νικόλαος μας κατεβοδώνει, μας ευλογεί, καθώς αφήνουμε πίσω τα μοίρα. Εκτός από τον αναστηλωμένο ναό του Αγίου Νικολάου στα μοίρα, συναντάμε ρήπια μιας βασιλικής προς την έξοδο της πόλεως, καθώς και άλλων βυζαντινών ναών, γεγονός που φανερώνει την άλλοτε χριστιανική ακμή των μοίρων. Καντήλι που αν και τρεμοσβήνει όμως, εξακολουθεί να φωτίζει, γιατί ο Άγιος Νικόλαος των μοίρων, ο θαυμαστός ιεράρχης, ποτέ δεν εγκατέλειψε τα μοίρα την επισκοπή του.

0: Ιωαννίδη. Φτάσαμε στο τέλος του διπορικού μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας. Επίσης τον Θανάση Παντελιό που είχε τη ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Ανεξάρτητος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

0: Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας.
1: Συνεχίζω με την χάρη και την βοήθεια του Θεού, την ερμηνεία και εμβάθυση στον περίφημο πεντηκοστό ψαλμό του Δαβίδ. Ο πεντηκοστός ψαλμός είναι η έκφραση της μετανοίας του Δαβίδ για τα αμαρτήματά του. Το έλεος του Θεού είναι μεγαλύτερο από τις ανθρώπινες αμαρτίες. Και αυτό το έλεος του Θεού επικαλείται τώρα ο Δαβίδ. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόημά μου. Συνεχίζω σήμερα επιμένοντας σε σκέψεις επάνω στον ίδιο στίχο. Με την φράση του αυτή ο Δαβίδ την πρώτη, την περίφημη φράση που ξεκινάει ο πεντηκοστός ψαλμός, φαίνεται η συντριβή της καρδιάς του Δαβίδ για τα αμαρτήματά του. Άλλοτε είχε θάρρος και κατέφευγε μες στο Θεό με θάρρος και με κάποια παρησία. Λέγει στον 7ο ψαλμό στο στίχο 9: «Κρίναν με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή». Τώρα δεν έχει αυτό το θάρρος. Δεν έχει αυτή την τόλμη να λέγει στο Θεό «Κρίναν με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου». Τώρα νιώθει την ανάγκη του ελέου στο Θεού. Τώρα επικαλείται την εσπλαγνία και την αγάπη του Θεού. Εδώ έχουμε ένα αγαθό αποτέλεσμα που είναι καρπός της μετανοίας. Η αμαρτία δημιουργεί αυτήν την συντριβή όταν κανείς έχει συνέστηση της καταστασιός του. Όχι αυτή η αυτή αμαρτία, αλλά η συνέστηση της ενοχής, η συνέστηση του τι είναι αμαρτία. Και έτσι από το κακό δημιουργείται με τη μετάνοια ένας καρπός γλυκής, η ταπεινοφροσύνη, η συντριβή. Τα κεφάλι κατεβαίνει, ο εγωισμός χτυπιέται. Βέβαια δεν θα έπρεπε να υπάρξει αμαρτία για να χτυπηθεί ο εγωισμός. Ωστόσο κάποτε τα πτέσματά μας αποβαίνουν προς ωφέλειά μας, μας ταπεινώνουν και ταπεινωμένοι σκύβουμε το κεφάλι, πάβουμε να έχουμε την παρησία, χτυπιέται ο εγωισμός μας, ζητάμε με συντριβή το έλεος του Θεού. Και είναι βεβαιωμένο πως ο Θεός αρέσκεται πιο πολύ στο δάκρυ της μετανοίας από την δύναμη του θαυματουργήν. Γι' αυτό κάποτε η αναμαρτησία κρύβει φοβερούς κινδύνους, των κίνδυνων του εγωισμού και της επάρσεως, ενώ η αμαρτία, που είναι μεν κακό πράγμα και θανάσιμον, όμως δημιουργεί με τη μετάνοια τη συντριβή στην ψυχή. Και έτσι το κακό, το μεγάλο κακό που λέγεται αμαρτία, βγαίνει μετά προς ωφέλειά μας, διότι μας δημιουργεί την ταπείνωση, μας κάνει να βλέπουμε τους εαυτούς μας οποίοι πραγματικά είμεθα, μας κατεβάζει το κεφάλι. Κακό βέβαια πράγμα, όμως να που και από το πικρό βγαίνει γλυκή. Και έτσι ο Δαβίδ, ο οποίος προηγουμένως είχε μία πεποίθηση στον εαυτόν του, τώρα που ημάρτησε, τώρα που έπεσε, τώρα πλέον δεν έχει την παρησία που είχε. Τώρα κλαίει τις αμαρτίες του, ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού. Τώρα παρακαλεί τον Θεό να τον ελεήσει κατά το μέγα έλεος του. Εδώ λοιπόν έχουμε μία πρώτη έννοια πολύ σημαντική. Πως πολλές φορές οι πτώσεις αποβαίνουν προς ωφελιά μας εφόσον μετανοήσουμε. Γιατί? Γιατί εμπεδώνουν μέσα μας την ταπείνωση, μας βοηθά να ταπεινούμεθα. Δεν λέγω, το επαναλαμβάνω, πως πρέπει να πέφτουμε στην αμαρτία, γιατί και η μετάνοια είναι κίνδυνος, μήπως και αν δεν δημιουργηθεί, ο Θεός φυλάξει. Δεν μπορούμε να πειραματίζουμε αυτή με την αμαρτία για να γίνουμε δίθεν καλύτεροι, αλλά να που ο Θεός χρησιμοποιεί ενίοτε τις πτώσεις μας για να μας φέρει σε συνέστηση της μικρότητός μας. Παίρνει ο Θεός την χάρη του όταν έχουμε εγωισμό στην καρδιά μας και έπαρση και παρησία, πέφτουμε, τρώμε τα μούτρα μας κυριοκτικό όπως λέμε, αμαρτάνουμε, τότε συντριβόμεθα, ταπεινούμεθα, ζητάμε το έλεος του Θεού. Τότε πάβει να έχουμε το κεφάλι όρθιο. Το έχουμε σκυμμένο με συντριβή, με ταπείνωση.

το νιώθει ο Δαβίδ. Και αυτό το μέγα έλεος εκλιπαρεί τώρα. Ο Θεός είναι ανεξάντητος πηγή του ελέους. Μας σε λέει και σαν άτομα και σαν ανθρώπινο γένος. Μας σε λέει ως ανθρώπινο γένος. Και η ιστορία το μαρτυρεί. Μας σε δημιούργησε εκ του μηδενός. Μας έφερε εκ του μειόντος εις το είναι. Μας επρίκησε με ύψιστες δωρεές. Μας δημιουργήσε κατ' εικόνα του με μοναδικό σκοπό να μας καταστήσει ο νέος ευτυχής και ευδαίμονας πλησίων του. Επέσαμε. Η μάρτυση ο πρώτος άνθρωπος. Όμως δεν εξελοθρεύει ο Θεός το ανθρώπινο γένος. Το τιμωρεί, αλλά και προλέγει την λύτρωσή του. Και εκεί στον κήπον της Εδέμ έχουμε μεγάλη πλουσιωτάτη πληροφορία δια την αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του που δημιούργησε. Θλίβεται ο Θεός δια την παράβαση των ποτοπλάστων. Προλέγει όμως μαζί με την τιμωρία και την λύτρωση. Και η λύτρωση θα ήταν εκείνος που θα γεννά το μόνο εκ της γυναικός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού που θα γινόταν άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Και η κάθοδος του Υιού στη γη και η ενανθρώπισης είναι το ύψιστο δείγμα της αγάπης και του ελέους του Θεού προς τον άνθρωπο. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην προς ημάς ο Θεός, λέγει ο Παύλος, ότι έτοιμον αμαρτωλών όντων Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Η θυσία του Χριστού είναι η εξηλαίωση της Θείας Δικαιοσύνης και το δείγμα της μεγάλης αγάπης του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος, θυσιάζεται για να σώσει τον άνθρωπο. Η ιστορία έχει πλήστες ως μαρτυρίες που δείχνουν το άπειρον έλεος του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Δεν ημάρτησε μόνο τότε στον κήπο της Αδάμ, αλλά και κατόπιν εν συνεχεία ο άνθρωπος. Τα πρώτα παιδιά του Αδάμ κάνουν φόνο. Ο Κάιν φωνεύει τον Άβελ και ο Θεός ανέχεται και συγχωρεί. Πληθύνονται οι άνθρωποι και πληθύνεται η ανθρώπινη ασέβεια. Οι απόγονοι του Αδάμ κτίζουν τον πύργο της Βαβέλ δια να φτάσουν τον Θεόν, δείγμα του εγωισμού των. Και ο Θεός πλαγανίζει τα πλάσματά του, δεν καταστρέφει το ανθρώπινο γένος, απλώς συγχαίει τας γλώσσας των. Επί της εποχής του Νόε η ασέβεια φτάνει στο κατακόρυφο. Ο Θεός τιμωρεί το ανθρώπινο γένος, αλλά δεν το εξαλείφει. Και με την κυβωτών του Νόε σώζει πάλι τον άνθρωπο. Και όμως πάλι ο άνθρωπος αμαρτάνει. Ο Θεός όμως και πάλι τον ελεεί. Σήμερα έχουμε αποκορύφημα της ανθρωπίνης αμαρτίας. Διάχυτον το κακόν και ο Θεός αναμένει. Είναι μεγάλο το έλεος του Θεού. Αναμένει. Όχι μόνο τότε με τα πρεστικά που ανέφερα έτσι εν συντομία, αλλά συνεχώς έχουμε εκδηλώσεις ασεβίας ομαδικές του ανθρωπίνου γένους και άλλοι εκδηλώσεις εσπλαγνίας και ελέους του Θεού. Ανέχεται περιμένει την μετανιά μας. Θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Κρούει την θύραν της ανθρωπίνης καρδιάς για να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Ο Θεός μας εσπλαγνίζεται και σαν ανθρωπότα αλλά και σαν άτομα. Δεν αμαρτάνουμε όλοι κάθε μέρα? Δεν προσβάλλουμε την αγαθότητα του Θεού? Ο Θεός δεν ρίγνει αμέσως επάνω μας κεραυνούς. Αναμένει τη μετανιά μας. Δείχνει έλεος, δείχνει φιλανθρωπία. Περιμένει να του ζητήσουμε συγγνώμη. Είναι μέγα το έλεος.

Θεού. Ο Δαβίδ εγκλημάτισε πολύ. Όμως να αποζητάει τώρα το μέγα έλεος του Θεού. Και αυτό το μέγα έλεος του Θεού είναι η πολύτιμη ευκαιρία που παρέχεται σε όλους μας εδώ στη γη. Όσο ζούμε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το μέγα έλεος του Θεού. Όταν θα φύγουμε από τον πρώτο κόσμο, τότε πλέον δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε θεών ελέους, αλλά θεών δικαιοσύνης. Αλλήμον αν φύγουμε μετανόητοι. Γι' αυτό τώρα πρέπει να κάνουμε εκμετάλλευση του μεγάλου ελέους του Θεού. Τώρα να ζητήσουμε συγγνώμη για τις αμαρτίες μας. Τώρα να κλάψουμε για τα σφάλματά μας. Τώρα να συναισθανθούμε τις πτώσεις μας. Τώρα να γονιπατήσουμε με συντριβή ενώπιον του Θεού και να του πούμε «Ελέης όλμη ο Θεός, κάτω μέγα ελεός σου». Και τότε ο Θεός θα μας δεχθεί, γιατί είναι όντως μέγα το έλεος του Θεού. Θάλασσα ανεξάντλητη εφάνηκε στην ιστορία. Φαίνεται στην καθημερινή πραγματικότητα. Το ζούμε όλοι μας κάθε μέρα. Μέσα στο έλεος του Θεού πλέον. Εάν υπάρχουμε, υπάρχουμε χάρη στο έλεος του Θεού. Άλλως θα είχαμε καταστραφεί προπολού. Μέγα λοιπόν το έλεος του Θεού, κάτι που πρέπει να μην λησμονούμε καθόλου, αλλά πάντοτε να τον θυμούμεθα και να το ζούμε και να λέμε όπως είπαμε στην τριβή «Ελέησον με Θεός, κάτω μέγα ελεός σου».

ελέησόλμη ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Δεν τονίζει απλώς το μέγα έλεος ο Δαβίδ, αλλά και το πλήθος των εκτιμών του Θεού. Επικαλείται το μέγα έλεος και το πλήθος των εκτιμών του Θεού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, λέγει κάποιος άλλος ψαλμός. Ο Κύριος είναι γεμάτος από εκτιρμούς, γεμάτος από φιλανθρωπία. Η αγαθότης του Θεού είναι πολύ μεγάλη. Ο Δαβίδ ενθυμείται τη στιγμή αυτή το πλήθος των εκτιμών του Θεού και γι' αυτό με όλη την συντριβή της καρδίας του και όλη την θέρμη της ψυχής του ζητάει την εξάλειψη των αμαρτιών του σύμφωνα με το πλήθος των εκτιμών του Θεού. Εκτήρω σημαίνει εσπλαγνίζομαι. Πλήθος εκτιμών σημαίνει το άπειρον της θείας εσπλαγνίας, των ωκεανών της θείας αγάπης. Αλλά αυτή η εσπλαγνία του Θεού, το πλήθος των εκτιμών του Θεού που πρέπει να μας παρηγορεί και το οποίο πρέπει να επικαλούμεθα, πρέπει να μας βάζει και οι σκέψεις πως και εμείς πρέπει να είμαστε εκτίρμονες και εμείς πρέπει να έχουμε σπλάχνα ελέους προς τους άλλους. Ο Θεός είναι πολυέλεος, φιλάνθρωπος, πολυέσπλαγνος, πανάγαθος. Ο Κύριος κάποτε, αν θυμίστε, μας είπε και εμείς να γίνουμε εκτίρμονες. Γίνεστε ούν εκτίρμονες, καθώς και ο πατήρμον επουράνιος εκτίρμον εστί. Και για να έχουμε το πρόσωπο όταν σφάλομεν, να ζητάμε το μέγα έλεος του Θεού και να επικαλούμεθα τους εκτιρμούς του Θεού, πρέπει και εμείς να έχουμε σπλάχνα εκτιρμών. Πρέπει και εμείς να είμεθα εκτίρμονες. Γιατί εάν εμείς είμεθα ανεκτίρμονες στις κλήπες τους πτέοντας προς εμάς, τότε με ποιο πρόσωπο και με τι θάρρος θα επικαλεστούμε τους εκτιρμούς του Θεού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Εκτίρμονες πρέπει να μάθουμε να είμαστε κι εμείς, για να μπορούμε με κάποιο έστω μικρό θάρρος να ζητάμε τους εκτιρμούς του Θεού, να συγχωρούμε κι εμείς αυτούς που μας βλάπτουν, να είμαστε έτοιμοι να λησμονήσουμε την προσβολή που μας έκαναν, να έχουμε πλατιά καρδιά που να περικλεί μέσα όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο αυτούς που συμφωνούν μαζί μας αλλά και όσους διαφωνούν, όχι μόνο αυτούς που μας ξεσκονίζουν αλλά και αυτούς που μας ελέγχουν, όχι μόνο αυτούς που μας αγαπούν αλλά και αυτούς που μας μισούν, όχι μονάχα τους οπαδούς μας αλλά και τους ξένους, τους άλλους, αυτούς που ίσως δεν μας βλέπουν με καλό μάτι, όλους να τους βλέπουμε με σπλάχνα εκτιρμών, όλους να τους βλέπουμε με καλοσύνη, όλους να τους βλέπουμε με αγάπη. Είναι μια υποχρέωση δική μας, γιατί εάν δεν προσέξουμε αυτήν την υποχρέωση, εάν εμείς είμαστε μονοκόμματοι και σκληροί προς τους άλλους, τότε πώς θα πούμε στο Θεό ελέησόμε κατ' πλήθος των εκτιμών σου? Εάν εμείς δεν έχουμε σπλάχνα αγάπης και ελέους, με τι θάρρος θα ζητήσουμε το έλεος και την καλοσύνη του Θεού? Εκτείνομαι λοιπόν ελεήμω ο Κύριος, μέγα το έλεος και πλήθος η εκτιρμή, πλήθος η σπλαγνία του Θεού. Μας σπλαγνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι λοιπόν και εμείς να σπλαγνιόμαστε τους άλλους και να ζητάμε από τον Κύριον να μας συγχωρεί, να ζητάμε από τον Κύριον να μας ελεεί όπως και εμείς ελεούμε τους άλλους. Και αν θυμίστε κάτι που και άλλη φορά έχουμε πει, την υπόσχεση που δίνουμε στο Θεό στην Κυριακή προσευχή, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών
ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Συγχώρεση με Θεέ μου, όπως και εγώ συγχωρώ τους άλλους. Εσπλαγνήσει με Θεέ μου, όπως και εγώ εσπλαγνίζω με τους άλλους. Είναι απαραίτητη λοιπόν και η δική μας συγχωρητικότης και η δική μας εκτιμή προς τους συνανθρώπους μας, για να αλκύσουμε τους συκτιμούς και την αγάπη του Θεού. Και ο Δαβίδ, όπως έλεγα και το περασμένο Σάββατο, είχε δείξει στο παρελθόν τους συκτιμούς του. Είχε δείξει τη μεγαλοψυχία του όταν έπεσε στα χέρια του ο Σαούλ που τον εδίωκε. Γι' αυτό τώρα επικαλείται τους συκτιμούς και το έλεος του Θεού, και θα έλεγα με κάποιο ίσως θάρρος, γιατί και αυτός είχε δείξει εκτιμούς σε άνθρωπον ο οποίος τον μισούσε στο παρελθόν. Όμως και κάτι άλλο θα ήθελα να προσθέσω και θα παρακαλέσω να προσέξουμε όλοι μας. Λέγει κάπου η Γραφή, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Δηλαδή, εσπλαγνίστη ο Θεός αυτούς οι οποίοι τον φοβούνται. Εδώ ο φόβος δεν σημαίνει μία τρομάρα, σημαίνει ευλάβεια προς τον Θεό. Φόβος Θεού σημαίνει ευλάβεια, εκδήλωση αγάπης, λατρείας προς τον Θεό. Σημαίνει ότι σκεπτόμαστε τον Θεό, δεν τον περιφρονούμε. Είναι μυστικόν επιτυχίας και φέστε μαρτιών μας να φοβούμεθα τον Θεό, να τον ευλαβούμεθα, να τον υπολογίζουμε, να τον ενθυμούμεθα, να αγωνιζόμεθα, να τηρούμε τον νόμο του Θεού, να ζούμε κοντά στο Θεό. Φόβος Θεού είναι αρετή, είναι όπλον κατά τις αμαρτίες και μέσον ελκύσεως των εκτιρμών του Θεού. Ελέησον με λοιπόν ο Θεός κατ' ωμέγα ελαιό σου και κατ' το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανόημά μου. Επιμένω αδελφοί, αυτήν την προσευχήν έχουμε ανάγκη να τη λέμε όλοι μας συχνά πυκνά. Έχουμε ανάγκη να την λέμε με συντριβή ενώπιον του Θεού, να τον παρακαλούμε να μας συγχωρήσει κατ' το μέγα ελαιός του και κατ' το πλήθος των εκτιμών του, και να την λέμε με την συνέστηση που την έλεγε ο προφήτης Δαβίδ.

Θα επιμείνω, αγαπητή μου, ακόμα με μία μου σκέψη πάνω στην ευσπλαγνία του Θεού και στην υποχρέωση τη δική μας και εμείς να είμεθα ευσπλαγνοί για να μας ευσπλαγνιστεί και ελοήσει ο πολύ ευσπλαγνός Κύριος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Τούτο εστίν ο εξισούσθε δυνάμεθα το Θεό, το ελεήν και εκτήριν». Αυτό λέει μας εξισώνει το Θεό, το να ελεούμε κι εμείς και να εκτήρουμε. Αναφέρεται ο Χρυσόστομος, ασφαλώς των λόγων του Κυρίου που είπα προηγουμένως, «γίνεστε ον εκτήρημανες, καθώς και ο Πατήρ ημών εκτήρημανεστή». Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος: «Ουκ είπεν, εάν νηστεύετε, όμοιεστε το Πατήρ ημών. Ουκ είπεν, εάν παρθενεύσετε, ουδέ είπεν, εάν εύχεστε, όμοιεστε το Πατήρ ημών. Αλλά τι, γίνεστε εκτήρημανες». Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, λέει ο Χρυσόστομος, δεν μας είπε εάν νηστεύετε είστε όμοιοι με το Θεό, ή αν παρθενεύετε όμοιοι με το Θεό, ή αν προσεύχεστε όμοιοι με το Θεό, αλλά είπε είμεθα όμοιοι με το Θεό, ένμεθα εκτήρημονες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, κρίνεται η γνησιότητά μας, η πιστότητά μας, με το εάν είμεθα κι εμείς ευσπλαγνοί. Εάν είμεθα σκληροί, τότε όλα τα άλλα πάνε χαμένα. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί εύκολα στους θρησκευτικούς ανθρώπους αναπτύσσεται αυτό που λέγεται σκληρή ευσέβεια. Είναι μία νόσος που αναπτύσσεται στους θρησκευτικούς. Τι είναι σκληρή ευσέβεια? Επειδή βλέπει κανείς τον εαυτό του να μην έχει πέσει σε πάρα πολύ βαριά πράγματα και τους άλλους τους βλέπει να πέφτουν σε πολύ βαριά, δημιουργείται μία σκληρότης και προς τους άλλους τότε φερόμεθα σκληρά. Αλλά αυτό θα μας καταδικάσει ενώπιν του Θεού εάν δεν το αποβάλλουμε. Πρέπει να έχουμε σπλάχνα εκτιρμών, να είμεθα εκτιρμονές. Πρέπει να λησμονούμε ό,τι κακόν οι άλλοι μας έκαναν και να λησμονούμε και τα κακά που κάνουν οι άλλοι, έστω και αν αυτά δεν έχουν αντίκτυπο σε εμάς. Και να έχουμε δύο σταθμά, ένα πολύ ελαστικό για τους άλλους, να τους τα χαρίσουμε, και ένα πάρα πολύ ακριβές για τον εαυτό μας. Στον εαυτό μας αυστηρή, στους άλλους επίκης. Εκτήρημονες λοιπόν και, και εύσπλαγνοι, για να ομοιάζουμε στον εκτήρημονα και πολύ εύσπλαγνο τον Θεό και για να έχουμε το θάρρος να ζητάμε τους εκτιρμούς του, το έλεος του και την αγάπη του. Εάν αφήτε τις ανθρώπινες τα παραπτώματα, αφήσει και ημών ο Πατήρ ημών ο ουράνιος, είπε ο Κύριος. Εάν εμείς συγχωρήσουμε τους πτέοντας, θα μας συγχωρήσει και ο Θεός. Εάν όμως δεν συγχωρήσουμε, τότε ουδέ ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Εξάλειψον λοιπόν το νόημά μου κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Αλλά προχωρών, θα ήθελα να υπογραμμίσω την τελευταία αυτήν φράση. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Ελέησον με ο Θεός κατ' το μέγα λεό σου και κατ' το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Εδώ προβάλλονται μπροστά μας δύο έννοιες. Δύο έννοιες με τις δύο λέξεις. Ανώμημα, που σημαίνει αμαρτία, και εξάλειψον, που σημαίνει να εξαλείψει, να ξεγράψει τελείως ο Θεός τις αμαρτίες μας. Θα ήθελα να επιμείνω στις δύο αυτές λέξεις, ώστε να μπορέσουμε έτσι να εμβαθύνουμε περισσότερο στον στίχο που εξετάζουμε. Καταρχήν, το ότι ο Δαβίδ εδώ παρακαλεί τον Θεό όχι απλώς να τον συγχωρήσει, αλλά να εξαλείψει το αμαρτημά του, φαίνει στη μνήμη μας κάτι που και οι πατέρες λένε, ότι η αμαρτία είναι χρέος το οποίο γράφεται. Υπάρχει βιβλίο στον ουρανό στο οποίο καταγράφονται και ό,τι καλά κάνουμε και ό,τι κακά κάνουμε. Και όπως λέγουν και
και τα τραπάρια εκείνα της Κυριακής στον Απόκρεο, τα αναφερόμενα στην αίρουσα κρίση, θα κριθούμε με τα γεγραμμένα. Βίβλια ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά του σκότους δημοσιεύονται. Έδωκες μια ελεημοσύνη, γράφεται. Έκανες μια θυσία για τον άλλον, γράφεται. Ενίκησες ένα ερωτηματιμά σου, γράφεται. Συγχώρησες κάποιον, γράφεται. Γράφονται όλα στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ημάρτησες, εθύμωσες, υπερηφανεύτηκες, έδειξες σκληρότητα, εψεύστης, εσυγκοφάντησες, εμίσας, πάλι καταγράφονται. Οι αμαρτίες νιστούν χρέος που καταγράφεται στη μνήμη του Θεού. Κάθε παράβαση του Θεού νόμου είναι και μία φυλή. Κάθε καλή πράξη βέβαια καταγράφεται στο ενεργητικό μας. Με κάθε μας αρετή είναι σαν να τοποθετούμε χρήματα στην τράπεζα του ουρανού. Όμως με κάθε μας αμαρτία δημιουργούμε χρέος στην τράπεζα του ουρανού. Δημιουργούμε παθητικόν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μην το λησμονούμε. Η πολιτεία καταγράφει τις παραβάσεις των ανθρώπων, το ανθρώπινο δίκαιο τιμωρεί τις παραβάσεις ανθρώπινες και διατηρούνται και βιβλία του λεγόμενου ποινικού μητρώου. Αν κάποιος έκλεψε, είναι γραμμένο ότι έκλεψε. Αν κάποιος εφώνευσε, είναι γραμμένο ότι εφώνευσε. Και αν το ξανακάνει, η τιμωρία είναι ακόμη μεγαλύτερα. Το ποινικό δίκαιο, το πνευματικό, να προσέξουμε. Βεβαίως και το ποινικό δίκαιο εδώ στη γη, γιατί αλίμονο, εάν κανείς έχει καταδικαστεί, αυτό δείχνει πως δεν είναι άνθρωπος προσεκτικός στη ζωή του. Αλλά και στον ουρανό υπάρχει ποινικό δίκαιο. Βέβαια, η μετάνοια εκείνη έχει την δύναμη να εξαλείφει και να ξεγράφει. Και ακριβώς αυτό εδώ ο Δαβίδ ζητάει, την εξάλληψη. Να μην είναι γραμμένο στο ποινικό του δίκαιο το αμάρτημα που έκανε. Εξάλληψον το ανώμημά μου. Ωστόσο, ας μην λησμονούμε αυτήν την αλήθεια, ότι κάθε αμαρτία μας καταγράφεται και είναι χρέος. Και πρέπει να φροντίζουμε να σβήνεται, να μην έχουμε μαύρο παρελθόν, να μην έχουμε μητρώον ποινικό βεβαρημένο, να έχουμε λευκό ποινικό μητρό και το μητρό μας το ποινικό λευκαίνεται με τα δάκρυα της μετανοίας μας. Γι' αυτό ο Δαβίδ λέγει, εξάλληψον το ανώμημά μου, Θεέ μου, όχι απλώς συγχώρησέ με, αλλά εξάλληψον, σβήσε τελείως το αμάρτημά μου.

Εξάλειψον το ανώμημά μου. Είπα πως υπάρχει βιβλίο στον ανώ που καταγράφονται όλα. Είναι το βιβλίο της μνήμης του Θεού. Γράφονται οι αμαρτίες μας, γράφονται και οι αρετές μας. Και πρέπει να φροντίζουμε να εξαλείφουμε από το βιβλίο αυτό τα αμαρτήματά μας. Να μένει μόνον καταγεγραμμένη η αρετή αν έχουμε και όχι η κακία μας. Στον 138 ψαλμών βλέπουμε αυτήν την αλήθεια. Διαβάζουμε εκεί «Του ο κατέργαστόν μου είδον η οφθαλμή σου και επ' το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται» στον στίχο 19, που ακριβώς ο στίχος αυτός βεβαιώνει αυτήν την αλήθεια. Παν ότι κάμαμε καταγράφεται. Γιατί? Διότι έστι δίκη ο οφθαλμός ως τα παν ώρα. Το άγμα του Θεού μας παρακολουθεί. Όλα καταγράφονται. Και οι σκέψεις και τα λόγια και τα έργα. Εδώ στη γη ξεγελούμε τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε το Θεό. Και αυτοί οι οποίοι έχουν βεβαρημένο μητρών ποινικό στη γη, το έχουν βεβαρημένο διότι συνελήφθησαν διαπράττοντες κάτι κακό. Αλλά αν σκέφτηκαν κακό, αυτό δεν γράφεται, δεν το ξέρει ο άλλος. Ο Θεός όμως γράφει και τις σκέψεις μας. Τους ανθρώπους τους ξεγελάμε, γιατί άλλα σκεπτόμεθα και άλλα κάνουμε. Τον Θεό δεν μπορούμε να τον γελάσουμε. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, τους λογισμούς μας, τις σκέψεις μας. Ο Θεός είναι ο πανεγνώστης και παντογνώστης, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Γι' αυτό όλα όσα αματολά κυκλοφορούν μέσα μας με απροσεξία καταγράφονται, και όσα αματολά λέγονται καταγράφονται, και όσα αματολά πράττονται καταγράφονται. Προσοχή λοιπόν, προσοχή, γιατί εάν αφήσουμε το βιβλίο στον ουρανό να έχει γραμμένες τις αμαρτίες μας και φύγουν από την παρούσα ζωή χωρίς να έχουν εξαλειφθεί, να έχουν ξεγραφεί οι αμαρτίες, θα τα βρούμε μπροστά. Είπα και το λέγω Παύλη, βίβλοι ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά του σκότου δημοσιεύονται. Ψάλλουμε την Κυριακή τον Απόκριο που έχουμε υπενθύμηση της μελούς κρίσεως. Να αποφύγουμε αυτήν την φοβερά στιγμή. Να αποφύγουμε τον έλεγχο των σφαλμάτων μας. Θα το αποφύγουμε αν τώρα ζητήσουμε ο Θεός να εξαλείψει το ανόημά μας. Εάν με την ίδια θέρμη της καρδιάς που ο Δαβίδης ζητούσε να εξαλείψει ο Θεός τα αμαρτήματά του, ζητάμε κι εμείς και του λέμε «Ελέησον ο Θεός κατ' ομέγα λεός σου και κατ' οπλήτως τον εκτιμό σου εξάλειψον».

πριν τελειώσω τις σκέψεις μου και τις ολοκληρώσω πάνω στον πρώτο στίχο του 50ου ψαλμού, θέλω να πω και κάτι για την τελευταία λέξη. Χαρακτηρίζει εδώ και ονομάζει ο Δαβίδ την αμαρτία του ανόμιμά του. Τι είναι ανόμιμα? Είναι παράβαση του νόμου. Η αμαρτία όντως είναι ανόμιμα. Είναι παράβασης εντολής Θεού. Ο Θεός από αγάπη μας έδωσε τον νόμο του και καθόρισε τον τρόπο της ζωής μας. Ο νόμος του Θεού είναι η έκφραση της αγάπης του, γιατί αποτελεί την πηξίδα για τον χάρτη που πρέπει να προσέχουμε. Είναι ο οδηγός της ζωής μας. Είναι οι γραμμές, οι κατευθυντήριες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο νόμος του Θεού δεν είναι ούτε μπαμπούλας, ούτε είναι δέσμευσης, αλλά είναι η πραγματική μας ελευθερία. Ζώντες σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ζούμε ελεύθερα, ζούμε γνήσια, ζούμε αυθεντικά. Γιατί ο Θεός ο οποίος μας έπλασε, αυτός μας υποδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζήσουμε. Ο νόμος του Θεού λοιπόν καθορίζει τον τρόπο της ζωής μας. Όταν εμείς ζούμε όπως εμείς θέλουμε, τότε παραβαίνουμε το νόμο του Θεού. Τότε αμαρτάνουμε. Γι' αυτό κάθε αμαρτία είναι ανομία. Είναι παράβασης εντολής Θεού. Ο Δαβίδ εδώ παρεύει δύο εντολές του Θεού. Παρεύει την εντολή του Θεού για τη μοιχεία, ουμοιχεύσεις, και την εντολή του Θεού για το φόνο, ουφωνεύσεις. Και εμίχευσε και φώνευσε. Και εμείς αμαρτάνοντες, είτε πολύ είτε λίγο, παραβαίνουμε κάποια εντολή Θεού. Η αμαρτία μας είναι ανώμημα. Είναι καταπάτησης νόμου Θεού. Είναι περιφρόνησης προς τον Θείο νόμον. Γι' αυτό η αμαρτία είναι προσβολή προς τον Θεό. Γιατί είναι περιφρόνησης στο νόμο του Θεού. Είναι σαν να λέμε στο Θεό, δεν σε χρειαζόμαστε, δεν σε υπακούμε, δεν σε θέλουμε, χαράσουμε εμείς τον τρόπο της ζωής μας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η αμαρτία είναι κάτι φοβερόν. Είναι ανταρσία προς τον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει σύμφωνα με το όνομα του Θεού, αυτός δείχνει ότι σέβεται, ότι ευλαβείται, ότι αγαπάει, ότι φοβείται τον Θεό. Ενώ εκείνος ο οποίος δεν έχει σαν οδηγό στη ζωή του τον νόμο του Κυρίου, δείχνει πως περιφρονεί τον Θεό και δεν λαμβάνει υπόψη του την φωνή του Θεού. Η αμαρτία λοιπόν είναι ανόμημα. Και ο Δαβίδ εδώ αυτό το ανόμημα, την αμαρτία του, ζητάει ο Θεός να εξαλείψει. Πρέπει και εμείς να το έχουμε αυτό συνειδητοποιήσει. Παρασυρώμεθα από το κακό, διότι μέσα μας φέρουμε την ροπή προς το κακό που μας κληροδότησαν δυστυχώς οι πρωτόπλαστοι. Και όταν αφήνουμε αυτήν την κλίση και μας κυριεύει, αμαρτάνουμε, προσκούμε στο όνομα του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν δείχνουμε μίσος, γιατί ο Θεός νομοθέτησε πως πρέπει να ζούμε εν αγάπη. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν αδικούμε, γιατί ο Θεός νομοθέτησε ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι δικαιοσύνης. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν θυμώνουμε, γιατί ο Θεός νομοθέτησε πως πρέπει να είμαστε πράοι και ειρηνικοί. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν αδικούμε τους άλλους στην περιουσία, στην τιμή, στην υπόλοιψη. Γιατί ο Θεός ενομοθέτησε πως πρέπει να σεβόμαστε τον διπλανό και να τον αγαπάμε σαν τον εαυτό μας. Κάθε αμαρτία μας είναι παράβασης εντολής Θεού, είναι περιφρόνηση προς το όνομα του Θεού, είναι ανώμημα. Και αυτά τα ανομήματα δημιουργούν τον ρήπον στην ψυχή και το βάρος στην καρδιά. Και ο Δαβίδ εδώ έχει πλήρη συνέστηση ότι το αμαρτημά του ήταν παράβασης εντολής Θεού, ρητής εντολής Θεού. Γι' αυτό και παρακαλεί να εξαλείψει ο Θεός το ανώμημά του.
ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελεόσου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου.

0: ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατοπολύτως των εκκριμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Τόσον απαραίτητη η προσευχή αυτή για όλους μας. Τελειώνω και τονίζω πως θα πρέπει συχνά πυκνά κάθε μέρα να επαναλαμβάνουμε στο Θεό με την συντριβή του Δαβίδ των 50 ψαλμών να λέμε Κύριε συγχώρεσέ με, ελέησέ με κατ' ωμέγα έλεό σου και κατ' οπλήθος των εκκριμών σου και σβήσε τελείως, εξάλειψε τα ανομήματά μου, τα αμαρτήματά μου. Εάν η αμαρτία είναι παράβασης και προσβολή προς τον Θεό, η μετάνοια είναι επανόρθωσης, αποκατάστασης. Η μετάνοια είναι η τορπίλα η οποία κρυμνίζει το χειρόν της αμαρτίας. Και αυτήν την μετάνοια και την συντριβή μας διδάσκει όλος αυτός ο πρώτος στίχος. Τελειώνω αγαπητοί μου. Ας δώσει ο Θεός όλοι να ζούμε μετανοία και να παρακαλούμε τον Θεό να συντριβεί, να συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Εύχομαι σε όλους σας πλουσίαν την χάρη και το έλεος του Κυρίου. Να μας φωτίζει ο Θεός να ζούμε μετανοία για να αλκύμε τον χάρη και το έλεος του.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

0: Σανσόν. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
1: Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, να μας δίνει τη χάρη και τη χαρά Του και να μας ενισχύει στον πνευματικό αγώνα που κάνει ο καθένας, τον λίγο, τον παραπάνω, τον περισσότερο, και να ευχόμαστε πάντοτε ο Θεός να πολλαπλασιάζει την υπομονή, την αντοχή μας, την πνευματική, και να θερμαίνει συνεχώς τον πνευματικό μας ζήλο, ώστε να ακούμε, να γινόμαστε αυτή η δεκτική γη, όπως έλεγε εκεί το Ευαγγέλιο του Σποραίος, έσπηρε λέει αφιδός ο σποραίας, αλλά μόνο το ένα κομμάτι έπιασε. Όχι γιατί ο σπόρος ήταν λιγότερος, αλλά γιατί η γη ήταν καλύτερη. Έτσι λοιπόν, εκεί που η γη είναι καλή, εύφορη, έχει σκαφτεί στον καιρό της, έχει ποτιστεί καλά, αυτή η γη όταν έρθει ο καιρός, ο κανονικός καιρός, ο χρόνος της υπομονής, αυτή η γη καρποφορεί εν υπομονή. Εν υπομονή. Εν υπομονή πολύ, λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Πολύ υπομονή. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία βοηθούν στην αύξηση του πνευματικού σπόρου. Ο γέροντας του μοναστήρι προχθές είπε μια πολύ ωραία ομιλία έτσι περί του σπορέως και είπε για τη δύναμη που έχει αυτός ο μικρός ο σπόρος. Πόση δύναμη, λέει, κρύβει αυτός ο σπόρος μέσα του. Κρύβει την ίδια τη ζωή. Ο Χριστός μίλησε εικονίζοντας την πίστη με ένα σπόρο, γιατί έλεγε όσο μικρός και αδύναμος να φαίνεται αυτός ο σπόρος, κρύβει μέσα του μια ζωή. Μάλιστα, λέει, υπάρχει μια ιστορία που λέει κάποτε ένας άθεος άνθρωπος, πεθαίνοντας, άφησε, λέει, η Διαθήκη να γραφτεί πάνω στον τάφο του, αυτή την πλάκα δεν μπορεί τίποτα να την πετάξει επάνω. Κοροϊδεύοντας, ηρωνευόμενος το Θεό που λέμε ότι πάτησε το θάνατο και τίναξε τις πλάκες του τάφου παραπέρα. Και κορόιδευε με τα θάνατον το Θεό ότι τίποτα δεν μπορεί να τεινάξει την πλάκα του τάφου. Και τότε, λέει, ιστορία, ένα μικρό τόσο δάσποράκι βρήκε μια μικρή χαραμάδα του τάφου και μπήκε μέσα στον τάφο και έδεσε κορμό. Και μεγάλωσε τόσο πολύ που κάποια μέρα οι ρίζες του πέταξαν την πλάκα του τάφου επάνω. Αυτός ο μικρός ο σπόρος, η ιστορία είναι παραβολική, αλλά μιλάει για αυτή τη δύναμη του σπόρου, τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και η παρουσία μας σε ευκαιρίες που ακούγεται ο Λόγος του Θεού είναι ένας σημαντικός τρόπος, ώστε όχι μόνο να ακούμε, αλλά και να βιώνουμε αυτά που ακούμε. Ο Χριστός μίλαγε, οι ακροατές του ήταν πολλοί, αλλά ο Χριστός πάντοτε τελείωνε τις συμβουλές και τις διδαχές του λέγοντας «Ο έχονότα ακούιν ακουέτο». Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει και δεν τα έχει απλώς έτσι για να του βρίσκονται τα αυτιά, αλλά για να περνάνε από τα αυτιά, από τα αισθητήρια όργανα, να περνάνε μέσα στην καρδιά και να γίνονται κτήμα του ανθρώπου, ας ακούσει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ας συγκατατεθεί σε αυτά που ακούει, ας απαντήσει με τη ζωή του και ας τα κάνει βίωμα και πράξη. Σήμερα με τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού εισερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του συμβόλου της πίστεως, που έχει να κάνει, θα κάνουμε μια μικρή αναφορά, θεολογική αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πιστεύω μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερα μέρη. Τα δύο πρώτα τα αναφέραμε, είναι η αναφορά μας στον Πατέρα τον Παντοκράτορα, είναι το πρώτο άρθρο στο οποίο γίνεται λόγος για το Θεό, τον Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου. Το δεύτερο μέρος που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα έξι άρθρα και τα οποία αναφέρονται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και το σωτηριώδες έργο του στους ανθρώπους. Τα άρθρα αυτά και το πρώτο, από το πρώτο και τα υπόλοιπα έξι, τα επτά πρώτα δηλαδή, οριοθετούν την ορθόδοξη διδασκαλία απέναντι στους αιρετικούς και κυρίως στους αριανούς και αργότερα στους μονοφυσίτες, οι οποίοι πρώτα οι αριανοί, οι οπαδοί δηλαδή του Αρίου, οι οποίοι πίστευαν πως ο Υιός είναι κτίσμα του Πατέρα και όχι και αυτός Θεός. Αφού λοιπόν δεν είναι Θεός, προς τούτο είναι αδύνατη η σωτηρία μας. Πρόκειται, οι αριανοί είναι οι πρόγονοι των μαρτύρων του Ιαχωβά. Ο πατήρ Στέφανος ο Αναγνωστόπουλος σε μια πολύ ωραία αναφορά σε ένα βιβλίο που λέγεται «Γνώση και βίωμα του Ορθοδόξου, της Ορθοδόξου Πίστεως», γράφει μέσα ότι οι αχωβάτες δεν είναι αίρεση, τους δίνομαι αξία όταν τους ονομάζομαι αίρεση. Πρόκειται, γράφει, και είναι πολύ ωραία η διατύπωσή του, πρόκειται για μια σατανιστική ουσιαστικά οργάνωση, με όλη τη σημασία της λέξεως, παρότι δεν επικαλούνται, όπως λένε, τον Σατανά, που έχουν ένα υπόβαθρο χρηματικό, οικονομικό. Είναι δηλαδή μια οικονομική επιχείρηση η οποία έχει ένα θρησκευτικό ένδυμα, τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό και ξεκίνησαν όπως τα χειρότερα προβλήματα από την Αμερική, και από εκεί άρχισε να περνάει σε ολόκληρη την Ευρώπη και να μας έρχονται και τα φρούτα αυτά στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως σήμερα οι αχωβάδες δεν έχουν την ένταση ούτε και αυτό το άπλωμα στο οποίο διαφημίζονται. Ωστόσο, σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Αφρική, πηγαίνουν εκεί και με τη δύναμη των χρημάτων, όταν, ξέρετε, οι άνθρωποι εκεί πεινάνε και είναι και φτωχοί, δεν έχουν την πολυτέλεια να σκεφτούν πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα, και με χρήματα και ένα πιάτο φαγητό μπορούν να αγοράσουν ακόμα και την ψυχή τους. Και εκεί πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλο κακό, αγοράζουν πραγματικά ανθρώπων συνειδήσεις. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατεβαίνει στον κόσμο. Ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Όταν λέμε θεάνθρωπος, δεν σημαίνει ένας άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες, δεν σημαίνει καν ούτε ένας Άγιος. Δεν σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους ανθρώπους. Σημαίνει ότι είναι θεάνθρωπος. Δηλαδή, όπως λέει η Ορθόδοξη θεολογία μας, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ενώθηκαν με τέλειο τρόπο θεία και ανθρώπινη φύση. Ο Θεός, ως Θεός ο Χριστός, γεννάται από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων. Είναι δηλαδή άχρονος κατά τον Πατέρα στη γέννησή του. Ως άνθρωπος ο Χριστός γεννάται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Στην Αγία Γραφή και σε μαρτυρίες μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας βλέπουμε την απόλυτη εξουσία όταν ο Χριστός ορίζει τα στοιχεία της φύσεως. Διατάζει τη θάλασσα να σοπάσει και εκείνη σωπαίνει. Πατάει πάνω στο νερό και αμέσως και μπορεί να περπατήσει σε ένα στοιχείο που δεν μπορεί να βαδίσει κανένας άνθρωπος. Χορταίνει τους 5.000 ανθρώπους χωρίς τα γυναικόπαιδα. Θαυματουργεί, γυρίζει από το θάνατο νεκρούς. Ανασταίνει το φίλο του το Λάζαρο, ανασταίνεται ο ίδιος. Αυτά τα κάνει με απόλυτη εξουσία, έχοντας του Θεού, της Θείας Φύσεως του Θεού. Ταυτόχρονα, το ίδιο πρόσωπο έχει τα χαρακτηριστικά της ανθρωπίνης φύσεως. Έχει τα λεγόμενα, όπως λέει η Ορθόδοξη θεολογία μας, αδιάβλητα πάθη. Δηλαδή, πεινά, διψά, πονά, πάσχει, πεθαίνει. Αυτά είναι τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Πάθη δηλαδή τα οποία δεν έχουν φθορά θανάτου. Δεν είναι εφάμαρτα. Δεν είναι αμαρτωλά. Το να πεινά κάποιος, η φύση του ίδια τον οδηγεί να πεινά. Το να ρυψά, η ίδια του η φύση τον οδηγεί να ρυψά. Όμως, στα αδιάβλητα πάθη του Χριστού, ο Χριστός, κοιτάξτε, ακόμα και τα αδιάβλητα πάθη που έχει ο άνθρωπος, δηλαδή το να πονά, το να πεινά, το να ρυψά, το να έχει σαν άνθρωπος όλες τις ανάγκες του, ακόμα και αυτά, μετά την πτώση, μετά δηλαδή την έξοδο του ανθρώπου από τον παράδεισο, ακόμα και αυτά τα αδιάβλητα πάθη έχουν διαβρωθεί, έχουν υποστεί φθορά, έχουν υποστεί δηλητήριο. Δηλαδή ο άνθρωπος πλέον δεν τρώει γιατί η φυσική του ανάγκη τον σπρώχνει να ζήσει, να επιβιώσει, αλλά τρώει από ευχαρίστηση. Τρώει, πίνει όχι όσο πρέπει, πίνει παραπάνω. Δεν πίνει νερό, πίνει κρασί. και πίνει και παραπάνω, κάνει κατάχρηση. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα διάβλητα πάθη, θα λέγαμε τις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου, δεν τις εκπληρώνει στο μέτρο και στον πύχη που του δόθηκε από το Θεό, αλλά θέλει πάντοτε όχι απλώς να κάνει χρήση, αλλά να κάνει κατάχρηση αυτών των αδιαβλήτων πάθων. Ο Χριστός ήταν το μέτρο αυτής της χρήσεως των αδιαβλήτων παθών. Δηλαδή, πεινούσε όπως ήταν ο πρωτόκτιστος άνθρωπος, όπως ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση. Γι' αυτό θεωρείται ο Κύριος μας νέος Αδάμ. Είναι ένας ο Αδάμ σαρκωμένος πια στο πρόσωπο του Χριστού, ένας νέος Αδάμ, ο οποίος έρχεται στη γη έχοντας πλέον την παραδείσια κατάσταση, την μορφή του ανθρώπου, την ψυχοσωματική πριν την πτώση του ανθρώπου. Όμως η ανθρώπινη φύση του Χριστού υποτάσσεται στη Θεία Φύση. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό μια όμορφη σκηνή, ενώ τον βρίσκουμε να αγωνιά μέσα στην Γεθσημανή και να τρέχουν από πάνω του ως θρόμβι αίματος η αγωνία και ο υδρότας για αυτά που πρόκειται να γίνει. Τα γνωρίζει ως Θεός, αγωνιά σαν άνθρωπος, και υπακούει στο θέλημα του Θεού πάλι σαν άνθρωπος. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ. Όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού? Και λέει, είναι πολύ σημαντικό που γράφει μέσα το Ευαγγέλιο, και όφθη αυτό ο άγγελος, λέει, και του φανερώθηκε εκείνη την ώρα της μαρτυρικής εναγώνιας προσευχής της Γεθσημανή, του φανερώνεται άγγελος Κυρίου ενισχύον αυτόν, που τον ενίσχυε. Για φανταστείτε, και ο Χριστός σαν άνθρωπος είχε ανάγκη από την ενίσχυση του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ότι, γιατί καμιά φορά λέμε στον εκείνος ήταν Θεός. Έπαθε όμως σαν άνθρωπος. Όταν δηλαδή του τρύπησαν τα χέρια τα καρφιά, δεν ένιωσε λιγότερο πόνο από ό,τι θα νιώθαμε εμείς? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αποδίδουμε στο Θεό κάποια υπερφυσικά χαρίσματα. Λέμε, εκείνος ήταν Θεός. Εκείνον τον χτυπούσαν από τη μια και γύριζε από την άλλη. Δεν γύριζε επειδή ήταν Θεός, αλλά επειδή ήταν τέλειος άνθρωπος. Μάτωσε, πόνεσε, τρυπήθηκε, υπέστη θάνατο. Δεν μπορούσε να σηκώσει το σταυρό του και τον βοήθησε ο Σίμωνας ο Κυριναίος, αυτός που είχε τα σύμπαντα στα χέρια του, άφησε τον εαυτό του να πάθει σαν άνθρωπος. Λέει, θα πει στους Αποστόλους, μη και νομίζετε πως δεν θα μπορούσα να φέρω μυριάδες αγγέλων να τους κάνουν εδώ πέρα, να τους διαλύσουν, να τους αφανίσουν. Αλλά έτσι είναι το σχέδιο του Θεού. Γράφει μέσα δε το Ευαγγέλιο, γιατί δίνονται καθρεφτίσματα και πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός ώστε να διακρίνει πού φαίνεται αυτό που λέμε Θεία Φύση και πού φαίνεται ανθρώπινη φύση του Θεού. Λέει ότι όταν πήγαινε αυτό το σύνολο των τυχοδιωκτών και των φωνιάδων εκείνο το βράδυ, νύχτα, η ώρα του διαβόλου, να πάνε να πιάσουν τον Χριστό στον κήπο της Γεθσημανή, κοιμόταν οι Απόστολοι, μόνος μονότατος ο Χριστός στην απόλυτη μοναξιά του, όταν του είπαν, τους λέει ο Χριστός, ποιον θέλετε? Λέει, θέλουμε τον Ιησού τον Ναζωραίο. Και τους λέει ο Χριστός, εγώ είμαι. Γράφει μέσα το Ευαγγέλιο κάτι το οποίο τη Μεγάλη Εβδομάδα, ρίξτε του μια ματιά, προσέξτε το λίγο παραπάνω. Λέει ότι πήγαν όλοι, λέει, και πέσανε πίσω. Πέσανε πίσω, καθήκε πίσω, λέει, σαν μια δύναμη να τους έσπρωξε πίσω. Δεν του δώσαμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία, αλλά γράφουμε στο Ευαγγέλιο ότι είναι μια φοβερή δύναμη, τους έσπρωξε προς τα πίσω. Τους έδωσε ο Θεός την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι δεν πάνε να πιάσουν έναν άνθρωπο, αλλά έναν που εκούσια παραδίδεται. Θυμηθείτε τον Άγιο Λογκίνο, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κύριου, εκείνος, λέει, τραβούσε τους στρατιώτες. Έτσι και ο Χριστός παραδείχθηκε και τους είπε ο Χριστός, τον Ιησού θέλει, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Μέρα, λέει, ήμουνα στο ναό και δεν ήρθε κανένας να με πιάσει. Λέει, τι ήρθατε νύχτα να με πιάσετε, να με κάποιος φωνιάς? Εγώ είμαι. Αυτό λοιπόν η πολύ σημαντική, οι στιγμές μέσα στην Αγία Γραφή μας υποδεικνύουν και μας δείχνουν μάλλον καθαρά πού φαίνεται η ανθρώπινη φύση και πού φαίνεται η θεϊκή φύση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι ερμηνεύοντας ακριβώς το τι είναι θεία και τι είναι ανθρώπινη φύση, ότι η θεία φύση υποτάσσεται, η ανθρώπινη φύση υποτάσσεται στη θεία φύση, υπακούει δηλαδή στη θεία φύση, γιατί η θεότητα παραμένει έχοντας την απόλυτη εξουσία και την απόλυτη κυριαρχία. Όταν ο Χριστός παραδίδει το πνεύμα του στο Σταυρό, λέει μέσα το Ευαγγέλιο, και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Δηλαδή έκλεινε το κεφάλι και κοιμήθη, πέθανε, παρέδωσε το πνεύμα του. Σε εμάς τους υπόλοιπους ανθρώπους συμβαίνει το ανάποδο. Εμείς παραδίδουμε το πνεύμα μας, πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά το σώμα πέφτει νεκρό κάτω. Ο Χριστός, ξέρετε τι έκανε? Κύριος του θανάτου, Κύριος της ζωής, Θεός, έκλεινε το κεφάλι και είπε στο θάνατο, τώρα έλα να με πάρεις. Εμάς μας παίρνει ο θάνατος, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Ο Χριστός ήταν όμως Κύριος του θανάτου και είπε στο θάνατο, δεν έχεις καμιά εξουσία πάνω μου. Τώρα έλα να με πάρεις. Θέλω και πεθαίνω. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει, θέλωνε πείνασε, ήθελε και πείνασε, ήθελε και δίψασε. Εμείς και να θέλουμε δεν μπορούμε, πεινάμε, διψάμε, πονάμε. Ο Θεός ήθελε και πόνεσε, ήθελε και δίψασε, θέλωνε πείνασε, θέλωνε δίψασε. Και αυτό είναι ακριβώς που καθιστά το μεγαλείο, θα λέγαμε, κατά άνθρωπο μιλάμε πάντοτε, το μεγαλείο του Χριστού. Για φανταστείτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας για την ενανθρώπιση, λέγοντας κάτι πολύ τολμηρό, ούτε στην εποχή μας μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο. Φανταστείτε, λέει, πως κάποτε χάνονταν το είδος των κουνουπιών. Χάνονταν. Ποιον θα νιάξει αν χάνονταν, αν χαθούν μια μέρα τα κουνούπια? Όλοι χαρούμενοι θα γίνουμε, γιατί δεν θα μας τσιμπάνε. Κι όμως, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για φαντάσου, είναι, λέει, ένας βασιλιάς που του είπαν ότι χάνεται το βασίλειο των κουνουπιών και για να σωθεί αυτό το βασίλειο πρέπει ο γιος σου να πάρει τη μορφή ενός κουνουπιού και να γίνει ένας με τα κουνούπια. Και ο βασιλιάς να το δεχτεί. Αυτό σαν εικόνα σοκάρει, μα είναι δυνατόν? Κι όμως, μόνο έτσι και σε τέτοια μεγέθη μπορούμε να καταλάβουμε πού ήταν ο Θεός και τι δέχτηκε να γίνει για μας. Ό,τι ευτελέστερο είναι για μας ένα κουνούπι που έτσι το κάνεις και το λιώνει, που έχει τη μια ζωή και την άλλη δεν έχει, την ίδια ευτέλεια θα μπορούσα να πω. Τόσο μικροί είμαστε εμείς απέναντι, τόση αξία έχουμε εμείς απέναντι στο Θεό. Κι όμως, για χάρη μας, ο Θεός έγινε τόσο μικρός και τόσο απλός. Και όχι τόσο μικρός και τόσο απλός, αλλά από όλους τους μικρούς και τους πιο απλούς, ακόμα πιο μικρός και ακόμα πιο απλός. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι γεννιέται στον πιο βρώμικο χώρο που υπάρχει πάνω στη γη. Στο μέρος που λέει ο Ιησούς Χριστός, κοιμούνται, ζουν, αφοδεύουν τα ζώα. Δεν υπήρχε πιο βρώμικος τόπος πάνω στη γη. Εκεί γεννιέται ο Χριστός, σαν άνθρωπος. Σκάνδαλο, δηλαδή, πού να το πεις και να σε πιστέψουν ότι ο Χριστός γεννήθηκε στα πιο βρώμικα και τα απόβλητα. Για φανταστείτε όμως, αυτά τα βρώμικα στα ανθρώπινα μέτρα ήταν πιο καθαρά από τα άλλα τα τακτοποιημένα που δεν του ανοίξανε και δεν τον ξέρανε. Και κοιμόταν, λέει, Βηθλέμ, είχε πέσει σε ύπνο βαθύ και δεν ευρέθη, λέει, τόπος εν το καταλήματι. Δεν ευρέθηκε μια γωνιά για τη μάνα και το παιδί της. Σε αυτή λοιπόν τη διάσταση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο λόγος σάρξε γένετο. Ο Θεός λόγος πήρε σάρκα ανθρώπινη. Πήρε σάρκα ανθρώπινη χωρίς αμαρτία. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται στη γη κουβαλά μέσω των γονιών του, του πατέρα του και της μητέρας του, κουβαλά το προπατορικό αμάρτημα. Το κουβαλά σαν μπρίκα, σαν κατάρα. Γι' αυτό σπουδαία κάμαν οι παλιοί χριστιανοί και οι πατέρες μας και οι προγονείς μας που δεν γιορτάζανε τα γενέθλια. Μην κοιτάτε τώρα που τα έχουμε χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια και τις γιορτές μας και γιορτάζουμε τα γενέθλια και τα γενέθλια και τα γενέθλια. Δεν τα ξέραμε εμείς αυτά. Εδώ στην Ορθόδοξη παράδοσή μας δεν γιορτάζαμε ποτέ τα γενέθλια. Γιορτάζαμε μόνο την ονομαστική γιορτή. Και αυτή του πατέρα. Τώρα γιορτάζει ο τελευταίος μπέμπης, γιορτάζει τη γιορτή του. Τι γίνεται λοιπόν? Παλιά λοιπόν δεν γιορτάζεται γενέθλια. Γιατί για την Εκκλησία δεν έχει σημασία η βιολογική γέννηση του ανθρώπου. Το να γεννηθεί ένας άνθρωπος. Όσο να αναγεννηθεί ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και εόρταζαν ιδιαίτερα, στη Ρωσία το έχουν και σαν τυπικό, την ημέρα που βαπτίζεται το παιδί να παίρνει και το όνομα του Αγίου που εορτάζει εκείνη την ημέρα. Και ήταν η πνευματική του γέννηση, τα πνευματικά του γενέθλια. Αυτό εόρταζε η Εκκλησία μας. Γιατί το άλλο

ακολουθήσουμε βίο πνευματικό και χριστιανικό και εκείνος πια εγγυάται για το μικρό παιδί ότι θα το βοηθήσει προκειμένου να σταθεί σωστό στην Εκκλησία. Αυτά τα λέμε και έχουν χάσει την αξία τους, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πια κάνουμε κουμπαριές και νονούς με γνωστούς και όχι με πνευματικούς ανθρώπους. Κάνουμε περισσότερο άτυπα αλυσφαιρίσια, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί όποιος γίνεται νονός έχει πολύ μεγάλη πνευματική ευθύνη. Και πολύ θα το πρέπει να το σκεφτεί αυτός που θα γίνει νονός και πόσα πρέπει να κάνει και τι ευθύνη πνευματική. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι σήμερα ό,τι έχουν ως ευθύνη πνευματική στο βαφτιστήρι τους είναι η λαμπάδα και τα παπούτσια. Τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί ο Θεός ούτε λαμπάδα θα ζητήσει ούτε παπούτσια. Θα σου ζητήσει τι έκανες για την ψυχή αυτού του παιδιού. Ο Χριστός λοιπόν, παρότι είναι τέλειος άνθρωπος, είναι τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Γι' αυτό γεννάται χωρίς την επέμβαση ανδρός, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επομένως, αφού συλλαμβάνεται με υπερφυσικό τρόπο, δεν κουβαλά πάνω του το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό και η Θεοτόκος, όταν γεννά, δεν γεννά με οδύνες όπως κάθε γυναίκα. Η πόνη της γένας είναι αποτέλεσμα της πτώσης. Θυμάστε ότι έφυγαν οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισο. Η φωνή του Θεού ήταν «Και εσύ η γυναίκα με πόνο θα γεννάς τα παιδιά σου». Είναι οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Η φθαρτότητα, όπως λέμε, δηλαδή το ότι θύρεται το σώμα μας, το ότι γερνάμε, η θνητότητα, το ότι πεθαίνουμε, είναι τα αποτελέσματα της πτώσης. Η Παναγία μας μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος. Η ίδια δεν συνελήφθη με άμμομη σύλληψη, αυτό που δέχονται οι παπικοί που λένε ότι η Παναγία μας συνελήφθη και εκείνη εκ Πνεύματος Αγίου. Είναι λάθος. Γεννήθηκε από τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, όπως γεννιόνται όλοι οι άνθρωποι. Μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος η Παναγία. Αλλά όταν την έλουσε το Άγιο Πνεύμα, όταν δέχτηκε δηλαδή το μήνυμα του Ευαγγελισμού, καθαρίστηκε πλέον. Το σώμα της έγινε ναός του Θεού. Ήρθε μέσα της λοιπόν ο Χριστός, σαν έμβριο, συλληφθής εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, παίρνοντας δηλαδή τα παρθενικά αίματα της Παναγίας μας, και μεγάλωσε σαν έμβριο και μετά από 9 μήνες γεννήθηκε. Επομένως, χωρίς να μετέχει του προπατορικού αμαρτήματος ο Χριστός, αφού συνελήφθη με υπερφυσικό τρόπο, γεννάται και με υπερφυσικό τρόπο. Δηλαδή, η Παναγία μας δεν έχει οδύνες στο κετού, δεν πονάει. Και οι ταινίες μας δείχνουν συνήθως την Παναγία να έχει πόνους κτλ. Όχι, η Ορθόδοξη θεολογία μας δέχεται και παραδέχεται ότι η Παναγία μας ναι μεν κυοφόρησε, η κοιλιά της φαινόταν, ο Ιωσήφ λέει την είδε και κατάλαβε ότι ήταν έγκυος. Ναι μεν, αλλά δεν γέννησε με οδύνες. Δεν πόνεσε δηλαδή. Γι' αυτό θα δείτε ότι και στην εικόνα της Παναγίας μας πάντοτε τα άστρα που φαίνονται στο ύφασμά της που φοράει εδώ στο κεφάλι, στο μαφόριο, φαίνονται. Έχει τρία άστρα. Έχει δύο στους ώμους της και ένα στην κεφαλή της. Αυτό είναι αυτό που τονίζει η Ορθόδοξη θεολογία μας, ότι η Παναγία μας είναι παρθένος πρωτόκου, πριν δηλαδή κυοφορήσει. Παρθένος εν το τόκο, κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, και παρθένος μετά τον τόκο. Και αφού γέννησε, πάλι παρέμεινε παρθένος. Αυτό, όσο δύσκολο είναι να το κατανοήσουμε, ο Άγιος Κοσμάς το λέει πολύ όμορφα, πολύ καθαρά, για να το καταλάβουμε. Λέει, όπως το φως περνάει μέσα από το τζάμι και το τζάμι δεν το πειράζει καθόλου, και έχουμε το φως απ' έξω από το τζάμι και το φως που περνάει μέσα στο τζάμι, το ίδιο συνέβη με την παρθενία της Θεοτόκου, η οποία έμεινε αλόβητος από την έλευση του Θεού. Υπερφυσικά συνελήφθη, υπερφυσικά γεννήθηκε. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Αυτό λοιπόν σημαίνει προτόκου, εν τόκο και κατά τον τόκο. Είναι τα τρία άστρα που βρίσκονται πάνω στην Παναγία μας. Σήμερα έχουμε αναφορά στη θεολογία, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά, γιατί καμιά φορά πάσχομαι από αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε μερικά της ορθόδοξης πίστης μας και της διδασκαλίας μας. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε, όπως λέμε, την υποστατική ένωση των δύο φύσεων. Έχουμε την υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι η θεία και η ανθρώπινη φύση ενώθηκαν στο πρόσωπο, γιατί η λέξη πρόσωπο αντικαθιστά και μπορεί να αντικαταστήσει και την λέξη υπόσταση.

0: αντικαθιστά την ενώθηκαν λοιπόν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ενώθηκαν ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος, αναλυώτος. Αποτελέσματα αυτής της υποστατικής ένωσης, δηλαδή το ότι ενώθηκαν η Θεία και η ανθρώπινη φύση, είχαμε τη λεγόμενη αντίδοση σαν συνέπειες αυτής της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων, τη λεγόμενη, η πρώτη συνέπεια είναι η αντίδοση των ιδιωμάτων, όπως λέμε. Δηλαδή, η μία φύση έδωκε στην άλλη φύση. Έδωσε στην άλλη φύση. Χωρίς όμως ούτε να τη μεταβάλει, ούτε να την τρέψει, ούτε να την κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ο Θεός έμεινε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, χωρίς το ένα να μπει μέσα στο άλλο. Εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί, είπαμε προηγουμένως τους Αριανούς, εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί απέναντι σε κάποιους άλλους αιρετικούς, των οποίων ψήγματα και οπαδούς και απογόνους έχουμε μέχρι σήμερα, στην Αίγυπτο, στην Ινδία, στην Αιθιοπία, είναι οι Κόπτες σήμερα, οι μονοφυσίτες, όπως τους λέμε. Οι μονοφυσίτες είναι αυτοί που δέχονταν ότι ο Χριστός, ότι η Θεία Φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη φύση, δηλαδή επευλήθη πάνω στην ανθρώπινη φύση και την έχασε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση του. Ήταν μόνο Θεός. Η Εκκλησία μας απαντά σε αυτούς, στους αιρετικούς, με την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που συνεκλίνει στη Χαλκιδόνα το 451 και η οποία ορθοτομεί και λέει ότι οι δύο φύσεις του Χριστού ενώθηκαν, όπως είπαμε, αχωρίστος, ασυγχύτος, αναλυώτος και ατρέπτος. Δηλαδή δεν μπήκε η μία στην άλλη και δεν μπέρδεψε η μία, δεν αλλίωσε τα χαρακτηριστικά η μία της άλλης. Το πρώτο λοιπόν αποτέλεσμα αυτής της υποστατικής ενώσεως, της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού ήταν η αντίδοση των ιδιωμάτων. Ο Θεός ήταν πάνσοφος, έχουμε την πανσοφία του Θεού και από την άλλη έχουμε τις ανάγκες των αδιαβλήτων παθών που έχει κάθε άνθρωπος. Το δεύτερο αποτέλεσμα αυτής της φύσεως, της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων ήταν η θέωση της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση και την έφτασε στον τη θέωσε. Την έφτασε ξανά στον παράδεισο. Έχουμε, γι' αυτό και ο Χριστός ανασταίνεται εν σώματι, παίρνοντας και το σώμα του μαζί. Ανιστά δηλαδή την ανθρώπινη φύση, η οποία είχε πέσει με την πτώση και ανίσταται. Πλέον κάθε άνθρωπος μετά την Ανάσταση του Χριστού πεθαίνει μεν, φθήρεται σαν άνθρωπος, αλλά έχει πια τη δόξα της Αναστάσεως. Έχουμε τα σώματα που θα πάρουμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Άλλα σώματα. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι αυτά και δεν είναι αυτά. Δηλαδή θα είναι τα δικά μας, αλλά θα έχουν προσθεθεί, θα έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Σημάδια αυτών των σωμάτων που θα έχουμε μετά τη Δευτέρα Παρουσία που θα μας δώσει ο Θεός, είναι το σώμα που δίνει, την εικόνα του οποίου δίνει το ίδιο το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή του. Δηλαδή, ενώ κάθεται να φάει μαζί με τους μαθητές, έχει δηλαδή ανάγκη τροφής, εντούτοις έχει τη δυνατότητα να περνά μέσα από τείχους, από πόρτες κλειστές, των θυρών και κλεισμένο, λέει, εισήλθε ο Ιησούς. Είναι ένα σώμα το οποίο έχει και ανθρώπινες ιδιότητες, αλλά έχει και άλλες ιδιότητες. Αυτό είναι το θεωμένο σώμα του Χριστού. Η θέωση της ανθρώπινης φύσεως όμως δεν επιτυγχάνεται μόνο εσχατολογικά, δηλαδή στο τέλος των αιώνων κατά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά κάθε φορά επιτυγχάνεται και στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Κάθε φορά δηλαδή που ο άνθρωπος, όσο το δυνατόν και κατά άνθρωπον γίνεται, προετοιμάζεται, εγκρατεύεται, νηστεύει, ζει τον πνευματικό αγώνα, ασκεί τις ευαγγελικές εντολές, τότε ερχόμενος ο Χριστός μέσα του, ο ίδιος θεούται. Ενώνεται η θεωμένη σάρκα του Χριστού που κοινωνάμε την Κυριακή, ενώνεται με την ανθρώπινη φύση και θεώνεται. Φτάνει δηλαδή σε αυτό που λέμε στο πρωτόκτιστο κάλος, το κάλος του Παραδείσου. Φτάνει δηλαδή ο άνθρωπος να γίνεται συνεμός και σύσσωμος με τον Χριστό, δηλαδή να αποκτά το αίμα του Χριστού. Για φανταστείτε, οι άνθρωποι που έχουν το ίδιο αίμα, λέμε, είναι αδέρφια. Εμείς που έχουμε το αίμα του Χριστού, που στις φλέβες μας ρέει το αίμα του Χριστού, τι είμαστε? Κατεξαίρετο τρόπο, αδέρφια, που έχουμε πατέρα, βέβαια, το Θεό. Το τρίτο πράγμα, το τρίτο, η τρίτη η τρίτη μάλλον συνέπεια αυτής της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού είναι η αναμαρτησία του Χριστού. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος κατά φύση. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος, έστω και μια μέρα λέει να είναι η ζωή του, είναι η μέρα αμαρτίας. Μα κάτι θα πει, εδώ βλέπετε τα μικρά παιδιά, που δεν τα έχει δασκαλέψει κανείς, κι όμως βλέπουν πείσματα, έχουν πείσματα, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Όλοι οι άνθρωποι, και μια μέρα να είναι η ζωή μας, θα ήταν μια μέρα αμαρτίας. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος κατά φύση. Ήταν αναμάρτητος και δεν είχε πάνω του κανένα ψεγάδι αμαρτίας. Δεν είχε ποτέ λογισμό. Ακόμα και μερικές συμπεριφορές του Χριστού που κάπως εμάς μπορεί κάπως να μας προβληματίζουν. Τον βλέπουμε κάποτε οργισμένο να μπαίνει μέσα στο ναό με το φραγγέλιο και θα λέγαμε «Να, θύμωσε ο Χριστός». Ήταν θυμός ιερός, ζήλος ιερός, όταν έβλεπε ότι ο οίκος του πατέρα είχε γίνει οίκος εμπορίου και μπήκε μέσα με ιερό ζήλο και λέει «Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, με έφαγε ο ζήλος σου ο ιερός, ήρθε και μου κάψε τα σωθικά και με έκανε να μην αντέχω να βλέπω αυτό το θέαμα». Είναι δε φοβερό και πρέπει να το ξέρουμε ιστορικά τι συνέβαινε τότε και ο Χριστός κατά άνθρωπο, δηλαδή, οργίστηκε. Η αυλή του ναού ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα πρόβατα του εμπορίου κανονικά έπρεπε να περνάνε γύρω-γύρω από την αυλή. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, έχετε μια δουλειά κάποιος εδώ πέρα και αντί να περάσει όπως πρέπει να κάνουμε εμείς πίσω από το ιεροβήμα, να περνάει από μπροστά. Αυτή λοιπόν, αυτή η αυλή ήταν μόνο για προσευχή. Δεν ήταν ούτε για αγοραπολισίες, ούτε για ζώα. Για οικονομία όμως χρόνου, όλοι αυτοί που είχαν κοπάδια περνούσαν τα κοπάδια τους μέσα από το ναό. Και αυτό γινόταν, καταλαβαίνετε, ήταν τα προπήλαια του ναού, ήταν οι θυσίες, ήταν τα ολοκαυτώματα, πήγαιναν οι άνθρωποι να προσευχηθούν κτλ. Και πέρναγαν κοπάδια από πρόβατα. Εκεί λοιπόν ήταν διάφοροι, αυτά που γίνεται και στα πανηγύρια σήμερα. Καμιά φορά, ευτυχώς δεν μπαίνουμε στην εκκλησία, το ψωμί τους βγάζουν βέβαια, αλλά δεν μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Τότε μπαίνανε μέσα στο ναό και πουλούσαν πράγματα για τους προσκυνητές. Ήταν αυτοί που άλλαζαν νομίσματα, γιατί μαζεύονταν από άλλα έθνη και είχαν διάφορα νομίσματα ο καθένας και έπρεπε να πάρουν τα νομίσματα για να ψωνίσουν και τα λοιπά, και όλο αυτό το εμπόριο γινόταν στην καρδιά του ναού. Ο Χριστός λοιπόν οργίστηκε δικαίως, άρα δεν οργίστηκε όπως εμείς οργιζόμαστε δικαίως και αδίκως που έχουμε το θυμό έτοιμο. Ο Χριστός οργίστηκε γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Τέλος, η συνέπεια της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων του Χριστού είναι ότι η Παρθένος Μαρία είναι αληθής Θεοτόκος. Δηλαδή, το πρόσωπο το οποίο γεννά είναι Θεός. Δεν είναι άνθρωπος. Η Εκκλησία μας έδωσε μεγάλους αγώνες προκειμένου να απαντήσει στους αιρετικούς που δέχονταν ότι η Παναγία είναι το Χριστοτόκος. Ότι γέννησε δηλαδή το Χριστό, έναν άνθρωπο, τον οποίον κάλεσε, έχρισε ο Θεός. Εξαιρετικό άνθρωπο, αλλά βεβαίως δεν ήταν Θεός. Ήταν δηλαδή ένας απλός άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες. Όχι, η Εκκλησία μας λέει ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός. Και όταν μεγάλωσε και έφτασε στο πλήρωμα της ηλικίας στα 30 του χρόνια, ήταν τέλειος Θεός. Δεν προσέθεσε σοφία στη σοφία, δηλαδή δεν πρόκοβε μαθαίνοντας περισσότερα πράγματα. Σαν άνθρωπος υπάκουε στον πατέρα του που του μάθαινε την τέχνη του ξυλουργού, αλλά σαν Θεός τα γνώριζε όλα. Δείγμα αυτής της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας για τη θεότητα του Χριστού που ήταν πλήρης από τα μικρά χρόνια του Χριστού είναι ότι δωδεκαετή όντα θα τον συναντήσουμε στο ναό του Σολομώντα να διαλέγεται με τους σοφούς και να τους απαντά και να μένουν άναυδοι μπροστά στη σοφία του και να απαντά με δικαίωμα και εξουσία θεότητος στην Παναγία και στον Ιωσήφ που του είπαν «Μα πού ήσουν παιδάκι μου, σε ψάχναμε παντού» και τους είπε «Δεν ξέρετε πως ήμουνα στον οίκο του πατέρα μου». Και άρχισαν να συνειδητοποιούν και να καταλαβαίνουν και λέει και η Παναγία και να συνειδητοποιούν όλα αυτά τα πράγματα. Για να μην αναφερθούμε βέβαια στον Άγιο Σημεών το Θεοδόχο που κρατά στα χέρια του μωρό το Χριστό και αντιλαμβάνεται ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και λέει αυτός λέει είναι σημείο αντιλεγόμενο εις πτώση και εις ανάσταση πολλών. Πολλοί δηλαδή θα τον δουν και θα στηριχτούν πάνω του, θα οικοδομήσουν οικοδομή μεγάλη απάνω του, και άλλοι θα χτυπήσουν πάνω του και θα λακτήσουν, θα φύγουν απέναντι, θα σταθούν απέναντί του. Και προφητικά θα γυρίσει προς την Παναγία και θα της πει: και σένα την καρδιά θα την περάσει ρομφαία, μιλώντας της προφητικά για το μαρτυρικό θάνατο του Χριστού και προετοιμάζοντάς την βεβαίως για τη μεγάλη μέρα της σταυρικής θυσίας. Είναι σημαντικό ότι λέει την μεγάλη Πέμπτη, όταν ήδη ο Χριστός, όταν ήδη η Παναγία στο Σταυρό, θυμήθηκε τα λόγια του Σημεών του Θεοδόχου και αυτή την πύρινη ρομφαία που της πέρασε την καρδιά και ουσιαστικά της έκαμε τόσο πόνο, της προκάλεσε τόσο πόνο. Στην συνέχεια ο Χριστός λέει, το σύμβολο της πίστεως μιλάει: και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και στε τέλος. Τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο, αναφέρονται στα τρία αξιώματα, όπως λέμε, του Θεού, του Χριστού, που είναι το προφητικό, το αρχιερατικό και το βασιλικό. Το πρώτο λοιπόν είναι το προφητικό αξίωμα του Χριστού, διδάσκοντας από την ημέρα που άρχισε ο Χριστός τον λόγο της παρουσίας του. 30 χρονών ξεκίνησε ουσιαστικά το έργο του. Και το πρώτο του έργο ήταν, το πρώτο του κήρυγμα ήταν το «Μετανοείτε, ίγγυκεν η Βασιλεία των Ουρανών». Ήταν η γέφυρα που γεφύρωσε το κήρυγμα του Ιωάννου με το νέο κήρυγμα της αγάπης που έφερνε ο Χριστός στον κόσμο. Το πρώτο κήρυγμα ήταν της μετανοίας. Από την πρώτη λοιπόν εμφανίζεται μέρα της διδασκαλίας του το προφητικό χάρισμα του Κυρίου, το προφητικό, το διδασκαλικό χάρισμα του Κυρίου. Το δεύτερο αξίωμα του Χριστού παρουσιάζεται πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, είναι το αρχιερατικό. Και το τρίτο του είναι το αρχιερατικό, που είναι η θυσία του, που δεν θυσιάζει πια όπως οι Εβραίοι ζώα, αλλά θυσιάζει το ίδιος για τον λαό. Γίνεται το ίδιος και αρχιερέας και θύμα και θήτης, δηλαδή και αυτός που θυσιάζει και αυτός που θυσιάζεται. Και το τρίτο είναι ότι με την Ανάστασή του, την ανάληψή του και βεβαίως τη μέλουσα κρίση, τη Δευτέρα παρουσία του, παρουσιάζεται ως βασιλιάς, ως κριτής του κόσμου. Αυτά είναι τα τρία αξιώματα του Θεού, του Κυρίου μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει οπωσδήποτε να τα γνωρίζουμε. Και κατά προσέγγιση, κάθε άνθρωπος μετέχει αυτού του χαρίσματος, θα τα αναπτύξουμε πρώτο ο Θεός στην επόμενη συνάντησή μας. Δια της Αναστάσεως λοιπόν του Χριστού, που λέει και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, απεδείχθη ο Χριστός ότι δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά και παντοδύναμος Θεός. Νικά το θάνατο, τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τα πάντα μπορεί να νικήσει, αλλά από το θάνατο κάποτε θα νικηθεί. Αυτό λοιπόν τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, το θάνατο, τον νικά ο Χριστός με το θάνατό του. Θα ψάλουμε θριαμβευτικά τη νύχτα της Λαμπρής: θανάτο θάνατον πατήσας. Με το θάνατό του νίκησε πραγματικά το θάνατο. Η Ανάστασή του είναι η απόλυτη εξουσία πάνω στο θάνατο. Αλλά όχι μόνο σε αυτό το βιολογικό θάνατο, αλλά και σε κάθε θάνατο που προκαλεί ο φόβος, που προκαλεί η μοναξιά, που προκαλούν τα πάθη. Ο Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου. Κατά τρόπο ουσιαστικό, αλλά και κατά τρόπο συμβολικό. Δεν μπορούμε να φοβόμαστε τίποτα εφόσον ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Φανταστείτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένα άγαλμα που συνέβη να σπάσει και να γίνει κομματάκια. Πώς το άγαλμα αυτό θα σταθεί όρθιο και ακεραίο? Να κολλήσουμε τα κομμάτια του. Δεν θα είναι ωραίο, θα φαίνεται η ζημιά. Το καλύτερο είναι να βάλουμε τα κομμάτια του αγάλματος σε ένα χωνευτήρι, να τα λιώσουμε και να κάνουμε ένα καινούριο άγαλμα. Άγαλμα ωραίο, κατασκευασμένο από του Θεού τα χέρια, είναι ο άνθρωπος. Ένα άγαλμα έμψυχο. Η αμαρτία αυτό το άγαλμα το έσπασε, το έκαμε συντρίμια. Η σοφία όμως του Θεού έκαμε ένα μεγάλο χωνευτήρι που έβαλε όλα αυτά τα κομμάτια μέσα, τα αποκατέστησε και τους έδωσε νέα μορφή, έκανε ένα νέο άγαλμα. Αυτό το χωνευτήρι είναι ο θάνατος, που μέσα μπαίνουν τα μικρά κομμάτια αυτού του αγάλματος και βγαίνει ένας νέος άνθρωπος καινούριος. Όταν μιλάμε στο επόμενο άρθρο και λέει «Τι ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενο εκ δεξιών του Πατρός», είναι η δύναμη του Θεού κατά την ημέρα της αναλήψεως, έτσι, που αναλαμβάνεται πλέον στους ουρανούς, και ενώπιον των Αγίων Μαθητών και Αποστόλων, συνοδευόμενος από αναρρύθμιτα τάγματα, φτάνει στην αγκαλιά του Θεού. Το επόμενο άρθρο ουσιαστικά δίνει την προσδοκία του πληρώματος. Οι άγγελοι λένε «Εκείνον το οποίο βλέπετε τώρα να αναλαμβάνεται έτσι στους ουρανούς, έτσι θα τον δείτε με την ίδια δόξα να έρχεται πια όχι ταπεινά όπως το σπήλαιο της Βηθλέμ, κρυμμένος, λάθρα, κρυφά». Σήμερα λέμε λαθρεπιβάτες. Τους λέμε λαθρομετανάστευση, κρυφή μετανάστευση. Τη νύχτα της γεννήσεως του Χριστού λέμε λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιο. Κρυφά, κρυφά. Σαν λαθρομετανάστης. Κρυφά ήρθε στον κόσμο. Δεν σε πήραμε είδηση. Δεν σε πήραμε είδηση ή δεν θέλαμε να σε πάρουμε είδηση. Μας ενοχλούσες. Και γι' αυτό η γέννηση του Χριστού, γι' αυτό και λέει η Εκκλησία μας, όσο μπορούμε να το ζήσουμε, λέει σήμερον γεννάτε εκ Παρθένου. Όχι το καιρό εκείνο, αλλά σήμερον. Και ας καθρεφτήσει ο καθένας σήμερα την ψυχή του απέναντι σε αυτούς τους Βηθλεεμίτες που πολλές φορές τους λιδωρούμε και λέει κοίταξε, πέρασε ο Χριστός από την πόλη τους και αυτοί δεν του άνοιξαν. Κι όμως, εμείς είμαστε, ακόμα κοιμόμαστε. Εκείνοι έχουν και τα δίκια τους. Δεν το ξέραν. Εμείς τον ακούμε, τον διαβάζουμε, τον κοινωνούμε, τον έχουμε μέσα στη ζωή μας και κοιμόμαστε βαθιά, πιο βαθιά από τους Βηθλεεμίτες. Και τέλος, ο Χριστός βλέπει τις επιθυμίες, τις διαθέσεις ενός εκάστου, αλλά τότε θα είναι ο δίκαιος κριτής. Τότε δεν υπάρχει μετάνοια. Όλο το κήρυγμα του Χριστού είναι κήρυγμα μετανοίας. Η ζωή του είναι μια πρόσκληση στους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Είναι το έλεος που πηγαίνει στους αμαρτωλούς και λέει δεν ήρθα για αυτούς που είναι υγιείς, για αυτούς που νομίζουν ότι είναι καλά, αλλά ήρθα για αυτούς που είναι ασθενείς. Για όλους αυτούς είμαι εδώ. Αλλά όλα αυτά είναι τα χρόνια της αναμονής. Τα χρόνια της Δευτέρας Παρουσίας. Ο καιρός της Δευτέρας Παρουσίας δεν έχει άλλο. Τότε πλέον ο καθένας θα πάει κατά τα έργα του και θα τοποθετηθεί εκεί που ο ίδιος τοποθέτησε τον εαυτό του. Πολλές φορές λέμε ο Χριστός θα κάνει, όχι, δεν θα κάνει ο Χριστός. Οι πράξεις μας θα μας τοποθετήσουν τον καθένα στον τόπο του. Και εκεί τη Δευτέρα Παρουσία το λέει μέσα στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, λέει γιατί λέει πήγατε, λέει γιατί ήμουν αγυμνός και δεν με ταΐσατε, γιατί ήμουν πεινασμένος και δεν με ταΐσατε, ήμουν αδιψασμένος και δεν με ποτίσατε, ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθατε, ήμουν άρρωστος και δεν με επισκεφτήκατε. Εκεί εμείς πότε σε είδαμε? Και όμως λέει, εφόσον δεν είδατε αυτούς τους μικρούς αδελφούς μου τους ελαχίστους, ούτε σε μένα το κάματε αυτό το πράγμα.
1: Πασά εκ των σών. Προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

11 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα.

εμήθης του λόγου μαθητά, τους λόγους τους Αγίους και τους πάλαια λογία δεινός καθυπαχθέντας, τέκνα ηργάσω του φωτός, ύπλωσας εις βάθια γνωσίας τα σεπτά και ιερά σου δίκτυα και έλαβες τα έθνη υπήκοα, τα σκεχερσωμένας απάτη διανοίας, ενέωσας το θείο αρότρο, εξήρανας των φλογμών της πολυθεΐας, δροσισμό σου της φεδράς θεηγορίας. Υιούς Θεού, τους πριν οργείς τέκνα, εργασάμενος, Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε.

ως ανήρ υπάρχον αγαθός και της παρακλήσεως Υιός φανής της ψυχής μου την κάκωσιν και της αμαρτίας μου την ψυχόλεθρον αθυμίαν απέλασον, όπως εφροσύνης έμπλεος γενόμενος ημνήσωσε Βαρνάβα. Η λαμπρά σου πάνσοφε ζωή, πρώτης αγαθότητος και φυσικής μετουσίας παρέδειξεν, αγαθόν σε δεύτερον τεσεκήθεν αγαθινόμενον χάρισιν. Ένδοξε Βαρνάβα.

μαρτύρος Χριστού, ούτι γάρ των της αληθείας λόγων σπήραντες εν τες καρδίες των πιστών, πάση καρποφορία διένυμαν και πρεσβεύουσιν Χριστό, του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

11 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Ως Χριστού Απόστολοι και υπηρέτε, ευσεβίας δόγμασιν πάσαν λαμπρύνετε την γην, Βαρθολομαίε Θεόληπτε, συν το Βαρνάβα, διό ημάς μέλπομεν. Θεία όργανα του παρακλήτου και εκφάντορες του Θείου Λόγου, ανεδείχθητε Θεόπτε Απόστολοι, Βαρθολομαίε, τον 12 σύσκηνε, και Βαρνάβα ως Υιός παρακλήσεως. Αλλά ετήσαστε Χριστόν των Θεών πανέφημοι, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

χέρις αποστόλων ιξινορείς, της οικονομίας του Σωτήρος η λειτουργή, συν Βαρθολομαίο, Βαρνάβας ο Θεόφρον, πνευματικέ κινήρε, το υπέρ των υπέρ έννοιαν.

11 του μηνός Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει η Εκκλησία μας τον ιδρυτή και προστάτη της Άγιο Απόστολο Βαρνάβα. Μαζί του και ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος. Υπερλήθων σάπφυρων ως γραφή λέγει, τους συντρίβοντας είχε Βαρνάβας λήθους. Ο Βαρνάβας θεωρούσε τους λήθους που τον συνέτριπταν πολυτιμότερους, όπως λέει η γραφή, από τον σάπφυρο. Και σως μαθητής Χριστέ Βαρθολομαίος, μιμούμενος σταυρικών φέρει πάθος. Και δικό σου μαθητής υπήρξε Χριστέ μου ο Βαρθολομαίος, και εσένα μιμούμενος υπέμεινε σταυρικό πάθος.

Άγιος Απόστολος Βαρνάβας. Το όνομά του μεταφράζεται στα ελληνικά Υιός Παρακλήσεως, ο οποίος στις πράξεις των Αποστόλων ονομάζεται και Υιωσής. Υπήρξε ένας από τον κύκλο των 70 μαθητών του Κυρίου, καθώς επίσης συνοδοιπόρος και στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Καταγόταν από τη φυλή του Λεβί. Γεννήθηκε και ανατράφηκε στην πατρίδα μας, την Κύπρο. Ο Απόστολος Βαρνάβας κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού πρώτα στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν στη Ρώμη και στην Αλεξάνδρεια. Ακολούθως ήρθε στην Κύπρο και κήρυτε και εδώ το Ευαγγέλιο. Εδώ τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι και τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό και στη συνέχεια παρέδωσαν το τίμιο λείψανό του στη φωτιά. Το περισυνέλεξε όμως ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος και το εναπέθεσε σε μια σπηλιά. Ακολούθως δε ο Ευαγγελιστής έπλευσε στην Έφεσο και ανάγκυλε στον Απόστολο Παύλο την τελείωση του Αποστόλου Βαρνάβα. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο Μάρκος έκλαψε επί πολύ χρονικό διάστημα τον Βαρνάβα. Λέγεται ότι ο Απόστολος Βαρνάβας ενταφιάστηκε μαζί με το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο είχε γράψει, αντιγράψει με τα ίδια του τα χέρια και το οποίο βρέθηκε αργότερα μαζί με το λείψανό του. Για τον λόγο αυτό η Κύπρος έλαβε το προνόμιο να μην υπόκειται σε κανένα από τους άλλους επισκόπους, δηλαδή πατριάρχη ή μητροπολίτη, αλλά οι επίσκοποι της να χειροτονούνται από το δικό της αρχιεπίσκοπο.

Ο Βαρνάβας αρχικά ονομαζόταν Ιωσής. Σε Βαρνάβα τον ονόμασαν οι Απόστολοι. Βαρνάβας, Υιός Παρακλήσεως. Ο Βαρνάβας δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο μόνο στις περιοχές που αναγράφονται στο Συναξάριο, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές, κυρίως της Μικράς Ασίας.

Κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ζήνωνα, 474 μετά Χριστόν, έγιναν προσπάθειες η Εκκλησία της Κύπρου να υπαχθεί στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Τότε εμφανίστηκε σε όραμα ο ίδιος ο Απόστολος Βαρνάβας στον Επίσκοπο Σαλαμίνος Κύπρου Ανθέμιο και του αποκάλυψε τον τόπο στο οποίο βρισκόταν ο τάφος του. Μετά την αποκάλυψη αυτήν και την έβρεση του Αγίου Λειψάνου και του επαυτού Ευαγγελίου του Ματθαίου, αποδείχτηκε η αποστολική προέλευση της Εκκλησίας της Κύπρου, στην οποία και στηρίζονται τα προνόμια της, δηλαδή το αυτοκέφαλο της, με τον 8ο κανόνα της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, το 431 μετά Χριστόν.

Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος υπήρξε ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Κήρυξε το χριστιανισμό στους Ινδούς, τους ονομαζομένους Ευδαίμονες, και παρέδωσε σε αυτούς το καταμαθαίον Ευαγγέλιο. Ετελειώθη εν δόξος με σταυρικό θάνατο στην Αλβανούπολη. Μετά την τελείωσή του τοποθέτησαν το Άγιο Λείψανό του σε μια μολύβδινη Λάρνακα και το έριξαν στη θάλασσα. Με θαυμαστή όμως επενέργεια της Θείας Πρόνοιας, το Άγιο Λείψανο μετακινήθηκε στη θάλασσα και έφτασε μέχρι τη Σικελία, στη νησίδα Λιπάρα, και βγήκε στη στεριά. Εκεί το είδαν κάποιοι και το ενταφίασαν. Υπήρξε δε το Άγιο και Τίμιο αυτό Λείψανο πηγή πολλών θαυμάτων. Πραγματικά όλοι όσοι προσέρχονταν και ζητούσαν με πίστη τη βοήθειά του, θεραπεύονταν από τις ασθένειες που τους βασάνιζαν και γύριζαν στα σπίτια τους χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

το μέγα κλέος της Κύπρου, της οικουμένης των Κήρυκαν, των Αντιοχαίων των πρώτων, της Χριστονήμου κλήσεως αρχιτέκτονα, της Ρώμης των κλινών εισηγητήν και θείων των εθνών σαγηνευτήν, το της χάριτος δοχείων, του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων, Απόστολων των Μέγαν, των του Θείου Παύλου συνέκδημων, των εβδομήκοντα πρώτων, των δώδεκα ισοστάσιων, πάντες συνελθόντες σε πτώση πιστή, των Βαρνάβαν, άσμα συστέψομεν, πρεσβεύει γαρ Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

ήταν Ιουδαίος ο Βαρνάβας και καταγόταν από την φυλή του Λεβί. Λεγόταν Ιωσής και ύστερα μετονομάστηκε Βαρνάβας, που σημαίνει Υιός Παρακλήσεως. Την πρώτη καλή εικόνα για την ιεραποστολικότητα του ανδρός συναντάμε στο περιστατικό κατά το οποίο ο Βαρνάβας πούλησε το χωράφι του και κατέθεσε το αντίτιμο στα πόδια των Αποστόλων για την οικονομική ενίσχυση της κοινότητος των χριστιανών. Πράξεις των Αποστόλων, 4 κεφάλαιο, 37 εδάφιον. Η Αγία Γραφή δεν συνηθίζει να εγκομιάζει και να επαινεί πρόσωπα, αλλά για τον Βαρνάβαν μαρτυρεί ότι ήταν άνθρωπος αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Σαν άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος ο Βαρνάβας χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές σε διάφορες ιεραποστολές. Ήταν αυτός που σύστησε τον Απόστολο Παύλο στις κορυφές της Εκκλησίας, στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Κάποτε ο Βαρνάβας στάλθηκε στην Αντιόχεια, συνάντησε εκεί και ενίσχυσε στο φρόνημα τους χριστιανούς και τους συνέστησε να μένουν σταθεροί στην πίστη. Ο Βαρνάβας όχι μόνο ενθάρρυνε τον Απόστολο Παύλο στις πρώτες περιοδίες του, αλλά και τον συνόδευσε μαζί με τον ανεψιό του Ιωάννη Μάρκο στην Αντιόχεια, στην Ταρσό, στα Ιεροσόλυμα, σε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας, στην ίδια του την πατρίδα την Κύπρο, και σε όλες αυτές συνετέλεσε και αυτός να ιδρυθούν χριστιανικές εκκλησίες. Είχε καθαρές αντιλήψεις στα ζητήματα της πίστεως και κήρυτε, όπως και οι άλλοι Απόστολοι και προπαντός ο Παύλος, ότι οι χριστιανοί που ήταν προηγουμένως ειδωλολάτρες δεν ήταν απαραίτητο να περιτέμνονται. Αλλά ενώ κατά πάντα ήταν σύμφωνος με τον Απόστολο Παύλο και σχεδόν μέχρι το 45 μετά Χριστόν όλο το έργο το είχαν κάνει μαζί, ξαφνικά διαφώνησαν πάνω σε ένα θέμα τακτικής, προκειμένου δηλαδή να πραγματοποιήσουν την πρώτη και μεγάλη και συστηματική αποστολική περιοδία που θα περνούσαν από τις πόλεις Αντιόχεια, Σελεύκεια, Κύπρο, Πέργη, Παμφιλία, Πέργη Παμφιλίας, Αντιόχεια Πισιδίας, Ικόνιο, Λύστρα, Δέρβη και πόλη Αντιοχίας, Αντιόχεια Συρίας, διεφώνησαν στο αν έπρεπε να πάρουν μαζί τους τον Μάρκο. Ο Βαρνάβας έλεγε ναι, έπρεπε να τον πάρουν. Ο Παύλος έλεγε όχι, δεν έπρεπε να τον πάρουν, διότι την προηγούμενη φορά δεν έμεινε μέχρι τέλους μαζί τους, αλλά τους εγκατέλειψε και έφυγε. Τελικά δεν συμφώνησαν, διεφώνησαν ειρηνικά, και ο μεν Παύλος περιόδευσε με τον Σίλα στη Μικρά Ασία, ο δε Βαρνάβας με τον Μάρκο στην πατρίδα μας Κύπρο. Ο Άγιος Βαρνάβας φέρεται ως ένας από τους λίγους εκείνους ζηλωτές του Πνεύματος που συνετέλεσαν πολύ νωρίς τη μεγάλη εξάπλωση του χριστιανικού κηρύγματος και μάλιστα στην Κύπρο. Γι' αυτό και εμείς οι Κύπροι τον έχουμε σαν φωτιστή και προστάτη Άγιο της πατρίδας μας. Ήταν σπουδαίος στην αποστολική εργασία αλλά και στην ιεραποστολική συνεργασία. Η διαφωνία του με τον Παύλο δεν μείωσε καθόλου τη μεταξύ τους αγάπη και τις καλές τους σχέσεις. Απέβλεπαν και οι δυο τους την ουσία. Η δε ουσία ήταν η πρόοδος του Ευαγγελικού Κηρύγματος, η αύξηση των μελών της Εκκλησίας, η προσωπική τους προβολή δεν είχε για αυτούς καμιά προτεραιότητα. Ας είναι, αγαπητοί ακροατές, αυτό ένα δίδαγμα για όλους τους σύγχρονους χριστιανούς και κήρυκες που δυστυχώς συχνά τα προσωπικά τους επισκιάζουν το έργο του Θεού. Αντί να κηρύττουμε για τον Χριστό, για την Εκκλησία, κηρύττουμε για τον εαυτό μας, για τις φατρίες μας, για να λιπάνουμε διασπαστικές φιλοδοξίες ή άθλια υλικά συμφέροντα. Πόσο μακριά είμαστε από το ιδεώδες του Αγίου Βαρνάβα.

11 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Σήμερα ακόμα η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδιν. Η εορτή σήμερα της θαυματουργού εικόνας το Άξιον Εστίν. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Λουκά, επισκόπου Κρυμαίας, του Ρώσου, του Θαυματουργού. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

ομολογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιώσιν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 11 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα.

εμήθης του λόγου μαθητά, τους λόγους τους Αγίους και τους πάλαια λογία δεινός καθυπαχθέντας τέκνα ηργάσω του φωτός, ύπλωσα εις βάθια γνωσίας τα σεπτά και ιερά σου δίκτυα και έλαβε στα έθνη υπήκοα τα σκεχερσωμένας απάτη διανοίας, ενέωσας το θείο αρότρο, εξήρανας των φλογμών της πολυθεΐας δροσισμό σου της φεδράς θεηγορίας. Υιούς Θεού τους πριν οργείς τέκνα εργασάμενος, Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε.

ως ανήρ υπάρχον αγαθός και της παρακλήσεως Υιός φανής της ψυχής μου την κάκωσιν και της αμαρτίας μου την ψυχόλεθρον αθυμίαν απέλασον, όπως εφροσύνης έμπλεος γενόμενος ημνήσωσε Βαρνάβα. Η λαμπρά σου πάνσοφε ζωή, πρώτης αγαθότητος και φυσικής μετουσίας παρέδειξεν, αγαθών σε δεύτερον τεσεκήθεν αγαθινόμενον χάρισιν, ένδοξε Βαρνάβα, γέννημα της θείας παρακλήσεως.

τους της ευσεβίας αλήθης κήρυκας και πανφαΐς της εκκλησίας αστέρας, ύμνης εγκομείων τιμήσομεν, Βαρθολομαίων και Βαρνάβαν, τους των πιστών διδασκάλους και μίστας του Σωτήρος Χριστού, ούτι γάρ των της αλήθειας λόγων σπήραντες εν τες καρδίες των πιστών, πάση καρποφορία διένυμαν και πρεσβεύουσιν Χριστό, του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

11 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Ως Χριστού Απόστολοι και υπηρέτε, ευσεβίας δόγμασιν πάσαν λαμπρύνετε την γην, Βαρθολομαίε Θεόληπτε, συν το Βαρνάβα, δυο ημάς μέλπομεν. Θεία όργανα του παρακλήτου και εκφάντορες του Θείου Λόγου, ανεδείχθητε Θεόπτε Απόστολοι, Βαρθολομαίε, τον 12 σύσκηνε, και Βαρνάβα ως Υιός παρακλήσεως. Αλλά ετήσαστε Χριστόν των Θεών πανέφημοι, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

χέρις αποστόλων ηξινορείς, τις οικονομίες του Σωτήρος, η λειτουργή, συν Βαρθολομαίο, Βαρνάβας ο Θεόφρον, πνευματικέ κινήρε, το υπέρ των υπέρ έννοιαν.

11 του μηνός Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει η Εκκλησία μας τον ιδρυτή και προστάτη της, Άγιο Απόστολο Βαρνάβα. Μαζί του και ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος. «Υπερλήθων σάπφυρων», ως γραφή λέγει, τους συντρίβοντας είχε Βαρνάβας λήθους. Ο Βαρνάβας θεωρούσε τους λήθους που τον συνέτριπταν πολυτιμότερους, όπως λέει η γραφή, από τον σάπφυρο. «Και σως μαθητής, Χριστέ Βαρθολομαίος, μιμούμεν όσε σταυρικών φέρει πάθος. Και δικό σου μαθητής υπήρξε, Χριστέ μου, ο Βαρθολομαίος, και εσένα μιμούμενος υπέμεινε σταυρικό πάθος».

Άγιος Απόστολος Βαρνάβας. Το όνομά του μεταφράζεται στα ελληνικά Υιός Παρακλήσεως, ο οποίος στις πράξεις των Αποστόλων ονομάζεται και Υιωσής. Υπήρξε ένας από τον κύκλο των 70 μαθητών του Κυρίου, καθώς επίσης συνοδοιπόρος και στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Καταγόταν από τη φυλή του Λεβί, γεννήθηκε και ανατράφηκε στην πατρίδα μας, την Κύπρο. Ο Απόστολος Βαρνάβας κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού πρώτα στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν στη Ρώμη και στην Αλεξάνδρεια. Ακολούθως ήρθε στην Κύπρο και κήρυτε και εδώ το Ευαγγέλιο. Εδώ τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι και τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό και στη συνέχεια παρέδωσαν το τίμιο λείψανό του στη φωτιά. Το περισυνέλεξε όμως ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος και το εναπέθεσε σε μια σπηλιά. Ακολούθως δε ο Ευαγγελιστής έπλευσε στην Έφεσο και ανάγκυλε στον Απόστολο Παύλο την τελείωση του Αποστόλου Βαρνάβα. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο Μάρκος έκλαψε επί πολύ χρονικό διάστημα τον Βαρνάβα. Λέγεται ότι ο Απόστολος Βαρνάβας ενταφιάστηκε μαζί με το καταμαθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο είχε γράψει, αντιγράψει με τα ίδια του τα χέρια και το οποίο βρέθηκε αργότερα μαζί με το λείψανό του. Για τον λόγον αυτό η Κύπρος έλαβε το προνόμιο να μην υπόκειται σε κανένα από τους άλλους επισκόπους, δηλαδή πατριάρχη ή μητροπολίτη, αλλά οι επίσκοποι της να χειροτονούνται από το δικό της αρχιεπίσκοπο.

Ο Βαρνάβας αρχικά ονομαζόταν Ιωσής. Σε Βαρνάβα τον ονόμασαν οι Απόστολοι. Βαρνάβας, Υιός Παρακλήσεως. Ο Βαρνάβας δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο μόνο στις περιοχές που αναγράφονται στο Συναξάριο, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές, κυρίως της Μικράς Ασίας.

Κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ζήνωνα, 474 μετά Χριστόν, έγιναν προσπάθειες η Εκκλησία της Κύπρου να υπαχθεί στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Τότε εμφανίστηκε σε όραμα ο ίδιος ο Απόστολος Βαρνάβας στον Επίσκοπο Σαλαμίνος Κύπρου Ανθέμιο και το αποκάλυψε τον τόπο στο οποίο βρισκόταν ο τάφος του. Μετά την αποκάλυψη αυτήν και την έβρεση του Αγίου Λειψάνου και του επαυτού Ευαγγελίου του Ματθαίου, αποδείχτηκε η αποστολική προέλευση της Εκκλησίας της Κύπρου, στην οποία και στηρίζονται τα προνόμια της, δηλαδή το αυτοκέφαλό της, με τον 8ο κανόνα της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, το 431 μετά Χριστόν.

Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος υπήρξε ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Κήρυξε το χριστιανισμό στους Ινδούς, τους ονομαζομένους Ευδαίμονες, και παρέδωσε σε αυτούς το καταμαθαίον Ευαγγέλιο. Ετελειώθη εν δόξος με σταυρικό θάνατο στην Αλβανούπολη. Μετά την τελείωσή του τοποθέτησαν το Άγιο Λείψανό του σε μια μολύβδινη Λάρνακα και το έριξαν στη θάλασσα. Με θαυμαστή όμως επενέργεια της Θείας Πρόνοιας, το Άγιο Λείψανο μετακινήθηκε στη θάλασσα και έφτασε μέχρι τη Σικελία, στη νησίδα Λιπάρα, και βγήκε στη στεριά. Εκεί το είδαν κάποιοι και το ενταφίασαν. Υπήρξε δε το Άγιο και Τίμιο αυτό Λείψανο πηγή πολλών θαυμάτων. Πραγματικά όλοι όσοι προσέρχονταν και ζητούσαν με πίστη τη βοήθειά του, θεραπεύονταν από τις ασθένειες που τους βασάνιζαν και γύριζαν στα σπίτια τους χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

το μέγα κλέος της Κύπρου, της οικουμένης των Κήρυκαν, των Αντιοχαίων των πρώτων, της Χριστονήμου Κλήσεως αρχιτέκτονα, της Ρώμης των κλινών εισηγητήν και θείων των εθνών σαγηνευτήν, το της χάριτος δοχείων, του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων, Απόστολων των Μέγαν, των του Θείου Παύλου συνέκδημων, των εβδομήκοντα πρώτων, των δώδεκα ισοστάσιων, πάντες συνελθόντες σε πτώση πιστή, των Βαρνάβαν, άσμα συστέψομεν, πρεσβεύει γαρ Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

ήταν Ιουδαίος ο Βαρνάβας και καταγόταν από την φυλή του Λεβί. Λεγόταν Ιωσής και ύστερα μετονομάστηκε Βαρνάβας, που σημαίνει Υιός Παρακλήσεως. Την πρώτη καλή εικόνα για την ιεραποστολικότητα του ανδρός συναντάμε στο περιστατικό κατά το οποίο ο Βαρνάβας πούλησε το χωράφι του και κατέθεσε το αντίτιμο στα πόδια των Αποστόλων για την οικονομική ενίσχυση της κοινότητος των χριστιανών. Πράξεις των Αποστόλων, 4 κεφάλαιο, 37 εδάφιον. Η Αγία Γραφή δεν συνηθίζει να εγκομιάζει και να επαινεί πρόσωπα, αλλά για τον Βαρνάβαν μαρτυρεί ότι ήταν άνθρωπος αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Σαν άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος ο Βαρνάβας χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές σε διάφορες ιεραποστολές. Ήταν αυτός που σύστησε τον Απόστολο Παύλο στις κορυφές της Εκκλησίας, στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Κάποτε ο Βαρνάβας στάλθηκε στην Αντιόχεια, συνάντησε εκεί και ενίσχυσε στο φρόνημα τους χριστιανούς και τους συνέστησε να μένουν σταθεροί στην πίστη. Ο Βαρνάβας όχι μόνο ενθάρρυνε τον Απόστολο Παύλο στις πρώτες περιοδίες του, αλλά και τον συνόδευσε μαζί με τον ανεψιό του Ιωάννη Μάρκο στην Αντιόχεια, στην Ταρσό, στα Ιεροσόλυμα, σε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας, στην ίδια του την πατρίδα την Κύπρο, και σε όλες αυτές συνετέλεσε και αυτός να ιδρυθούν χριστιανικές εκκλησίες. Είχε καθαρές αντιλήψεις στα ζητήματα της πίστεως και κήρυπτε, όπως και οι άλλοι Απόστολοι και προπαντός ο Παύλος, ότι οι χριστιανοί που ήταν προηγουμένως ειδωλολάτρες δεν ήταν απαραίτητο να περιτέμνονται. Αλλά ενώ κατά πάντα ήταν σύμφωνος με τον Απόστολο Παύλο και σχεδόν μέχρι το 45 μετά Χριστόν όλο το έργο το είχαν κάνει μαζί, ξαφνικά διαφώνησαν πάνω σε ένα θέμα τακτικής, προκειμένου δηλαδή να πραγματοποιήσουν την πρώτη και μεγάλη και συστηματική αποστολική περιοδία που θα περνούσαν από τις πόλεις Αντιόχεια, Σελεύκεια, Κύπρο, Πέργη, Παμφιλία, Πέργη Παμφιλίας, Αντιόχεια Πισιδίας, Ικόνιο, Λύστρα, Δέρβη και πόλη Αντιοχίας, Αντιόχεια Συρίας, διεφώνησαν στο αν έπρεπε να πάρουν μαζί τους τον Μάρκο. Ο Βαρνάβας έλεγε ναι, έπρεπε να τον πάρουν. Ο Παύλος έλεγε όχι, δεν έπρεπε να τον πάρουν, διότι την προηγούμενη φορά δεν έμεινε μέχρι τέλους μαζί τους, αλλά τους εγκατέλειψε και έφυγε. Τελικά δεν συμφώνησαν, διεφώνησαν ειρηνικά, και ο μεν Παύλος περιόδευσε με τον Σίλα στη Μικρά Ασία, ο δε Βαρνάβας με τον Μάρκο στην πατρίδα μας Κύπρο. Ο Άγιος Βαρνάβας φέρεται ως ένας από τους λίγους εκείνους ζηλωτές του Πνεύματος που συνετέλεσαν πολύ νωρίς τη μεγάλη εξάπλωση του χριστιανικού κηρύγματος και μάλιστα στην Κύπρο. Γι' αυτό και εμείς οι Κύπροι τον έχουμε σαν φωτιστή και προστάτη Άγιο της πατρίδας μας. Ήταν σπουδαίος στην αποστολική εργασία αλλά και στην ιεραποστολική συνεργασία. Η διαφωνία του με τον Παύλο δεν μείωσε καθόλου τη μεταξύ τους αγάπη και τις καλές τους σχέσεις. Απέβλεπαν και οι δυο τους την ουσία. Η δε ουσία ήταν η πρόοδος του Ευαγγελικού κηρύγματος, η αύξηση των μελών της Εκκλησίας, η προσωπική τους προβολή δεν είχε για αυτούς καμιά προτεραιότητα. Ας είναι, αγαπητοί ακροατές, αυτό ένα δίδαγμα για όλους τους σύγχρονους χριστιανούς και κήρυκες που δυστυχώς συχνά τα προσωπικά τους επισκιάζουν το έργο του Θεού. Αντί να κηρύττουμε για τον Χριστό, για την Εκκλησία, κηρύττουμε για τον εαυτό μας, για τις φατρίες μας, για να λιπάνουμε διασπαστικές φιλοδοξίες ή άθλια υλικά συμφέροντα. Πόσο μακριά είμαστε από το ιδεώδες του Αγίου Βαρνάβα.

0: 11 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Σήμερα ακόμα η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν. Η εορτή σήμερα της θαυματουργού εικόνας το Άξιον Εστίν. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Λουκά, επισκόπου Κρυμαίας, του Ρώσου, του Θαυματουργού. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Απόστολος Βαρνάβας είναι ο ιδρυτής και προστάτης Άγιος της Εκκλησίας της Κύπρου. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 11 Ιουνίου. Σε όλες τις εκκλησίες της Κύπρου κάθε Κυριακή ψάλλεται το απολυτίκιο του. Με βάση το απολυτίκιο αυτό θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας.

Το μέγα κλαίος της Κύπρου, της οικουμένης των Κήρυκαν, των Αντιοχαίων των Πρώτων, της Χριστονήμου Κλήσιος Αρχιτέκτονα, της Ρώμης των Κλινών Εισηγητήν και Θείων των Εθνών Σαγηνευτήν, το της Χάριτος Δοχείων, του Παρακλήτου Πνεύματος των Επώνυμων, Απόστολων των Μέγαν, των του Θείου Παύλου Συνέκδημων, των Εβδομήκων τα Πρώτων, των Δώδεκα Ισοστάσεων, πάντες συνελθόντες σε πτώση πιστή, το Βαρνάβαν άσμα συστέψομεν, πρεσβεύει γαρ Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά το περιεχόμενο του απολυτικίου. Το μέγα κλαίος της Κύπρου. Ο υμνογράφος αποκαλεί τον Βαρνάβα μέγα κλαίος, μεγάλη δόξαν της Κύπρου και της εκκλησίας της, γιατί πρώτον ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος το γέννη, όπως γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων, δηλαδή ήταν Κύπριος στην καταγωγή. Στα χρόνια του Χριστού υπήρχαν στην Κύπρο πολλές χιλιάδες Ιουδαίων. Είχαν κατασταθεί στην Κύπρο εξαιτίας των πολέμων που συνέβαιναν στην Παλαιστίνη, αλλά και γιατί ο Ηρώδης είχε νοικιάσει τα μεταλλεία χαλκού της Κύπρου και είχε φέρει στο νησί πολλούς Ιουδαίους για την εκμετάλλευσή τους. Το 117 μετά Χριστόν, λέγει η ιστορία, οι Ιουδαίοι της Κύπρου επαναστάτησαν και αιματοκύλησαν την νήσο. Μετά την καταστολή της Επανάστασης εξεδιώχθησαν από την Κύπρο και απαγορεύτηκε δια νόμου η επάνωδός τους σε αυτήν. Ο Βαρνάβας σπούδασε στα Ιεροσόλυμα κοντά στο σοφό νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ. Μετά τις σπουδές του φαίνεται ότι έμεινε στα Ιεροσόλυμα. Δεύτερον, ο Βαρνάβας ίδρυσε την Εκκλησία της Κύπρου μαζί με τον Παύλον και τον Μάρκον κατά την πρώτη αποστολική περιοδία, το 45 μετά Χριστόν. Τρίτον, στην Κύπρο ήρθεν και δεύτερη φορά μαζί με τον Μάρκον για να εδραιώσει τον χριστιανισμό. Περιόδευσαν όλον τον νησί και κατέληξαν στη Σαλαμίνα, όπου ο Βαρνάβας έγινε πρώτος επίσκοπος της. Το 57 μετά Χριστόν υπέστη μαρτυρικό θάνατο από φανατικούς Ιουδαίους. Τέταρτον, ο Βαρνάβας και νεκρός βοήθησε την Εκκλησία της Κύπρου να διατηρήσει και να κατοχυρώσει το αυτοκέφαλό της. Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός στο βιβλίο του Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου. Δεν ξέρω αν άλλος Απόστολος υπερασπίστηκε τόσο πολύ την πατρίδα του, αφάνηκε τόσο φιλόπατρης όσον ο συμπατριώτης μας Βαρνάβας, που όσο ζούσεν απάλλαξεν τους συμπατριώτες του από τη βδελυρά θρησκεία των ειδώλων, διδάσκοντάς τους την αληθινή πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν δε πέθανε, ελευθέρωσεν την Ιεράν Εκκλησία της πατρίδος του από την κυριαρχία των φυλάρχων και πλεονεκτών κληρικών της Αντιόχειας. Αληθινά και χωρίς αμφιβολία, ο πραγματικά γιος της παράκλησης Βαρνάβας πραγματοποίησε το μάχου υπερπίστεως και πατρίδος σε όλην του την έκταση. Άρα πόσο χρέος έχουμε οι Κύπροι στον λυτρωτήν το ψυχό μας, στον ευεργέτην και παροχέαν της εκκλησιαστικής μας δόξας. Ο καθένας μας ας κρίνει και ας τιμά και ας γιορτάζει τον έφορον της πατρίδας και προστάτη μας. Η Εκκλησία της Κύπρου από την αρχή της ίδρυσής της είχε το προνόμιο να είναι ανεξάρτητη και αυτοκέφαλη. Είχε δηλαδή το δικαίωμα να χειροτονεί η ίδια τους επισκόπους και τον αρχιεπίσκοπον της. Το αυτοκέφαλον της Κυπριακής Εκκλησίας αφισβήτησε πολλές φορές η Εκκλησία της Αντιόχειας με τη δικαιολογία ότι η Κύπρος ανήκε πολιτικά στη διοίκηση της Αντιόχειας. Το αυτοκέφαλον της Εκκλησίας της Κύπρου αναγνωρίστηκε επίσημα με τον 8ο κανόνα της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθε στην Έφεσον το 431 μετά Χριστόν.
Η Εκκλησία της Αντιόχειας εξακολουθούσε να αμφισβητεί το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου και να επαναλαμβάνει τις αξιώσεις της. Ο Απόστολος Βαρνάβας φανερώθηκε τότε στον ύπνο του Αρχιεπισκόπου Ανθεμίου και του υπέδειξε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να υπερασπίσει το αυτοκέφαλο. Ταυτόχρονα του αποκάλυψε που βρίσκεται ο τάφος του. Την επομένη μέρα ο Ανθέμιος βρήκε τον τάφον και το λείψαν του Αποστόλου Βαρνάβα πάνω στο στήθος του οποίου υπήρχε αντίγραφον του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Χωρίς να χάσει καιρόν, ο Ανθέμιος πήρε το Ευαγγέλιο, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και παρουσιάστηκε μπροστά στον αυτοκράτορα Ζήνωνα, του διηγήθηκε τα καθέκαστα και ζήτησε τη βοήθειά του. Ύστερα από υπόδειξη του αυτοκράτορα, η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης επανέλαβε την απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο αυτοκράτορας Ζήνωνας επεκύρωσε την απόφαση της Συνόδου και έδωσε στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου τα τρία γνωστά προνόμια να υπογράφει με κόκκινο μελάνι, να φέρει κόκκινο μανδύα και να φέρει αυτοκρατορικόν σκύπτρο. Της Οικουμένης τον κήρυκαν. Ο Βαρνάβας, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, κήρυξε στην Αντιόχεια της Συρίας, στην Κύπρο, στην Πισιδία, την Παμφυλία και την Λυκαονία. Κατά την παράδοση κήρυξε και στην Αλεξάνδρεια και στα Μεδιόλανα. Οι χριστιανοί των Μεδιολάνων το θεωρούν ιδρυτήν της Εκκλησίας τους. Των Αντιοχαίων των πρώτων. Όταν οι Απόστολοι πληροφορήθηκαν ότι άντρες Κύπριοι και Κυριναίοι διέδωσαν το χριστιανισμό στην Αντιόχεια, έστειλαν τον Βαρνάβα να στηρίξει την νεοσύστατη Εκκλησία. Διάλεξαν τον Βαρνάβα γιατί ήταν Κύπριος και μπορούσε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον να αντιληφθεί και να παρακολουθήσει το έργο που είχαν αρχίσει συμπατριώτες του, αλλά και γιατί είχαν τα απαραίτητα προσόντα και τις ειδικές ικανότητες για το έργο αυτό. Ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για την κατάλληλη θέση. Ήταν δραστήριος και κοινωνικός. Ποθούσε να πράττει το καλό και να είναι σε όλους ευεργετικός. Ο Βαρνάβας, ως απεσταλμένος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, είχε στην Αντιόχεια εξαιρετική θέση. Στο 13ο κεφάλαιο των πράξεων υπάρχει ένας κατάλογος προφητών και διδασκάλων της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Στην Εκκλησία της Αντιόχειας υπήρχαν μερικοί προφήτες και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που λεγόταν και Νίγερ, ο Λούκιος ο Κυριναίος, ο Μαναΐν και ο Σάβλος. Πρώτος των κατάλογων είναι ο Βαρνάβας, γι' αυτό και ο υμνογράφος τον αποκαλεί των Αντιοχαίων των πρώτων.

Χριστονήμου Κλήσεως Αρχιτέκτονα. Στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Χριστού Χριστιανοί. Ένας ερμηνευτής πολύ ωραία τονίζει πως το όνομα Χριστιανοί εκφράζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα του χριστιανισμού. Το νόημα της λέξης «μαθητές του και χρισμένου» είναι εβραϊκό. Η ρίζα της λέξης είναι ελληνική και η κατάληξη της λατινική. Επομένως, η λέξη «χριστιανή» είναι εβραιο-ελληνο-λατινική. Ο υμνογράφος αποκαλεί τον Βαρνάβαν αρχιτέκτοναν αυτής της ονομασίας που προήλθεν από το όνομα του Χριστού. Προηγουμένως, οι οπαδοί του Χριστού ονομάζονταν «μαθητές». Όπως είδαμε στο πιο πάνω χωρίο των πράξεων, σε άλλο σημείο ο Λουκάς αναφέρει «στην Ιώπην ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά». Όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί στη Λίδα, έστειλα δύο άντρες και τον παρακάλεσαν να πάει σε αυτούς όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ονομάζονταν οι μαθητές του Χριστού Άγιοι. Διαβάζομαι στις πράξεις. Περνώντας ο Πέτρος από όλες αυτές τις εκκλησίες, κατέβηκεν και στους Αγίους που κατοικούσαν στη Λίδα. Ονομάζονταν επίσης Ναζωραίοι. Την ονομασία αυτήν έδωσαν περιφρονητικά οι Ιουδαίοι στους οπαδούς του Χριστού. Διαβάζομαι στο 24ο κεφάλαιο των πράξεων. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Είναι πρωτοστάτης της αίρεσης των Ναζωραίων και υποκινεί σε στάση τους Ιουδαίους που είναι σκόρκι σε όλην την οικουμένη, είπαν οι κατήγοροι του Παύλου στο δικαστήριο της Κεσάριας που τον δίκαζε. Της Ρώμης των κλινών εισηγητήν, των κλινών, των ένδοξων, των επιφανή, των ξακουστών, σύμφωνα με την παράδοση, ο Απόστολος Βαρνάβας κήρυξεν και στη Ρώμη. Και θείων των εθνών σαγηνευτήν. Έθνη ή εθνική ονομάζονταν οι ειδωλολάτρες. Όλοι οι μη Ιουδαίοι. Ο Βαρνάβας ήταν από τους πρώτους που απευθύνθηκε στους εθνικούς, που τους εσαγήνευσεν, που τους ήλκησε στο χριστιανισμό. Μπορεί και αυτός να ονομαστεί μαζί με τον Απόστολο Παύλον Απόστολος των Εθνών. Το της χάριτος δοχείων. Κατάφερε ο Βαρνάβας να ελκύσει τη Θεία Χάρη, να γίνει δοχείον της Θείας Χάρης, να είναι πράγματι χαριτωμένος. Ο Βαρνάβας, γράφει ο Χόλσνερ, είναι μια από τις πιο συμπαθητικές μορφές της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ήταν ανιδιοτελής, συνετός, μετρημένος, απλός, ταπεινός, ήμερος, επιικής, ενάρετος σφόδρα και ευπρόσιτος, ισχυρός στη θέληση, αποφασιστικός και διακριτικός. Του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων. Το όνομα του Βαρνάβα ήταν Ιωσής. Βαρνάβαν τον ονόμασαν οι Απόστολοι. Διαβάζομαι στις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 4. Ο Ιωσής δε που ονομάστηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβας, όνομα που μεταφράζεται στην ελληνική Υιός της παρακλήσεως, της παρηγοριάς, που ήταν Λεβίτης και είχε γεννηθεί στην Κύπρο. Στο 11ο κεφάλαιο των πράξεων ο Βαρνάβας χαρακτηρίζεται ως ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Αγαθότητα, πνεύμα Άγιον και πίστη είναι εκείνα που αναδεικνύουν τους ιούς της παρηγοριάς. Η λέξη παράκλητος από το ρήμα παρακαλώ έχει πολλές σημασίες. Σημαίνει η παράκληση, επίκληση,
δέηση, προτροπή, παρηγοριά, ανακούφιση, οικοδομή, παραμυθία, ικανότητα για διδασκαλία. Ο Υιός της παράκλησης ήταν ξένος σε κάθε είδος ζηλοτυπίας και φθόνου. Η ειλικρινή ευσέβειά του συνοδευόταν από γνήσια καλοκαγαθία. Την αγαθότητά του και την αγάπη του προς τους συνανθρώπους του έδειξε έμπρακτα όταν πώλησε το χτήμα του και έδωσε τα χρήματα στους Αποστόλους για τις ανάγκες των φτωχών χριστιανών. Ο υμνογράφος τον αποκαλεί επώνυμον του παρακλήτου πνεύματος, γιατί το Άγιο Πνεύμα αποκαλείται παράκλητος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, λέμε στη γνωστή προσευχή. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός λέγει στους μαθητές του: «Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, ο παράκλητος που θα στείλει ο Πατέρας το όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ. Απόστολον τον Μέγαν, τον του Θείου Παύλου συνέκδημον. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος φαίνεται ότι ήταν γνωστοί πριν ακόμη ασπαστούν τον χριστιανισμό. Ήταν και οι δυο μαθητές του περίφημου νομοδιδασκάλου Γαμαλιήλ. Ο Βαρνάβας πρόσφερε στο φίλον του Παύλον αλλά και στην εκκλησία δύο μεγάλες υπηρεσίες. Πρώτη, όταν ο Παύλος 3 χρόνια μετά το όραμα της Δαμασκού γύρισε στα Ιεροσόλυμα, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Οι Ιουδαίοι το θεωρούσαν προδότην της θρησκείας του. Οι χριστιανοί δυσπιστούσαν. Μερικοί νόμιζαν ότι η μεταστροφή του στο χριστιανισμό ήταν έναν τέχνασμα και για τον λόγον αυτόν τον απέφευγα. Ένας μόνον τον κατάλαβε και τον εμπιστεύτηκε, ο Βαρνάβας. Τότε, γράφει ο Λουκάς της Πράξης, ο Βαρνάβας τον πήρε και τον πήγε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πως είδε στο δρόμο τον Κύριον και ότι ο Κύριος του μίλησε και πως κήρυτε στη Δαμασκόν με τόλμην τον Κύριον. Ο Βαρνάβας είχε το χάρισμα να μπαίνει στη ψυχή του άλλου. Η φωτισμένη του ματιά είδε στον παρεξηγημένον και εγκαταλελειμμένον αδελφόν τη μεγάλη ιεραποστολική ψυχή. Πήρεν τον απομονωμένον και τον παρουσίασε στους δύο ονομαστούς Αποστόλους Πέτρον και Ιάκωβον που βρίσκονταν τότε στα Ιεροσόλυμα. Έτσι μπήκε ο Παύλος στον κύκλο των μαθητών. Από τη φιλική αυτήν εξυπηρέτηση ξεκίνησε μια φιλία από τις πιο ωραίες και πιο καρποφόρες στην ιστορία της Εκκλησίας. Δεύτερο, ο Παύλος για να αποφύγει τον κίνδυνο από τους φανατικούς Ιουδαίους των Ιεροσολύμων έφυγε και πήγε στην Ταρσόν, στην ιδιαίτερη του πατρίδα. Εκεί θα έμενε άγνωστος, χωρίς καμιά δυνατότητα ευρύτερης ιεραποστολικής δράσης. Από την αφάνεια τον έβγαλε και πάλι ο Βαρνάβας. Αναφέρουν πάλι οι πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 11. Όταν οι Απόστολοι πληροφορήθηκαν τη διάδοση του χριστιανισμού στην Αντιόχεια της Συρίας, έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια για να οργανώσει τη χριστιανική της κοινότητα. Αυτός όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάρης του Θεού, χάρηκε και τους συμβούλευσε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριον με όλην τους την καρδιά. Έτσι πολλοίς κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσόν για να αναζητήσει τον Παύλο και όταν τον βρήκε τον έφερε στην Αντιόχεια. Αυτή είναι η δεύτερη εξυπηρέτηση που πρόσφερε ο Βαρνάβας στον νεανικό του φίλον. Με την πράξη του αυτήν ο Βαρνάβας έβαλεν τον λίχνον
επί την λιχνίαν, όπως γράφει κάποιος ερμηνευτής. Κάλεσεν τον Παύλον στο ευρύ στάδιο των αγωνισμάτων. Άνοιξεν τους ορίζοντες του Παύλου για ιεραποστολική δράση. Του έδωσεν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει προς όφελος της Εκκλησίας τα ποικίλα χαρίσματά του. Πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να χρωστάει η Εκκλησία στον Βαρνάβαν για αυτήν του την πράξη. Η Εκκλησία αναγνώρισε την υπηρεσία αυτήν του Βαρνάβα και τον ονόμασε Απόστολον, γιατί ανήκει στους καθαυτό ιδρυτές της Εκκλησίας μεταξύ των ειδωλολατρών. Ο Βαρνάβας με την πράξη του αυτήν πρέπει να αποτελεί πρότυπο προς μίμηση για όλους τους πνευματικούς εργάτες και αξιωματούχους της Εκκλησίας. Ορίστηκε ο Βαρνάβας ως υπεύθυνος για τη χριστιανική κοινότητα της Αντιόχειας. Έβλεπε όμως ότι υπήρχαν πολλές και μεγάλες προοπτικές για την εξάπλωση του χριστιανισμού εκεί. Υπήρχε ευρύ πεδίο δράσης. Μόνος του δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινότητας. Κάλεσεν το φίλον του Παύλον να εργαστούν μαζί. Γνώριζεν τα χαρίσματα και τις ικανότητες του φίλου του. Σίγουρα γνώριζεν ότι στο μέλλον θα τον υποσκελίσει. Αυτό όμως δεν τον ενδιαφέρει. Το μόνο του ενδιαφέρον είναι η Εκκλησία και η πρόοδος της. Δεν σκέφτεται τον εαυτόν του. Είναι διατεθειμένος να θυσιάσει τον εαυτόν του χάριν της Εκκλησίας. Πόσα δεν λέει το παράδειγμα αυτόν του Βαρνάβα σε άτομα που διαμέσου των αιώνων θυσίασαν το καλό της Εκκλησίας για να εξυπηρετήσουν προσωπικούς και εγωιστικούς σκοπούς. Στην Αντιόχεια έμειναν ένα χρόνο με αποτέλεσμα να διδάξουν πλήθος πολύ. Πόσο σύντομο είναι το διάστημα ενός χρόνου το οποίο περνά για μας τις περισσότερες φορές χωρίς κανέναν πνευματικό καρπό. Ένα χρόνο εργάστηκαν οι δύο φίλοι χωρίς καμιά διαφωνία, ο ένας στο πλευρό του άλλου. Ο χρόνος αυτός ίσως να ήταν ο πιο ευτυχισμένος της ζωής του Παύλου. Εκεί στην Αντιόχεια πληροφορήθηκαν ότι στα Ιεροσόλυμα οι χριστιανοί υπέφεραν εξαιτίας του λοιμού πείνας που ξέσπασε εκεί. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους χριστιανούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία ό,τι μπορούσε ο καθένας, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους με τον Βαρνάβαν και τον Παύλον στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων. Όταν έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα, πήραν μαζί τους στην Αντιόχεια και τον Ιωάννη Μάρκον, γιον της αδελφής του Βαρνάβα Μαρίας. Από την Αντιόχεια ξεκίνησαν την πρώτη αποστολική περιοδία το 45 μετά Χριστόν, που κράτησε 3 χρόνια. Πέρασαν κατά τη διάρκεια της από την Κύπρο, Σαλαμίνα και Πάφο, Πέργην της Παμφιλίας, Αντιόχεια της Πισιδίας, Ικόνιον, Λίστρα, Δέρβη της Λικαονίας. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που ο υμνογράφος αποκαλεί τον Βαρνάβα συνέκδημον, συνταξιδιώτη δηλαδή, συνεργάτη, συνοδοιπόρον του Παύλου. Έκαναν μαζί αρκετά ταξίδια χάριν του Ευαγγελίου. Τον 70 πρώτον, το 12 ισοστάσιο. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Κύριος είχε και έναν ευρύτερο κύκλο μαθητών, 70 των αριθμών. Διαβάζομαι στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ύστερα από αυτό, ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 μαθητές που τους έστειλε 2-2 πριν από αυτό σε κάθε πόλη και τόπον που έμελε να επισκεφθεί. Στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής αναφέρει τις συμβουλές και τις οδηγίες που έδωσε σε αυτούς
και στο στίχο 17 αναφέρει τα αποτελέσματα της πρώτης αποστολής τους. Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές, έλεγα γεμάτη χαράν: «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζομαι στο όνομά σου». Ο υμνογράφος αποκαλεί τον Βαρνάβαν πρώτον των 70 μαθητών, που μπορεί όμως να σταθεί εις άξια δίπλα από τους 12. Δεν υστερεί δηλαδή σε τίποτα από τους 12 μαθητές και αποστόλους του Χριστού. Στο τέλος, ο υμνογράφος μας καλεί όλους τους πιστούς, πάντες συνελθόντες σε πτώση πιστή, το Βαρνάβα ας μας συστέψομε, να στεφανώσουμε το Βαρνάβα με άσματα. Πρεσβεύει γαρ Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών, γιατί πρεσβεύει στον Κύριον να ελεηθούνε οι ψυχές μας. Το Βαρνάβα, τον ιδρυτήν της Εκκλησίας της Κύπρου, τον προστάτην της Κυπριακής Εκκλησίας, πρέπει να τον παρακαλούμε, να τον οικετεύουμε, να πρεσβεύει για μας, σαν άτομα, σαν οικογένειες, αλλά ιδιαίτερα να τον παρακαλούμε για την Κύπρο, για την Εκκλησία του, για το νησί του, να βοηθήσει να βρεθεί μια δίκαιη λύση στο πρόβλημα που μας απασχολεί και να αξιωθούμε όλοι μια μέρα να πάμε στο μοναστήρι του, να πάμε στον τάφο του, να προσκυνήσουμε εκεί και να τον ευχαριστήσουμε για τα ελευθέρια. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε μιλήσει για το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος και είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ο χριστιανός, ύστερα από αυστηρό αυτοέλεγχο, πηγαίνει στον πνευματικό του και εξομολογείται με ειλικρίνεια τις αμαρτίες του. Ο ιερέας του δίδει συμβουλές πνευματικής πορείας. Τέλος, τον καλύπτει με το επιτραχύλιο, δείγμα της αγάπης του Θεού, και του διαβάζει τη συγχωρητική ευχή. Αν βέβαια αυτά που έχει πει ο εξομολογούμενος και για λόγους πνευματικής παιδαγωγίας επισύουν κάποιο επιτίμιο, τότε δεν διαβάζεται η συγχωρητική ευχή. Ο πιστός τότε παίρνει την άφεση των αμαρτιών εξ ονόματος του Θεού και φεύγει με ανάλαφρη την ψυχή και με απόφαση να μην πέσει ξανά στα δίχτυα της αμαρτίας. Ένα ακόμα μυστήριο είναι το μυστήριο της ιεροσύνης. Η χειροτονία γίνεται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και για τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Μετά τον πνευματικό χορό που γίνεται στο Άγιο Βήμα, ο αρχιερέας επικαλείται τη Θεία Χάρη να έλθει στο χειροτονούμενο. Ο λαός που παρακολουθεί προσεύχεται για αυτόν και αναφωνεί το άξιος όταν του δίδονται τα διακριτικά άμφια του βαθμού του. Ας έρθουμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα στο μυστήριο του γάμου. Το μυστήριο αυτό περιλαμβάνει τον αραβόνα και το στεφάνωμα. Στον αραβόνα ο ιερέας φορά στους νεόνυμφους τα δαχτυλίδια και τα ανταλλάσσει ο κουμπάρος. Κατόπιν γίνεται η ακολουθία του στεφανώματος. Ο ιερέας απευθύνει στους νεόνυμφους χαρούμενες και κατανυκτικές ευχές της Εκκλησίας. Μετά γίνεται η στέψη με τα στέφανα, πρώτα από τον ιερέα και ύστερα από τον κουμπάρο. Ακολουθούν κατάλληλες αγιογραφικές περικοπές για την ιερότητα του μυστηρίου του γάμου και προσφέρεται στους νεόνυμφους κοινό ποτήριο ίνου, δείγμα της ομόνοιας που πρέπει να έχουν. Η ακολουθία τελειώνει με πνευματικό χορό. Όσοι παρευρίσκονται πρέπει να προσεύχονται και να προσέχουν, γιατί βρίσκονται μπροστά στη στερέωση μιας νέας χριστιανικής οικογένειας, μιας κατοίκων εκκλησίας, καθώς τη χαρακτηρίζει έτσι ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασαΐς επιστολή του. Για το τελευταίο μυστήριο, το μυστήριο του Ευχελαίου, θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα μιλήσαμε για την εξομολόγηση, το μυστήριο της ιεροσύνης και το μυστήριο του γάμου. Όπως σας είπαμε πριν, θα μιλήσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση για το Ευχέλαιο. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τιτλοφορείται «Παναγία η Προσιώτησα». Έχουμε μαζί μας την μαθηματικό Σωσάνα Νάστου, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα και η οποία καταρχήν θα μας πει δύο λόγια για το μέρος που είναι το μοναστήρι και θα μετρουργεί εικόνα.
1: Στην επαρχία Λιτσάς και Αγράφων υπάρχει ένα βουνό που λέγεται Βελούχι. Προς τα νοτιοδυτικά μέρη του Βελουχιού βρίσκονται και άλλα βουνά, όπως ο Κόρακας και ο Μαλαός, τα οποία είναι πολύ δύσβατα. Στη μέση αυτών των βουνών και στο πιο βαθύ και απότομο τόπο βρίσκεται το ιερό μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου της Προυσιώτισσας, φωλιασμένο σε μια φοβερή και απάτητη σπηλιά. Στο καθολικό, που είναι μέσα στη σπηλιά, βρίσκεται μέρος της Αγίας Κάρας του Αγίου Ιερομονάχου Κλίμεντος, μαζί με άλλα Άγια Λείψανα και τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου. Αριστερά του καθολικού, στο βαθύτερο σημείο της σπηλιάς, είναι το παρεκκλήσι της Προυσιώτισσας, όπου εκεί βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Το μοναστήρι λέγεται Προυσός ή Πυρσός και το μεν πρώτο όνομα σχετίζεται με την καταγωγή της Αγίας Εικόνας, ενώ το δεύτερο με τη θαυμαστή της έβρεση. Η Αγία Εικόνα ήρθε τον καιρό της οικονομαχίας του Θεοφύλου από τη λαμπρή πόλη της Προύσας. Τον καιρό εκείνο ο Θεόφυλλος άρχισε μεγάλο διωγμό κατά των Αγίων Εικόνων και έστειλε βασιλικές διαταγές σε κάθε πόλη και χώρα, διατάζοντας τους Ορθοδόξους να κατεβάσουν τις Άγιες Εικόνες και να τις κάψουν. Εκείνη την εποχή, δηλαδή το 829 μετά Χριστόν, η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν σε μία εκκλησία στην Προύσα και έκανε άπειρα θαύματα. Αφού έφτασε και εκεί η βασιλική διαταγή, κάποιος πολύ ευσεβής νέος, γιος μεγάλου άρχοντα της βασιλικής αυλής, κινούμενος από θείο ζήλο, δεν θέλησε να υπακούσει και να καταστρέψει την Αγία Εικόνα. Πήρε λοιπόν την εικόνα της Θεοτόκου και έφυγε στα μέρη της Ελλάδας. Φτάνοντας στην Καλλίπολη όμως, άγνωστο πώς, έχασε την εικόνα. Πολύ στεναχωρημένος καθώς ήταν, έφυγε από εκεί και πήγε να κατοικήσει στη Νέα Πάτρα, τη σημερινή Ιπάτη. Εκεί έκτισε ναό της Αγίας Σοφίας αντί εκείνου της Κωνσταντινούπολης για να παρηγορηθεί στην ξενιθιά του. Το μέρος που είναι τώρα το μοναστήρι της Προυσιώτισσας ήταν τελείως άγνωστο και ούτε υπήρχε κάποιο μονοπάτι, γιατί ο τόπος ήταν πολύ δύσβατος. Κάποια νύχτα, απέναντι από το σημερινό μοναστήρι και εκεί που σήμερα υπάρχει το κημητήριο της Μονής, βοσκούσε τα ζώα του πατέρα του κάποιο παιδί. Την ώρα που κοιμόταν, άκουσε πίσω του, στον άβατο τόπο της σπηλιάς, κάποιους γλυκούς και απαλούς ύμνους. Από το φόβο του ξύπνησε και καθώς προσπαθούσε να βρει από πού έρχονταν οι φωνές, βλέπει ένα φως και ένα φωτεινό στήλο που έβγαινε από το ιερό σπήλαιο και υψωνόταν μέχρι τον ουρανό. Καταφοβισμένο, φεύγει το παιδί και πηγαίνει στον πατέρα του λέγοντάς του όσα είδε. Ο πατέρας, που νόμιζε πως το παιδί τα είχε δει όλα αυτά εξαιτίας του φόβου του, δεν το πίστεψε. Βλέποντας όμως την επιμονή του παιδιού, πήγε στον ίδιο τόπο την επόμενη βραδιά και βεβαιώθηκε για όλα όσα είχε ακούσει. Την επόμενη μέρα πήγε πάλι στο ίδιο μέρος, έχοντας πάρει μαζί του και άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είδαν τον ίδιο φωτεινό στήλο να υψώνεται μέχρι τον ουρανό. Αφού ερεύνησαν τον τόπο, βρήκαν την εικόνα σε μια μεριά του σπηλαίου να φεγκοβολά και να αστράφτει. Αφού την προσκύνησαν, πήραν εργαλεία και άνοιξαν τόπο με σκοπό να κρατήσουν την εικόνα εκεί για πάντα παρηγοριά τους. Από αυτό το θαύμα ονομάζεται το μοναστήρι και Πυρσός, δηλαδή λαμπάδα και φως από τον πύρινο στήλο που φάνηκε στους βοσκούς. Μετά από λίγες μέρες το γεγονός διαδόθηκε από στόμα σε στόμα και το έμαθε και ο άρχοντας, ο οποίος ξεκίνησε αμέσως να πάει να την επισκεφτεί. Μόλις είδε την εικόνα, την αναγνώρισε αμέσως και αφού ευχαρίστησε τους βοσκούς, την πήρε για να την επιστρέψει στην Ιπάτη. Οι βοσκοί στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ, αλλά καθώς η εικόνα ήταν του άρχοντα, τον άφησαν να την πάρει. Όταν ο άρχοντας με τους δούλους του έφτασαν σε κάποιο ύψωμα του δρόμου, εκεί που τώρα υπάρχουν τα ερείπια από κάποιο παρεκκλήσι της Θεοτόκου, κάθισαν να ξεκουραστούν και αποκοιμήθηκαν. Μόλις ξύπνησαν, είδαν πως η εικόνα έλειπε και φαντάστηκαν πως οι βοσκοί τους είχαν ακολουθήσει και την είχαν κλέψει. Γι' αυτό και αμέσως αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω και να την πάρουν. Καθώς επέστρεφαν, ο άρχοντας μόνο άκουσε μια φωνή να του λέει «Ω ναι, σώζου, Πήγαινε στο καλό και μην κουράζεσαι, γιατί εγώ αναπαύομαι καλύτερα ανάμεσα στους στενούς και άγρους αυτούς τόπους, με ανθρώπους χωρικούς και βοσκούς, παρά με πολιτικούς αιρεσιάρχες. Αν θέλεις να μείνεις μαζί μου, έλα εκεί που με βρήκες και θα είναι για καλό σου. Ο άρχοντας τότε ελευθέρωσε τους δούλους του, εκτός από έναν που θέλησε μόνος του να τον ακολουθήσει. Γύρισαν στον πυρσό και εκεί έκτισαν ένα παρεκκλήσι μέσα στη σπηλιά, ενώ οι ίδιοι ησύχασαν εκεί κοντά. Όπως αναφέρει η παράδοση, τους έκανε μοναχούς κάποιος ιερομόναχος Ραφαήλ, δίνοντας στον άρχοντα το όνομα Διονύσιος και στον δούλο του το όνομα Τιμόθεος. Εκεί ο άρχοντας έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, χτίζοντας ένα κελί απέναντι από το μοναστήρι.
0: Δηλαδή όλα που συνδέονται με την εικόνα της Παναγίας στην προσώτη σας είναι πολύ δυναμικά, πολύ υπερφυσικά. Κάποια φορά κινδύνευσε να καεί η εικόνα. Πώς έχει αυτή η ιστορία?
1: Μάλιστα. Μία φορά από αμέλεια του καντιλανάφτη πήρε φωτιά η εκκλησία της Μονής και οι πατέρες δεν το κατάλαβαν αμέσως, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να βγάλουν έξω ούτε την εικόνα της Παναγίας. Όταν κατάλαβαν τι γινόταν, η φωτιά είχε περικυκλώσει το ναό, ώστε ήταν αδύνατο να κάνουν κάτι. Γι' αυτό έκλαιγαν μπροστά στη βέβαιη καταστροφή της Αγίας εικόνας. Η εκκλησία κάηκε τόσο που δεν έμεινε ούτε ξύλο, ούτε βιβλίο, παρά μόνο πέτρες. Όταν έσβησε η φωτιά, προς μεγάλη τους έκπληξη, είδαν την εικόνα να στέκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα του παρεκκλησίου, χωρίς να έχει πάθει τίποτα από τη φωτιά. Δόξασαν τότε τη Θεοτόκο που φύλαξε απείραχτα την εικόνα της και το παρεκκλήσι. Την πυρκαγιά αυτή τη μαρτυρεί η σπηλιά που μένει μέχρι σήμερα καταμαυρισμένη από τη φωτιά.
0: Εκεί το μέρος ήταν δύσβατο και δεν υπήρχε και νερό. Πώς τακτοποιήθηκε αυτό το θέμα?
1: Κάποτε ο Παπαπελάγιος ο Καυσοκαλυβίτης θέλησε να φέρει νερό μέσα στη Μονή και την εξυπηρέτησε των αδελφών. Έβαλε σκοπό να κάνει μια στέρνα μπροστά στον άρθηκα της εκκλησίας και εκεί να φέρει λίγο από το νερό που περνούσε έξω από την πόρτα. Επειδή το καλοκαίρι το νερό λιγόστευε, έβαλε κάνουλα στη στέρνα ώστε να χρησιμοποιούν οι αδελφοί το μαζεμένο νερό όταν το χρειάζονταν και έπειτα πάλι να την κλείνουν. Γι' αυτό το σκοπό έβαλε μαστόρους και δούλευαν με πολύ κόπο τη σκληρή εκείνη πέτρα, αφού ο τόπος είναι πετρώδης. Μία μέρα, καθώς οι μάστορες ξεκουράζονταν κοντά στον τόπο που δούλευαν, παραπονιόντουσαν για το πόσο κουρασμένοι ήταν. Ένα παιδί που τους βοηθούσε τους λέει: «Σήμερα, ενώ κοιμόμουν, ήρθε μια γυναίκα και μου είπε να χτυπήσουμε στο δεξί μέρος και θα βγει νερό, για να μην κοπιάζουμε πια». Οι άλλοι άρχισαν να κοροϊδεύουν το παιδί, αλλά εκείνο τροπιασμένο σηκώθηκε πιο νωρίς από το τραπέζι και πήγε να σκάψει όπως και πριν. Όταν όμως χτύπησε στο δεξί μέρος, αμέσως ανέβλησε γλυκύτατο το νερό που τρέχει μέχρι σήμερα. Έτσι έκαναν την εσωτερική βρύση που υπάρχει ως σήμερα και που κάνει καλό σε αυτούς που πάσχουν από θέρμη όταν το πίνουν με ευλάβεια.

0: Εκεί το μέρος είναι πολύ δύσβατο, είναι πολύ απόκριμνο, υπάρχει κίνδυνο να πέσει κανείς ουγγρανούς, υπάρχει περίπτωση κανένας βράχος να ξεκολλήσει. Γύρω από αυτά τα θέματα υπάρχουν οπωσδήποτε κάποιες θαυμαστές επεμβάσεις της Παναγίας. Να μας έλεγες μερικές.
1: Κάποιος χριστιανός Μανουήλ από τα χωριά της Ατολίας έχασε τα λογικά του. Τον πήραν τότε τα δύο αδέλφια του και ξεκίνησαν για το μοναστήρι για να γιατρευτεί. Σαν έφτασαν απέναντι από το μοναστήρι και είδαν τη μονή, στάθηκαν και προσκυνούσαν. Τότε τους ρωτάει ο άρρωστος: «Πού με πάτε?» «Στην Παναγία να γιατρευτείς. Παρακάλεσε και εσύ να σε γιατρέψει και να γίνεις όπως πριν». Στάθηκε τότε και εκείνος και προσκυνούσε. Ο φθονερός διάβολος όμως, που μισεί το καλό, δεν το άντεξε αυτό και έτσι καθώς προσκυνούσε, σαν κάποιος να τον σκούντισε από πίσω, έπεσε και κύλησε στον κρεμό και έφτασε κάτω στο νερόλακο που περνά δίπλα στο μήλο του μοναστηριού. Το ύψος του γκρεμού αυτού είναι πάνω από 3.000 οργές. Δύσβατο και φοβερό να το βλέπεις και μόνο. Τα αδέλφια του έλεγαν κλαίγοντας: «Παναγία Θεοτόκε, φύλαξε τον Μανουήλ Σόου». Όταν κατέβηκαν τα αδέλφια του από το άλλο μέρος που έρχεται δρόμος προς το μοναστήρι και έφτασαν κοντά στο σημείο που περίμεναν να βρουν το λείψανο του αδελφού τους, βρήκαν αντί αυτού τον Μανουήλ να κάθεται κοντά στο νερό υγιή. Τον πήραν και με πολύ μεγάλη χαρά δόξασαν τη Θεοτόκο για το θαύμα της.
0: Πολύ εντυπωσιακό.
1: Στις 23 Αυγούστου του 1955, δύο νέοι με τη βοήθεια της Παναγίας σώθηκαν από βέβαιο θάνατο όταν έπεσαν από μεγάλο ύψος προς το φαράγγι χωρίς να πάθουν το παραμικρό. Ο ένας, φοιτητής της φυσικομαθηματικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έπεσε από τον τοίχο που είναι ακριβώς απέναντι από την είσοδο του ιερού του Καθολικού της Ιεράς Μονής και σηκώθηκε ανέπαφος. Όμοια και ο άλλος νέος και εκείνος ευρισκόμενος στην ανατολική πλευρά του προαυλίου του παρεκκλησίου των Αγίων Πάντων και βλέποντας το ιερό σπήλαιο, ζαλίστηκε και έπεσε στον κρεμό χωρίς να πάθει τίποτε. Όλοι οι προσκυνητές που διαπίστωσαν τα δύο αυτά θαυμαστά περιστατικά, κατενθουσιασμένοι, δόξασαν το όνομα του Θεού και εμεγάλυναν την Παναγία μας για τη θαυμαστή παρουσία της. Το τρίτο θαύμα της Μεγαλόχαρης ήταν το γεγονός της προστασίας των προσκυνητών από σοβαρό κίνδυνο που απείλησε η πτώση μεγάλου βράχου μέσα στο χώρο των προσκυνητών. Ένας ογκόλιθος διαστάσεως ενός κυβικού μέτρου ξέκοψε ψηλά από την πλαγιά του βουνού και κατέβαινε με μεγάλο θόρυβο, σπάζοντας δέντρα και κουβαλώντας πέτρες και χώμα, έπεσε στη μέση του καταβλισμού των προσκυνητών και κατέληξε στο βάθος του φαραγγιού στο ρέμα, περνώντας ως κινητή λεμιτόμος, χωρίς τελικά να προκαλέσει καμιά ουσιαστική ζημιά. Πέρασε δεξιά από τον πύργο του Καραϊσκάκη και αφού ακούμπησε στο δρόμο που εκείνη τη στιγμή ήταν ελεύθερος από προσκυνητές, σηκώθηκε για να συνεχίσει την κατηφορική πορεία του, ακούμπησε σε μία πλατωσιά από την οποία λίγα μόλις δευτερόλεπτα πιο πριν είχε σηκωθεί μία ομάδα προσκυνητών που είχε περάσει εκεί τη νύχτα της. Δευτερόλεπτα ανέμειναν εκεί οι προσκυνητές, θα θρηνούσαμε πολλά θύματα. Έτσι η χάρις της έκανε μια ακόμη φορά ένα ακόμη θαύμα την ίδια εκείνη μέρα. Αυτής της τριπλής ευεργετικής παρουσίας της, αυτό της Μάρτης, ήταν ο πατήρ Άγγελος Παπαθανασίου που υπηρετούσε σε ναό στο Βύρονα.
0: Οι πανήγυρες του μοναστηριού είναι 23 Αυγούστου και από την παραμονή μαζεύεται χιλιάδες κόσμος. Ανάμεσα σε αυτούς και μερικοί που πάσχουν από δαιμονοκαταληψία. Με αυτούς έχουμε κάποιες θαυμαστές ιστορίες. Θα μας διηγηθείς μία?
1: Στις 22 Αυγούστου του 1940, παραμονή της γιορτής, ενώ τελείωνε ο εσπορινός, ένα δαιμονισμένο πλάσμα, ο Κωνσταντίνος Ράπτης, θρημάτισε τις αλυσίδες που ήταν δεμένος, έσπασε την πόρτα του κελιού του και άρχισε να παραμερίζει τον κόσμο, να βρίζει τα θεία, να μιλά ασυνάρτητα, να απειλεί, ενώ η δυστυχισμένη μάνα του έτρεχε με τους χωροφύλακες να τον πιάσουν. Μετά από πολύ αγώνα κατάφεραν να τον πιάσουν. Το ξαναπήγαν στο κελί του, αλλά εκείνος ξέφυγε και από ένα παράθυρο ύψους 20 μέτρων έπεσε στο πλακόστρωτο του προαυλίου του μοναστηριού. Όλοι πίστευαν ότι θα ήταν πια νεκρός. Οι προσκυνητές άρχισαν να κλαίνε, ενώ η μάνα του δαιμονισμένου, τρελή από πόνο, άρχισε να τρέχει και γονατιστεί, άναψε ένα κερί στη Μεγαλόχαρη. Ο κόσμος έσπρωχνε για να δει τι απόγινε ο Κώστας. Πάει και η μάνα του έτοιμη να τον κλάψει για πεθαμένο, αλλά αντί γι' αυτό τον άκουσε να της φωνάζει πως έγινε καλά. Παρόλο που έπεσε από τόσο ύψος και μάλιστα σε πλακόστρωτο, δεν έπαθε τίποτα. Επιπλέον, προς μεγάλη έκπληξη όλων, είδαν τον Κώστα να παίρνει από το χέρι τη μητέρα του και να τη ζητάει να πάνε να προσκυνήσουν την Παναγία. Όλος ο κόσμος έκλαιγε από συγκίνηση για το ανέλπιστο αυτό θαύμα.
0: Το οποίο θαύμα το είδε και πάρα πολλοί κόσμος, διότι όπως είπαμε, παραμονή της Πανηγύρεως μαζεύονται ανάριθμοι προσκυνητές.

0: Η Παναγία χαρίζει σε στήρες γυναίκες παιδιά. Συγκινητικό είναι και το θαύμα που έγινε στο ζευγάρι του Βασιλείου και της Μαράγδας Παπευθυμίου από τη Λαμία. Τον Ιούλιο του 1981 βάφτισαν το κοριτσάκι τους στην Ιερά Μονή, ευχαριστώντας την Παναγία για την ευεργεσία της, καθώς η κυρία Μαράγδα ήταν άτεκνη. Οι γιατροί στην Ελλάδα και στην Αγγλία που πήγε της είχαν αποκλείσει την πιθανότητα να γίνει μητέρα. Χαρακτηριστικά, κάποιος γυναικολόγος της είχε πει: «Αν εσύ κάνεις παιδί, εγώ θα σκίσω την ιατρική μου μπλούζα». Κι όμως η κυρία Σμαράγδα, χωρίς να χάσει την ελπίδα της, κατέφυγε στην Παναγία την Προυσιώτισσα και η Παναγία έκανε το θαύμα της και η κυρία Σμαράγδα τον Ιούλιο του 1980 απόκτησε ένα κοριτσάκι.
1: Έχουμε οπωσδήποτε και περιπτώσεις που η Παναγία θεράπευσε αρρώστους που είχαν βαριές αρρώστιες και ταλαιπωρίες με την υγεία τους.
0: Η κυρία Ελένη Δαλακάκη αναφέρει πως το 1950 αρρώστησε πολύ βαριά από την καρδιά της και δεν υπήρχε καμιά ελπίδα ζωής. Τότε μια γνωστή της κυρία τη συμβούλευσε και της είπε: «Τάξου παιδί μου στην Παναγία την Προυσιώτισσα και θα σε κάνει καλά. Είναι τόσο θαυματουργή που δεν μπορώ να σου περιγράψω». Από εκείνη τη στιγμή η κυρία Ελένη άρχισε να παρακαλεί την Παναγία νύχτα και μέρα για 7 χρόνια να τη βοηθήσει ώστε να καταφέρει να την προσκυνήσει. Το 1957 γνώρισε τον εφημέριο του Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας πατέρα Σπυρίδωνα, ο οποίος της υποσχέθηκε να τη βοηθήσει. Πράγματι της έδωσε 2 γράμματα. Ένα προς τον Γρηγόριο Πέξα, ο οποίος ήταν αγωγιά της, για να την πάει στην Παναγία, και άλλο ένα για τον ηγούμενο Γερμανό. Ο αγωγιά της, όταν είδε σε τι κατάσταση βρισκόταν, φοβήθηκε τόσο που πήρε σκηνή για να την έδαινε σε περίπτωση που θα χρειαζόταν. Με τη βοήθεια του Θεού όμως έφτασε στη χάρη της. Όταν στάθηκε μπροστά στην ιερή εικόνα να προσευχηθεί, ένα ανεξήγητο ρίγος τη διαπέρασε, σαν να ηλεκτριζόταν. Ενώ είχε τάξει να προσευχηθεί όλη τη νύχτα γονατιστή, της έφεραν αντίρρηση, γιατί την εκκλησία την κλείδωναν κατά την τάξη. Εκείνη τους παρακάλεσε να την κλειδώσουν μέσα και πράγματι έδωσαν άδεια στην ίδια και στην κοπέλα που τη συνόδευε να παραμείνουν μέσα στην εκκλησία όλη τη νύχτα. Εκείνες διάβαζαν συνέχεια μπροστά στην ιερή εικόνα προσευχές. Κατά τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα άκουσαν την πόρτα της εκκλησίας να ανοίγει. Τότε η κυρία Ελένη λέει στη σύνοδό της: «Μη κινηθείς από τη θέση σου. Έχουν έννοια τι κάνουμε και ήρθαν να δουν, να διαπιστώσουν ότι προσευχόμαστε». Τότε μπήκε μέσα μια κυρία μελαχρινή και ψηλή. Πήγε στο πλευρό της άρρωστης, έβγαλε τις παντόφλες της, έκανε 3 μετάνοιες και προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας. Η κυρία Ελένη, νομίζοντας πως είναι νεοκόρος, της είπε: «Ελάτε εδώ κοντά μας που έχουμε κουβέρτα, μη πατάτε στα μάρμαρα». Η γυναίκα δεν της απάντησε, παρά μόνο με νόημα της υπέδειξε να σιωπήσει και να συνεχίσει να διαβάζει την παράκληση. Έπειτα άναψε το καντήλι της Παναγίας και πήγε στο Ιερό Βήμα. Η κυρία Ελένη και η συνοδός της μάταια περίμεναν να βγει. Έπειτα από αρκετή ώρα πήραν ένα κεράκι και πήγαν να κοιτάξουν στο ιερό της εκκλησίας. Εκεί όμως δεν υπήρχε κανένας. Αμέσως κατάλαβαν ότι η γυναίκα εκείνη ήταν η Παναγία και η κυρία Ελένη απόκτησε την υγεία της.
1: Το 1918 έγινε ένα πολύ θαυμαστό γεγονός και έχει μείνει στην ιστορία. Αυτό να μας πεις και να τελειώσουμε.
0: Τον Οκτώβριο του 1918 παρουσιάστηκε γρήπη σε όλη την Ακαρνανία και η οποία ήταν θανατηφόρα στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Οι Αγρινιώτες τότε ζήτησαν την εικόνα της Παναγίας. Ο ηγούμενος της Μονής, αφού πήρε έγκριση από τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο, έφυγε με την Αγία εικόνα στις 24 Οκτωβρίου. Μόλις η συνοδεία έφτασε στο βουνό Πανετολικό, 3 ώρες δηλαδή από τον Προυσό, συνάντησαν γύρω στους 1000 Αγρινιώτες που περπάτησαν πεζή 10 ώρες για να προϋπαντήσουν την εικόνα. Όσο προχωρούσαν, τόσο πλήθαινε ο κόσμος και όταν έφτασαν το βράδυ κοντά στο Αγρίνιο, στις 25 Οκτωβρίου, όλη η πόλη σχεδόν είχε βγει να τους υποδεχτεί. Από την άλλη μέρα, γιορτή του Αγίου Δημητρίου και μέχρι το τέλος του μηνός, γινόταν λειτουργία κάθε μέρα στις διάφορες εκκλησίες του Αγρινίου και όλοι οι χριστιανοί προσκύνησαν την εικόνα της Παναγίας με μεγάλη ευλάβεια. Μέχρι την ημέρα που πήγε η εικόνα στο Αγρίνιο, πέθαιναν από γρήπη 25 έως 30 άνθρωποι. Από τις 26 Οκτωβρίου άρχισαν να λιγοστεύουν οι θάνατοι και μετά από 3 μέρες σταμάτησαν τελείως. Από τότε οι Αγρινιώτες, σε ανάμνηση αυτού του θαύματος, όρισαν και γιορτάζουν στις 26 Οκτωβρίου.
1: Η Παναγία λοιπόν φροντίζει για τα παιδιά της. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστήστε στον Θανάση Πανταλιό που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

0: ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.
1: Στο Μιστρά, στη συνοικία του παλατιού, στην πλαγιά νοτιοδυτικά και ψηλότερα από την πλατεία, κτίστηκε η Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Ο Μανουήλ Κοτακουζινός, ο πρώτος δεσπότης του Μοραίος, 1348-1380, άφησε πάνω στα επίκρανα των ψευτοπαραστάδων και των κιώνων μονογράμματα που διαβάζονται. Μανουήλ Κατακουζινός, παλαιολόγος, δεσπότης, κτήτορ. Ένα μακρύ στιχούργημα που ήταν γραμμένο στη στουά της εκκλησίας και που σώζεται σήμερα μόνο στα χαρτιά, ενός παλιού Γάλλου αρχαιοδήφη, έλεγε για τον Μανουήλ. Και τον δε σηκώνανε γύρα σε κβάθρον, τον παντοποιό του Θεού πατρός λόγου, σε Χριστόν αγέλη μονοτρόπος και φιλοπάτορ ευρεθείς από βρέφους, προπυλών έγραψε της εκκλησίας την βασιλικήν πατέρων συζυγία. Από το στιχούργημα μαθαίνουμε ότι μπροστά στις πύλες του ναού ήταν ζωγραφισμένοι οι γονείς του Μανουήλ. Το ναό αυτό, τον αφιερωμένο στο λόγο του πατρός, έχουμε ταυτίσει με το ναό του Χριστού Ζωοδότου που ίδρυσε ο Μανουήλ και που ένα πατριαρχικό συγκύλιο το 1365 επιτρέπει να μεταβληθεί σε καθολικό ανδρικής μονής. Και έτσι είναι δυνατό να χρονολογήσουμε το κτίριο ανάμεσα στα 1350-1365. Στο μοναστήρι του Ζωοδότου ανακομίστησαν τα οστά της γυναίκας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Θεοδόρας Τόκου. Μετά το 1429 κετάφηκε η Κλεόπα Μαλατέστα, γυναίκα του δεσπότη Θεοδόρου, κατά το 1433. Ο ναός έως το 1938 βρισκόταν σε κακή κατάσταση, αλλά με τη φροντισμένη αναστήλωση του Ορλάνδου ξαναπήρε τον τρούλο του και τη βορεινή του στοά, άνοιξαν τα παράθυρα των αψίδων, τακτοποιήθηκαν τα χαλάσματα και στο εσωτερικό αντικαταστάθηκε ένας αναπληρωματικός πεσός με καινούρια κολόνα. Ο ναός ανήκει στον ίδιο τύπο με την περίβλεπτο και την Ευαγγελίστρια, στον απλό δίστυλο. Ο τρούλος του στηρίζεται δυτικά σε δύο κίονες και ανατολικά στους δύο τείχους που διαιρούν σε τρία μέρη το ιερό. Έτσι η καμάρα της ανατολικής κεραίας του Σταυρού καλύπτει και το ιερό βήμα. Αυτός ο απλός τύπος, ο πιο συνηθισμένος στην Ελλάδα, διαφέρει από τον λεγόμενο σύνθετο τετράστυλο της Κωνσταντινουπόλεως, που συναντάμε στον όροφο του αφεντικού στο Μιστρά. Στον σύνθετο τύπο ο τρούλος στηρίζεται σε τέσσερις κίανες και η ανατολική κεραία του Σταυρού δεν συμπεριλαμβάνει το ιερό βήμα. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι οι στενές και ψηλές αναλογίες του, ασυνήθιστες στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, που εκφράζουν έντονη τάση προς το ύψος. Την εντύπωση αυτή παρέχει στο εσωτερικό με τα υπερβολικά ψηλόστενα πλάγια κλίτη και με τη διάταξη του φωτισμού που έρχεται από ψηλά μόνο από τα λίγα στενά παράθυρα του τρούλου και των κεραιών του σταυρού. Στο εξωτερικό του ναού η διάθεση προς το ύψος είναι λιγότερο έντονη, αν και εκεί η μόνη ελεύθερη από στοές όψη του, η ανατολική, έχει τρεις άβαθες και στενές τρίπλευρες αψίδες που υψώνονται χωρίς άλλη διακόσμηση από την περιποιημένη πλυνθοπερή κλειστή τυχοδρομία. Η Αγία Σοφία έχει μόνη αυτή στον τύπο της ευρύχωρο νάρθηκα με τρούλο που το ύψος του δεν ξεπερνάει το ύψος της

Η άκρη της βορεινής Τοάς εξέχει ένα άλλο παρεκκλήσι σύγχρονο με την εκκλησία, αν κρίνει κανείς από την κατασκευή του που είναι όμοια με τον αψίδων. Εξωτερικά η διακόσμηση του κτηρίου είναι απλή αλλά μελετημένη. Τα τύμπανα των κεραιών του Σταυρού έχουν πλούσια κεραμική διακόσμηση και τα δίβολα παράθυρα τονίζονται με τη διπλή σειρά ακτινοτά τούβλα και το μεγάλο οδοντοτό τόξο που τα πλαισιώνουν. Απέναντίας, τα παράθυρα στις αψίδες έχουν περιορισμένη διακοσμητική σημασία. Οι δύο τρούλοι έχουν αναστηλωθεί με πρότυπο τον τρούλο της περιβλέπτου. Εσωτερικά, ιδιαίτερη προσοχή είχαν δώσει στην πλακόστρωση του δαπέδου με πολύχρωμα μάρμαρα που πλαισίωναν μαρμαροθετημένα με μεγεωμετρικά σχέδια από την οποία δεν μένουν πολλά. Το κτίριο στα κύρια χαρακτηριστικά του μένει μέσα στην ελλαδική παράδοση και ως τύπος και ως κατασκευή. Σε αυτό τον ελλαδικό πυρήνα έρχονται να προσθεθούν στοιχεία διαφορετικά. Είδαμε ότι προσθέτει τον άρθικα με τον τρούλο και τις δύο γραφικές τοξοστοιχίες στις στοές. Ότι υψώνει το καμπαναριό σε χαλαρή όμως σύνδεση με το κύριο κτίριο και ότι δεν διστάζει να περιλάβει στο αρχικό σχέδιο το βορειοανατολικό παρεκκλήσι σε απομίμηση του αφεντικού, ενώ εκεί αυτό ήταν μεταγενέστερη προσθήκη.

Εδώ, κάπως μεταγενέστερη προσθήκη πρέπει να είναι το νοτιοανατολικό παρεκκλήσι με την αμελέστερη τυχοδρομία. Όσο για τις ψηλόστενες αναλογίες, προπάντων στην εφαρμογή του στον εσωτερικό χώρο, θα τις αποδίδαμε σε δυτική επίδραση. Από το μοναστήρι σώζονται ακόμη το διόροφο εστιατόριο και μια αξιόλογη στέρνα με υποστηλωμένη οροφή και δυτικά διάφορα μικρά κτίρια για τις χρήσεις της καθημερινής ζωής των μοναχών. Ο γλυπτός διάκοσμος της εκκλησίας όσο σώθηκε είναι φτωχός. Το επίκρανο το μοναδικό κυανόκρανο καθώς και τα επιστήλια στις ψευτοπαραστάδες στολίζονται με σειρά ανθεμίων χωρισμένων με τριπλό φύλλο με πρισματική γλυφή. Στη μέση κάθε πλευρά, στη θέση ανθεμίου, υπάρχει από ένα μονόγραμμα ή δικέφαλος αετός. Η εκτέλεση είναι μέτρια και κάπως επαρχιακή. Ενδιαφέροντα είναι δύο κομμάτια από τον κοσμίτη του τέμπλου, που σώζονται το ένα στη θέση του και το άλλο στο μουσείο. Σε αυτό παριστάνεται ζώο, λεοντάρι στο ένα και γρίπα στο άλλο, που κρατεί τη λία του σε ανάγλυφο πάνω σε κάμπο από ψιλοδουλεμένα κλαδιά. Στην άκρη και τα δύο κομμάτια έχουν σε χαμηλότερη επιφάνεια ανάγλυφο κλαδί τέχνης και τεχνικής εντελώς κατώτερης από την υπόλοιπη εργασία και ανάλογης με τα ανθέμια. Πρόκειται για κομμάτια του 12ου αιώνα που τα ξαναχρησιμοποίησαν συμπληρώνοντας με καινούριο σκάλισμα τις φθαρμένες επιφάνειες. Από τα κομμάτια των τοιχογραφιών που διακρίνονται μπορεί να ανασυγκροτηθεί περίπου η εικονογραφική διάταξη που είναι ανάλογη με τις περιβλέπτου. Στο τέταρτο σφαίριο της αψίδας του Ιερού Βήματος σώζεται ένας μεγάλος Χριστός ένθρονος που βεβαιώνει την ταύτιση με την μονή του Ζωοδότη Χριστού. Στο ημικύκλιο σώζονται σπαράγματα από θέματα του ευχαριστιακού κύκλου και ιεράρχες. Στην καμάρα η ανάληψη. Κάτω στους τοίχους μια ζώνη ύψους 1,5 μέτρου μιμείται ορθομαρμάρωση όπως την περίβλεπτο. Οι εορτές παριστάνονται στις τρεις ψηλές καμάρες.

0: Στο Σταυρού και τα πάθη αρχίζουν στο διακονικό και συνεχίζονται στις δύο δυτικές χαμηλές καμάρες, αλλά διατηρούνται σε κακή κατάσταση. Στο μεταγενέστερο νοτιοανατολικό παρεκκλήσι διακρίνεται στον Τρούλο η Παναγία, τύπου Βλαχερνίτισσας, και γύρω της η Θεία Λειτουργία. Στο δυτικό τοίχο η γέννηση της Θεοτόκου, παράσταση με λεπτομέρειες γραφικές, οικειότητα και χαρακτηριστική ενδυματολογία, και ανατολικά τα εισόδια της Θεοτόκου. Σε όλο το ύψος του βόρειου τοίχου παριστάνεται ο Χριστός ένθρονος. Στο βορειοανατολικό παρεκκλήσι σώζεται αρκετά καλά η διακόσμηση. Στον Τρούλο διακρίνεται ο Χριστός και γύρω του αγγελικές δυνάμεις και εξουσίες. Δύο ψηλοί, ολόσωμοι αρχάγγελοι αντικριστοί στους τοίχους υποδεικνύουν τον ταφικό χαρακτήρα του παρεκκλησίου, που ενισχύεται με την ύπαρξη μιας υπόγειας κρύπτης 15ου αιώνα. Στο τετάρτοσφαίριο η Παναγία ανάμεσα σε δύο αγγέλους, ανατολικά ο Ευαγγελισμός, δυτικά η Σταύρωση, νότια η κοίμηση της Θεοτόκου, βόρεια η κάθοδος στον Άδη και στη βορειοανατολική κόχη η άκρα ταπείνωση με την Παναγία και τον πρόδρομο. Οι τοιχογραφίες στην κατάσταση που βρίσκονται δεν επιτρέπουν ακριβέστερες τεχνοτροπικές παρατηρήσεις, αλλά μπορούμε να διαπιστώσουμε τη στενή συγγένεια με τη ζωγραφική της περιβλέπτου, συγγένεια που εκτείνεται και στη διάταξη του προγράμματος. Θεωρήθηκε ότι η Αγία Σοφία προηγείται της περιβλέπτου, αλλά πάντως και οι δύο ανήκουν στην ίδια φάση της παλαιολογίας ζωγραφικής. Από τους στίχους που σημειώσαμε στην αρχή μπορούμε βάσιμα να συμπεράνουμε ότι και οι δύο εξωτερικές στοές, η βορεινή και η δυτική, ήταν στολισμένες με τοιχογραφίες. Ακόμη στο βιόροφο εστιατόριο της Μονής σώζονται κομμάτια από χαριτωμένη απομίμηση υφάσματος και μαρμάρου και μέσα στις κόχες ελάχιστα κεφάλια Αγίων.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα σας μεταδώσει την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νεκταρίου Αντωνοπούλου με θέμα «Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς». Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: Για τον Άγιο Λουκά σίγουρα θα έχετε ακούσει όλοι. Έχει γίνει πασίγνωστος πλέον. Αλλά σήμερα πιστεύω ότι θα δούμε και μερικά πράγματα τα οποία ίσως είναι και λίγο άγνωστα. Εν πρώτης θα ήθελα να πω έτσι προλογικά ότι αν κανείς βρεθεί στο Άγιο Όρος, στα Μετέωρα και σε άλλα μοναστήρια, θα παρατηρήσει πως πολλά από τα καθολικά των μοναστηριών, οι κεντρικοί δηλαδή ναοί, είναι βαμμένα με κόκκινο χρώμα. Και αν ρωτήσεις τους μοναχούς, θα του πούν πως το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού και των μαρτύρων. Θέλει να θυμίζει πως αν διάφορες θρησκείες ή ιδεολογίες ή αιρέσεις διαδόθηκαν με την προπαγάνδα, με τη βία, την καταπίεση, τη δύναμη, η Εκκλησία του Χριστού κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων με την αδυναμία, το αίμα του Χριστού και των Αγίων, το μαρτύριο και τη μαρτυρία. Ο Σταυρός, το μαρτύριο, ο διωγμός, η θλίψη είναι ο κλήρος του αληθινού χριστιανού και της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει ορθόδοξη τοπική Εκκλησία που να μην έζησε το δικό της μαρτύριο, το δικό της διωγμό και να μην έχει τους δικούς της μάρτυρες. Αλλά ούτε και υπήρξε Άγιος που να μην πέρασε από το δικό του καμίνι των θλίψεων, των διωγμών, του Σταυρού και των πειρασμών βέβαια. Στον αιώνα που μας πέρασε, η Ρωσική Εκκλησία έμελε να περάσει το δικό της σκληρό μαρτύριο. Για 7 δεκαετίες, ένα αμέτρητο πλήθος μαρτύρων και ομολογητών ήρθαν να ποτίσουν το αίμα και με το αίμα τους το δέντρο της πίστης και να δώσουν τη δική τους σταυρική μαρτυρία. Μια τέτοια συγκλονιστική σταυρική μαρτυρία είναι και η μορφή του Αρχιεπισκόπου Λουκά, καθηγητού της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Άνθρωπος με σπάνια ταλέντα και πνευματικά χαρίσματα, με εκπληκτική επιστημονική κατάρτιση, αλλά και ζωντανή πίστη στο Θεό, διακόνησε τον άνθρωπο ως ποιμένας και γιατρός, με αξιοθαύμαστη αυταπάρνηση και αγάπη, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων Αγίων Αναργύρων Ιατρών της Εκκλησίας μας. Πιστεύω πως ο σύγχρονος αυτός Άγιος ποιμένας και γιατρός είναι ένα δώρο του Θεού στην Εκκλησία του που πορεύεται σε μια δύσκολη εποχή όπου η αγιότητα θεωρείται άπιαστο όνειρο. Η εκπληκτική μορφή του, η ιερή μεγαλοσύνη του προκαλεί τον ήλιγο, το θαυμασμό αλλά και μια θεωρική παρηγορία. Στη σημερινή λοιπόν εκδήλωση θα επιχειρήσουμε πολύ συνοπτικά να κάνουμε ένα σύντομο πλησίασμα της μορφής του, ένα διάγραμμα της πορείας του, επιμένοντας σε κάποιους σημαντικούς σταθμούς, με το φόβο πάντα να τον αδικήσουμε, αποσιωπώντας σημαντικά στοιχεία της ζωής του. Ο Άγιος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίνος Βόινο Γιασενέτσκι, γεννήθηκε το 1877 στο Κέρτς της Κριμαίας. Είναι το αρχαίο ελληνικό ποντικάπιο, επαρχία των Μιλισσίων. Είχε άλλα 4 αδέρφια και η οικογένειά του πολύ νωρίς μετακόμισαν στο Κίεβο για λόγους βιοποριστικούς. Εκεί πήγε στα πρώτα σχολεία και στο πανεπιστήμιο αργότερα. Σαν παιδί δεν έδειχνε κάτι ιδιαίτερο, όλοι τον θεωρούσαν μέτριο και όπως έλεγαν δεν μπορούσε να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του. Διακρινόταν όμως για την σοβαρότητα, την εντυμότητα, το ήθος και την ευαισθησία του. Σαν νέο παιδί ήρθε αντιμέτωπος με αρκετούς προβληματισμούς και με τα κινήματα της εποχής εκείνης που είχαν κατακλείσει τότε την Ρωσία. Επαναστατικά κινήματα που υπόσχονταν νέους παραδείσους, νέες ιδεολογίες, νέες θρησκείες. Επίσης είχε επηρεαστεί άμεσα από τον Τολστόι που είχε ένα ιδιόμορφο φιλοσοφικό σύστημα. Μάλιστα είχε αλληλογραφία μαζί του και σε ένα του γράμμα ο μικρός Βαλεντίνος τον παρακαλούσε να τον πάρει κοντά του ως υποτακτικό. Ευτυχώς είχε την καλή συνήθεια από μικρό παιδί να διαβάζει το Ευαγγέλιο με πολύ πάθος και να το υπογραμμίζει ότι του άρεσε, και κατάλαβε ότι ο Τολστόι ήταν ένας αιρετικός και κάτι παραπάνω, και έτσι δεν πήγε κοντά του. Από πολύ μικρός είχε είχε εκδηλωθεί ένα ταλέντο του στη ζωγραφική. Του άρεσε πάρα πολύ να ζωγραφίζει και του άρεσε να πηγαίνει στην Περτσέσκα Γιαλάβρα του Κιέβου και να ζωγραφίζει τους προσκυνητές που κατέφεραν από όλα τα μέρη τότε. Και πράγματι 15 χρόνων πήρε το πρώτο βραβείο από ένα τέτοιο πίνακα που έφτιαξε. Όταν τελείωσε το σχολείο, αμφιταλαντεύθηκε ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Αρχικά γράφτηκε στη νομική σχολή και παρακολούθησε ένα χρόνο μαθήματα της νομικής. Είδε ότι δεν τον ικανοποιούσαν εσωτερικά. Αποφασίζει τότε να ασχοληθεί με το ταλέντο του, τη ζωγραφική που του άρεσε πάρα πολύ, και αναχωρεί για το Μόναχο σε ένα διάσημο καθηγητή, τον Κνίρ, για να σπουδάσει ζωγραφική στη Σχολή Καλλοτεχνών. Και πάλι δεν ικανοποιείται, δεν έμεινε πολύ διάστημα και η νοσταλγία τον έφερε πίσω στο Κίεβο, αλλά και μια έντονη αίσθηση ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι με το οποίο να μου αρέσει εμένα, αλλά πρέπει να κάνω κάτι για να προσφέρω στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τότε, οι απλοί άνθρωποι του λαού, οι Ρώσοι, είχαν πάρα πολλά προβλήματα υγείας, ανέχειας, φτώχειας, και αυτό τον συγκινούσε. Πάνω λοιπόν στην αμφιτελάτευση βρέθηκε ένας δασκαλός του, ο οποίος του είπε: «Παιδί μου, αφού έχεις αγάπη τόσο για τους ανθρώπους, θα πρέπει να γίνεις γιατρός. Έτσι θα μπορέσεις να προσφέρεις τις υπηρεσίες στους ανθρώπους». Και βλέπετε πόσο μια καλή συμβουλή, ένας καλός λόγος, μπορεί να επηρεάσει έναν άνθρωπο, και αυτή η συμβουλή να αναδείξει έναν Άγιο σήμερα. Ή αν ήταν κάτι αντίθετο, μια κακή συμβουλή, που θα μπορούσε να έρθει και οδηγεί. Στο λιγότερο πάντως, σήμερα δεν θα είχαμε έναν Άγιο Λουκά. Πράγματι, ο Άγιος σπούδασε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, και μάλιστα αριστούχος, από το 1898 στο 1903. Ειδικεύθηκε στη χειρουργική και οργάνωσε στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, το πρώτο χειρουργείο όπου χειρουργούσε αρρώστους από τράχωμα, κυρίως οφθαλμολογικές δηλαδή παθήσεις. Το 1904 γίνεται ο Ρώσο-Ιαπωνικός πόλεμος, καλούνται κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν ως εθελοντές νοσοκόμοι γιατροί, και ο ίδιος μπαίνει στους εθελοντές και φεύγει για την Άπο Ανατολή, όπου του παρέχεται ένα χειρουργικό τμήμα και χειρουργεί τους τραυματίες στρατιώτες. Εκεί γνωρίστηκε μια θαυμάσια κοπέλα, την Άννα Βασιλίγευνα, νοσοκόμα και αυτή εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, με την οποία παντρεύτηκαν και αργότερα απέκτησαν 4 παιδιά. Από το 1905 ως το 1910 εργάζεται ως δημογιατρός σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι ανάγκες είναι τεράστιες, αλλά και μεγάλη η προσφορά του. Οι άρρωστοι τον περιμένουν από τις 5 το πρωί, περιμένουν στην πόρτα του ιατρείου του. Είναι τόσοι πολλοί που μέχρι το απόγευμα δεν προλαβαίνει και αναγκάζεται να δέχεται τον καθέναν αφιερώντας μόνο 2 λεπτά. Από την άλλη, χειρουργεί συνέχεια και κυρίως ασθενείς με τυφλούς από τράχωμα. Κάποτε, αναχαριτωμένο περιστατικό, χειρούργησε ένα ασθενή με τράχωμα, το έδωσε το φως του, και ο άνθρωπος αυτός τόσο πολύ χάρηκε που πήγε στην περιοχή του, άρχισε να χτυπάει πόρτα-πόρτα όλα τα σπίτια, βρήκε όσους τυφλούς υπήρχαν από τράχωμα, τους έβαλε στη σειρά και κρατώντας ο ένα στο χέρι του άλλου, τους οδήγησε στον Άγιο Λουκά για να τους χειρουργήσει. Ήδη από το 1905 ξεκινάει τις επιστημονικές του μελέτες, και μια σημαντική μελέτη που θα τον κάνει πλέον διάσημο είναι για την τοπική αναισθησία. Τότε είχε εφαρμοστεί η γενική αναισθησία, αλλά ήταν πιο επικίνδυνη για τον ασθενή από ότι η εγχείρηση. Δηλαδή πολλοί πέθαιναν από την γενική αναισθησία, επιπλοκές και λοιπά, και δεν είχαν και την υποστήριξη που έχουν σήμερα οι άρρωστοι. Γι' αυτό και αποφάσισε ο Άγιος Λουκάς να ασχοληθεί με την τοπική αναισθησία, να βρει κάποια νέα μέθοδο να κάνει την εγχείρηση πιο ανώδυνη. Και πράγματι, σε ηλικία μόλις 29 χρονών, βρήκε μια νέα μέθοδο τοπικής αναισθησίας, την εφάρμοζε στο νεύρο που εξέρχεται από το ισχυακό, και έτσι επετύχανε τα καλύτερα αποτελέσματα μέχρι τότε. Αυτή ήταν και η διατριβή του, με την οποία ασχολήθηκε με διακοπές μέχρι το 1916 και όταν βγήκε έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και βραβεύτηκε από την Πολωνία. Από το 1910 ως το 1917 θα εργαστεί ως διευθυντής του χειρουργικού τμήματος στο νοσοκομείο του Περεσλάβ Ζαλέσκι, είναι μια ωραία πόλη πάνω από τη Μόσχα. Και εδώ εξαντλητική εργασία του. Να φανταστείτε ότι σε ένα χρόνο, από ό,τι είδαμε στα χαρτιά εκεί, στα έγγραφα, σε ένα χρόνο μόνος του έκανε 1000 εγχειρήσεις. Όταν επισκέφθηκα αυτό το νοσοκομείο πρόπερση, είναι 7 χειρουργοί και μόνοι τους κάνουν λιγότερο από 1000 εγχειρήσεις και οι 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δούλευε αυτός ο άνθρωπος. Γίναγε σπίτι του και αντί να ξεκουραστεί, καθόταν μέσα στο μικροσκόπιο, σε ένα μικρό δωματιάκι, για να κάνει τις μελέτες τους επιστημονικές. Επίσης δεν αφήνει καθόλου το χρόνο να πάει χαμένος. Από το σπίτι του ερχόταν μία άμαξα με άλογο για να τον πάει στο νοσοκομείο. Η απόσταση είναι μισή ώρα και άλλη μισή ώρα να γυρίσει. Σε αυτές τις μισές ώρες διάβαζε ξένες γλώσσες και κατάφερε να μάθει άπτεστα 3 ξένες γλώσσες για να μπορεί να παρακολουθεί τη διεθνή βιβλιογραφία. Όταν τελείωσε με την τοπική αναισθησία, είδε μια άλλη μεγάλη ανάγκη που υπήρχε. Δεν υπήρχαν καθόλου γνώσεις και εμπειρία από τις πυογόνες λοιμώξεις. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο με την εμπειρία του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμώξεων. Και τότε συνέβη το εξής, σας διαβάζω ότι γράφει ο ίδιος. Συνέταξα το προσχέδιο του βιβλίου. Έγραψα τον πρόλογο. Και τότε, τελείως ξαφνικά, μου ήρθε στο μυαλό η εξής περίεργη σκέψη. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Ότι θα μπορούσα κάποτε να γίνω ιερέας και επίσκοπος μάλιστα, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Αλλά όσα εμείς δεν γνωρίζουμε για τη ζωή μας, ο Κύριος, ως παντογνώστης, τα γνωρίζει για τον καθένα μας όταν εμείς βρισκόμαστε ακόμα στην κοιλιά της μάρας μας. Και όπως θα δείτε στη συνέχεια, αυτή η παράξενη σκέψη σε μερικά χρόνια είχε εκπληρωθεί. Το 1917, χρονιά κρίσιμη για τη Ρωσία, έχουμε την πτώση του τσαρικού καθεστώσεως, έχουμε την Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά κρίσιμη και για τον ίδιο, διότι η γυναίκα του μολύνεται με φυματίωση. Αναγκάζεται να βρει καινούριο τόπο εργασίας, με λιγότερο κρύο, λιγότερη υγρασία, και ταξιδεύει πολύ μακριά για την Ταυσκένδη, όπου αναλαμβάνει διευθυντής του χειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου της Ταυσκένδης και σε λίγο εκλέγεται καθηγητής πανεπιστημίου στην έδρα της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Ξεσπάει τότε η Επανάσταση, αρχίζει ο εμφύλιος πόλεμος, το νοσοκομείο γιομίζει με τραυματίες και ο ίδιος από το πρωί μέχρι το βράδυ και μέχρι τη νύχτα ακόμα χειρουργεί ακατάπαυστα. Όταν θα γυρίσει σπίτι, θα βρει βέβαια τη γυναίκα του άρρωστη, κατάκητη, και ο ίδιος θα κάτσει να μαγειρέψει, να σφουγγαρίσει, να πλύνει, να ετοιμάσει τα παιδιά και όταν του μένει χρόνος θα κάτσει να συνεχίσει τις ερευνές του, τις μελέτες του και να ετοιμάσει τα μαθήματα για το πανεπιστήμιο. Το 1919 συγκρούεται με έναν μέθυσο εργάτη και προβληματικό. Αυτός το συκοφάντησε, πήρε μια εντολή στο χέρι, τον συνέλαβαν ο ίδιος ο εργάτης και τον οδήγησαν στο δικαστήριο. Είχαν συλλάβει τότε 2.000 επαναστάτες, τους οποίους δίκαζε τρεις δικαστές, τους καταδίκαζαν αμέσως σε θάνατο βέβαια και τους οδηγούσαν στο διπλανό δωμάτιο και τους τουφέκιζαν. Ο Άγιος Λουκάς λοιπόν μπήκε και αυτό στη σειρά και περίμενε 16 ολόκληρες ώρες να τον εκτελέσουν. Κάποιος όμως τον αναγνώρισε, κατάλαβε τι είχε γίνει, μίλησε στους δικαστές και τον άφησαν ελεύθερο. Και εδώ φαίνεται το μεγαλείο της καρδιάς του. Μετά από 16 ώρες αναμονής γύρισε 12 η ώρα τη νύχτα στο νοσοκομείο και όλοι τον ρωτούσαν τι συνέβη, πώς γλιτώσατε. Αυτός αντί άλλης απαντήσεως είπε: είναι έτοιμη η άρρωστη που είχα προγραμματίσει το πρωί για το χειρουργείο. Και μπήκε μέσα να χειρουργήσει. Η κατάσταση αυτή όμως, η αναμονή και όλη αυτή η δυσκολία επιδείνωσε την υγεία της συζύγου του, η οποία μετά από λίγο καιρό πέθανε σε ηλικία μόλις 38 χρονών, αφήνοντάς τον χείρο με 4 μικρά παιδιά. Ο Άγιος Λουκάς ήταν κατά πρώτον άριστος επιστήμονας, δεινός χειρουργός. Σήμερα στη Ρωσία θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος χειρουργός του 20ου αιώνα στη Ρωσία. Ο Ιβάν Παυλόφ, ο γνωστός αυτός μεγάλος νομπελίστας φυσιολόγος, είχε πει: «Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα νέο Πυρογκόφ». Ο Πυρογκόφ ήταν ο μεγαλύτερος χειρουργός του 19ου αιώνα. Ένας άλλος ακαδημαϊκός καθηγητής, ο Κασίρης και αιματολόγος, μαθητής του Αγίου Λουκά, ο οποίος σημειωτέων δεν ήταν πιστός, ήταν άθεος, αλλά εκτιμούσε τον Άγιο, γράφει το εξής στα απομνημονεύματά του. Η δεξιοτεχνία του ως χειρουργού είχε γίνει θρύλος. Σε εμάς τους χειρουργούς του είχε κάνει εντύπωση το ευρύ φάσμα της χειρουργικής δεξιοτεχνίας του. Νόμιζε κανείς πως και τη δυσκολότερη από τις εγχειρήσεις θα την έκανε χωρίς καμιά ένταση. Με την τέλεια γνώση της ανατομίας που είχε, έκανε τις εγχειρήσεις ανέμακτα. Μπροστά στο χειρουργικό τραπέζι δεν γνώριζε ούτε φόβο ούτε ανησυχία. Τον είχε βοηθήσει πολύ στην επιστημονική και χειρουργική του δραστηριότητα η εκπληκτική αίσθηση της αφής και το ταλέντο του ζωγράφου. Οι κινήσεις, οι τομές του ως χειρουργού ήταν πολύ ακριβείς και θα έλεγα ακόμα πως ήταν τομές ενός δεξιοτέχνη. Το 1912, όταν έτυχε να παρακολουθήσω την πρώτη του και μια από τις πρώτες στη χώρα μας χειρουργική επέμβαση με μετάγγιση αίματος, είχα μείνει κατάπληκτος από την εξαίρετη τεχνική που κατήχε ως χειρουργός. Αργότερα, όταν μίλησα στο γιο του Βαλεντίνο για την τεχνικά άψογη αυτή επέμβαση, θυμήθηκε το εξής περιστατικό. Η λεπτότατη αίσθηση της αφής, από ό,τι φαίνεται, ήταν έμφυτη στον πατέρα μας. Κάποτε, μιλώντας σε εμάς τα παιδιά του, θέλησε να μας το αποδείξει εμπράκτως. Πήρε 10 φύλλα λεπτού χαρτιού, τα δίπλωσε και έπειτα μας ζήτησε να το πούμε να κόψει οποιονδήποτε αριθμό φύλων με μια νηστεριά, με μια κίνηση. Του είπαμε κάποιον αριθμό 7. Πήρε το νηστέρι, έκανε μια κίνηση και έκοψε τα 7 φύλλα. Το πείραμα απέβη επιτυχές, είχαμε μείνει έκπληκτοι. Ο ίδιος τόνιζε τους φοιτητές του: «Για να γίνει κανείς χειρουργός, θα πρέπει να είναι γεννημένος χειρουργός. Και θα πρέπει να τον διακρίνουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: να έχει μάτια αετού, καρδιά λιονταριού και χέρια γυναίκας». Ο ίδιος τα βίωνε βέβαια όλα αυτά στον υπέρτατο βαθμό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η πίστη του. Ήταν πάρα πολύ πιστός άνθρωπος και γιατρός. Γι' αυτό και σπάνια να αποτύχει σε εγχειρήσεις, σπάνια να του πεθάνει άνθρωπος, και μάλιστα εκείνη την εποχή που δεν είχαμε τα μέσα. Μέσα στο χειρουργείο είχε μία εικόνα της Παναγίας, πάντα θα άναβε το καντήλι, θα προσευχόταν, έπειτα θα ευλογούσε τον άρρωστο, θα έπαιρνε βαμβάκι με ιόδιο και θα σχημάτιζε το σημείο του σταυρού στο μέρος της τομής πάνω στο σώμα του ασθενούς. Και όπως λέει ο Κασίρκη, μόνο τότε έλεγε με επισημότητα τον νηστέρι και άρχισε την εγχείρηση. Για αυτή την εικόνα, όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο, έχετε δει ότι έδωσε μάχες ολόκληρες για να μείνει μέσα στο χειρουργείο, έδωσε μάχες με την εξουσία. Το 1920 οι διωγμοί κατά της Εκκλησίας δυναμώνουν, εντείνονται. Ο ίδιος όμως τότε συμμετέχει πιο πολύ στην ενοριακή ζωή και το 1921 έγινε ένα κληρικολαϊκό δικαστήριο για να καταδικάσουν και να διώξουν τον επίσκοπο της Τασκένδης Ινοκέντιο. Ο ίδιος όμως ο Άγιος Λουκάς με το κύριος του καθηγητού και το επιστήμονα μέσα στο δικαστήριο, στην εκκλησία που γινόταν, τον υπεράσπισε και έτσι ο επίσκοπος δεν έχασε τη θέση του. Όταν τέλειωσαν, συνέβη η πιο σημαντική στιγμή, πιστεύω, στη ζωή του. Ο επίσκοπος Ινοκέντιος πήρε τον Άγιο Λουκά από το χέρι και έκαναν τρεις βόλτες γύρω από τον ναό. Τον ευχαρίστησε για την υπεράσπισή του, στο τέλος σταμάτησε, τον κοίταξε βουρκωμένο στα μάτια και του λέει: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Τάχασε ο Άγιος Λουκάς και το απαντάει: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω, να γίνω». Και πράγματι, 26 Ιανουαρίου του 1921 χειροτονείται διάκονος, και 2 Φεβρουαρίου της Υπαπαντής χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Αντιμετώπισε βέβαια πλέον πολλούς διωγμούς, ηρωνίες, από φοιτητές και συναδέλφους, αλλά συνέχιζε τον αγώνα του και την προσπάθειά του και την εργασία του και στην Εκκλησία τώρα, αλλά και στο νοσοκομείο και στο Πανεπιστήμιο. Το 1923 τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Τελικά η εξουσία διώχνει τον επίσκοπο Ινοκέντιο, τον εξορίζει. Ο λαός μένει ακέφαλος και τότε υπήρχε το κίνημα της λεγόμενης ζωντανής εκκλησίας, ένα σχισματικό κίνημα μέσα στους κόλπους της εκκλησίας. Έδιωχναν τους κανονικούς ιερείς και αρχιερείς και έφεραν δικούς τους στο καθεστώς για να αλώσουν εκ των ένω την εκκλησία. Τότε λοιπόν ο λαός απαιτεί να γίνει επίσκοπος ο Άγιος Λουκάς. Δεν ήταν εύκολο, έπρεπε να βρεθούν άλλοι δύο ή τρεις επίσκοποι να το χειροτονήσουν. Στην Τασκέντη υπήρχε ένας εξόριστος μόνο επίσκοπος. Δέχθηκε να κάνει την κουρά του σε μοναχό και από Βαλεντίνος ονομάστηκε Λουκάς λόγω του Ευαγγελιστού Λουκά του γιατρού. Η κουρά του, επειδή δεν υπήρχε εκκλησία, την είχαν καταλάβει, έγινε στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών του. Φανταστείτε τα παιδιά του να κοιμώνται και ο ίδιος να δίνει τις μοναχικές υποσχέσεις και να φοράει το ράσο του μοναχού. Αναχώρησε νύχτα μυστικά για την πόλη Πεντζικέτη με μυθιστορηματικό τρόπο για να βρει άλλους δύο εξόρους επισκόπους οι οποίοι τον χειροτώνησαν επίσκοπο Τασκένδης μέσα στη νύχτα και κλεισμένο το θυρόν σε ένα ναό που ήταν 5-6 άνθρωποι όλοι και όλοι, και γύρισε πίσω ως επίσκοπος. Αυτό έφερε νέα αναστάτωση στην Τασκένδη. Η εξουσία άρχισε να τον υπονομεύει, να προετοιμάζεται κοινή γνώμη. Γνωστό το τροπάριο αυτό. Όταν θέλουμε να χτυπήσουμε κάποιον, αρχίζουμε τα υποβολημία έτσι, δημοσιεύματα. Και μετά από λίγο, όταν ήταν όλα έτοιμα, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στις φυλακές Τασκένδης. Για 2 μήνες τον ανέκριναν και τον Αύγουστο του 23 τον στέλνουν στη Μόσχα. Εκεί συναντήθηκε με τον Άγιο Πατριάρχη Τίχωνα, με τον οποίο συλλειτουργήσαν 2-3 φορές στο μοναστήρι Ντονσκόη, που ήταν έγκλειστος, και ο ίδιος ο Πατριάρχης του είπε: «Όπου να πας, σου δίνω την ευλογία μου να χειρουργείς, να μην σταματάς να προσφέρεις τις ιατρικές σου υπηρεσίες στους ανθρώπους». Έπειτα παρουσιάστηκε στο κτίριο της μυστικής ασφάλειας, της ΚΑΓΚΕΜΠΕ τώρα, τη Λουμπιάνκα, την περίφημη αυτή Λουμπιάνκα, από την οποία κανείς δεν έβγαινε ζωντανός ή τουλάχιστον καταδικασμένος. Μετά από ανακρίσεις τον έστειλαν στις φυλακές Μπουτίρκη, όπου έμεινε 2 μήνες σε άθλιες συνθήκες. Έμενε σε ένα θάλαμο που ήταν για 6 άτομα μαζί με άλλους 30 ή και 40, και περιγράφανε οι κατάδικοι εκεί ότι κοιμούνταν όλοι στο πάτωμα και για να τους χωράει το πάτωμα κοιμούνταν στα πλάγια, και αν ήθελαν να αλλάξουν πλευρό έπρεπε να συνεννοούνται τη νύχτα και οι 30. Η μόνη τους παρηγοριά ήταν μία βόλτα 20 λεπτών κάθε μέρα, και αυτοί τους στερούσαν πολλές φορές. Έπειτα από 2 μήνες τον έστειλαν στις άλλες φυλακές στα Γκάνσκα της Μόσχα, πάλι παρόμοιες συνθήκες, και τον Δεκέμβριο του 1923, ενώ ήταν βαριά άρρωστος, τον εξόρισαν στη Σιβηρία. Το ταξίδι κράτησε 1 μήνα με τα τρένα των κρατουμένων, μαζί με εγκληματίες οι οποίοι τον κατάκλεψαν, και για φαγητό τους έδιναν μία ρέγγα τη μέρα, μία φέτα ψωμί και ένα ποτήρι νερό. Και έλεγε ο ίδιος: «Το να φας μία ρέγγα θα θες πολύ νερό μετά. Και είχες το μαρτύριο της δίψας, γιατί δεν σου δίναν άλλο νερό». Και έτσι προτιμούσα, λέει, το μαρτύριο της πείνας παρά της δίψας. Από την πόλη Κρασνογιάρκ της Σιβηρίας τον έβαλαν σε ποταμόπλιο και τον οδήγησαν πιο ψηλά στην πόλη Γενισέισκ, όπου τον άφησαν να ζήσει εκεί. Πάλι σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά ζήτησε να το επιτρέψουν να χειρουργεί στο νοσοκομείο και το επέτρεψαν. Το 1924, κάτι που πρέπει να το τονίσουμε από επιστημονική έτσι άποψη, το έφεραν έναν νέο άρρωστο με νεφρική ανεπάρκεια. Ο άνθρωπος θα πέθαινε, και επειδή ήταν τολμηρός σαν γιατρός, έκανε το σταυρό του και επεχείρησε την πρώτη διεθνώς μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο. Δεν είναι γνωστό στην διεθνή βιβλιογραφία, γιατί το καθεστώς ήθελε αυτό να το θάψει και πρόβαλε έναν άλλον που έκανε την ίδια εγχείρηση μετά από 10 χρόνια. Το καθεστώς τον διώκει και πάλι, δεν τον αφήνει ήσυχο, και τον οδηγούν σε άλλες πόλεις, και μετά από 1 χρόνο περίπου τον οδηγούν στην πόλη του Ρουχάνσκ, που είναι πολύ ψηλά κοντά στο βόρειο πολικό κύκλο, όπου πάλι χειρουργεί στο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι τον αγαπούν πάρα πολύ, βρίσκεται ένα παρακλήσιο και λειτουργεί εκεί. Αυτό δεν αρέσει στην εξουσία. Και ένα βράδυ τον ειδοποιούν ότι σε μισή ώρα είναι ανέτοιμος να φύγει. Για πού? Για το βόρειο παγωμένο ωκεανό. Τον έβαλαν λοιπόν σε ένα έλκυθρο και τον έστειλαν στο βόρειο παγωμένο ωκεανό, σε ένα μικρό χωριό 7 κατοίκων, και ταξίδευε πολλές μέρες με ένα έλκυθρο ανοιχτό, με θερμοκρασίες μείον 60 και κάτω. Σας διαβάζω ότι γράφει ο ίδιος. Ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό για μένα να ταξιδεύω μέσα στο χειμώνα πάνω στον παγωμένο ποταμό Γενισέη. Αλλά εκείνη ακριβώς την δύσκολη εποχή είχα πολύ καθαρά διαισθανθεί έντονα δίπλα μου την παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ένιωθα πως με στηρίζει και με ενθαρρύνει. Διενεκτερεύοντας που και που στα καταλήματα, φτάσαμε τελικά στον βόρειο πολικό κύκλο, πίσω από τον οποίο βρισκόταν ένα μικρό χωριό. Το υπόλοιπο ταξίδι ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Ένα από τα επόμενα καταλήματα είχε πρόσφατα καεί. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε εκεί για τη νύχτα και με δυσκολία βρήκαμε τα ελάφια που είχαν αποδυναμωνθεί από την πείνα. Με τα ελάφια προχωρήσαμε μέχρι το επόμενο κατάλημα. Είχαμε κάνει πάνω από 70 χιλιόμετρα χωρίς να ξεκουραστούμε καθόλου. Είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Είχα κοκαλιάσει από το κρύο και αναγκάστηκα να με βάλουν στην ίσμπα για να ζεσταθώ πάνω στα χέρια. Η υπόλοιπη διαδρομή ως το σταθμό Πλάχινο, που απήχε 230 χιλιόμετρα πέρα από τον πολικό κύκλο, δεν είχε τόσες περιπέτειες. Έμεινα στο Πλάχινο και μου έδειξαν μια ίσμπα, ένα ξύλινο σπίτι δηλαδή, για να μείνω. Έμεινα μόνο στο χώρο μου. Ήταν ένα δωμάτιο αρκετά ευρύχωρο, με δύο παράθυρα, στα οποία αντί για πατζούρια είχε κολλήσει πάνω στα τζάμια ο πάγος. Οι χαραμάδες στα παράθυρα ήταν ακάλυπτες και σε μια γωνία του δωματίου φαινόταν από τη χαραμάδα το λιγοστό φως της ημέρας. Στο πάτωμα σε μια γωνιά είχε μαζευτεί χιονοστιβάδα. Υπήρχε και μια άλλη χιονοστιβάδα στο κατόφλι της εξώπορτας, η οποία δεν έλειωνε ποτέ. Για να κοιμάμαι τη νύχτα και να ξεκουράζουμε τη μέρα, οι χωρικοί μου έφτιαξαν ένα φαρδί πάγκο και τον κάλυψαν από πάνω με γούνα ελαφιού. Κοντά στον πάγκο είχα μια σιδερένια μικρή σόμπα, την οποία γέμιζα με ξύλα και την άναβα τη νύχτα. Τη νύχτα με τρόμαζαν οι αναφλέξεις της φωτιάς στη σόμπα και το πρωί όταν σηκωνόμουν από το κρεβάτι μου με έπιανε το κρύο που ήταν τόσο δυνατό στο δωμάτιο ώστε πάγωνε το νερό στον κουβά. Την πρώτη κιόλας μέρα άρχισα να κλείνω τις χαραμάδες στα παράθυρα με αμυλόκολλα και με χαρτί περί τυλίγματος και επίσης προσπάθησα να κλείσω τη χαραμάδα στη γωνιά της ίσμπα. Όλη την ημέρα αλλά και τη νύχτα είχα τη σόμπα αναμένη. Όταν καθόμουν στο τραπέζι ντυμένο ζεστά, τότε ζεσταινόμουν πάνω από τη μέση, ενώ κάτω από τη μέση κρύωνα. Μια φορά αναγκάστηκα να πληθώ μέσα σε αυτό το κρύο νερό. Σε αυτό το κρύο. Μου έφεραν μια λεκάνη και δύο κουβάδες νερό. Το ένα με κρύο και με κομμάτια πάγου μέσα και το άλλο με ζεστό και ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπόρεσα και πλήθηκα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μερικές φορές με ξύπναγε τη νύχτα ένα κρότος, σαν βροντί, αλλά δεν ήταν η βροντί, παρά ο πάγος που έσπαγε κατά πλάτος του ποταμού Γενισέη. Στο Πλάχινο συχνά κάνει τρομερό κρύο και εκεί δεν υπάρχουν ούτε κοράκια ούτε σπουργίτια, διότι μπορούν να παγώσουν στον αέρα από το κρύο και να πέσουν κάτω σαν πέτρα. Τους δύο μήνες που έμεινα στο Πλάχινο, μόνο μια φορά είδα ένα μικρό πουλάκι που έμοιαζε με μικρό ροζ κουβαράκι. Υπέφερα από το δυνατό κρύο. Ήταν η εποχή που επί μέρες φύσαγε ακατάπαυστα δυνατός βοριάς, τον οποίο οι ντόπιοι κάτοικοι ονομάζουν Σίβερ. Είναι ήσυχος αέρας, αλλά δεν σταματάει να φυσάει ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα. Σε αυτόν τον αέρα, σχεδόν κανένα ζωντανό δεν μπορεί να αντέξει. Τα καημένα τα ζώα στέκονταν νύχτα-μέρα ακίνητα, γυρισμένα με τα οπίστια του στο βορρά. Στη σοφίτα της ίσμπας μου κρέμονταν τα δίχτυα των ψαράδων με μεγάλους φελούς. Όταν φύσαγε ο Σίβερ, οι φελοί χτυπούσαν ασταμάτητα και ο κτύπος αυτός μου θύμιζε τη μουσική του Γκριγ, ο χορός των νεκρών. Για τις ανάγκες μου έπρεπε να βγαίνω έξω στο κρύο και στο χιόνι. Αυτό ήταν άκρο δύσκολο ακόμα και στις κανονικές καιρικές συνθήκες, αλλά όταν φύσαγε ο Σίβερ η κατάσταση γινόταν απελπιστική. 2,5 μήνες τελικά έμεινε εκεί και επέστρεψε στο Τουρουχάνσκ μέχρι το Νοέμβριο του 1925. Τότε τον απελευθέρωσαν και πάλι με έλκυθρο έκανε 2,500 χιλιόμετρα πάνω στον παγωμένο ποταμό, περίπου 45 μέρες ταξίδευε για να φτάσει στο Κρασνογιάρσκ. Γράφει: «Μια φορά ο αμαξάς μου ζήτησε να κρατήσω στο χαλινάρι όσο θα έβαζε τα άλογα να φάνε. Φορούσα γάντια από κουνέλι, αλλά μόλις έβγαλα τα χέρια μου από τη γούνα για να πάρω το χαλινάρι, ένιωθα σαν να καίει τα χέρια μου φλόγα. Τόσο διαπεραστικό ήταν το κρύο. Αντιμετώπισαν και άλλα προβλήματα. Σε κάποιο σημείο το ποτάμι, ο πάγος στο ποτάμι είχε σπάσει, είχε κάνει ένα κενό ενός μέτρου. Δεν είχαν άλλη επιλογή και ο Αναξάς έκανε μια τολμηρή ενέργεια. Πήρε φόρα με τα άλογα και υπερπίδησαν με κίνδυνο της ζωής τους αυτό το άνοιγμα, ενώ κάποιο άλλο έλκυθρο έπεσε μέσα στο άνοιγμα και τους βγάλαμε με πολύ δυσκολία. Το 1926 λοιπόν επιστρέφει πάλι στην Τασκένδη, εργάζεται στην εκκλησία και στο νοσοκομείο, αλλά το 1929 αυτοκτονεί κάποιος καθηγητής, ο Μιχαηλόφσκι, ο οποίος υποτίθεται θα έβρισκε το φάρμακο της αθανασίας. Τον συκουφάντησαν ότι έδωσε ψευδές πιστοποιητικό και ότι δεν ήταν αυτοκτονία αλλά έγκλημα. Πίσω βρισκόταν ο ραδιούργος επίσκοπος Λουκάς. Και έτσι λοιπόν, μετά από ένα ολόκληρο χρόνια συνεχών συκοφαντιών στις εφημερίδες και στα περιοδικά, το 1930 τον συνέλαβαν, τον δίκασαν και τον έστειλαν πάλι εξορία στην πόλη Κοτλά, στον Αρχάγγελο, στη Βόρεια Ρωσία, όπου έμεινε 3 ολόκληρα χρόνια. Αρρώστησε για λίγο με καλοήθη καρκίνο, πήγε στην Πετρούπολη να χειρουργηθεί και τότε τον κάλεσε ο Κύροφ, μεγάλο όνομα, ήταν ο δεύτερος μετά τον Στάλιν, ο οποίος, γνωρίζοντας τη μεγάλη του αξία ως επιστήμονα, τον πίεσε να αρνηθεί τον Χριστό, να πετάξει θάλασσα και την ιεροσύνη του και να του δώσουν το καλύτερο ερευνητικό χειρουργικό κέντρο στη Μόσχα. Δεν το δέχτηκε βέβαια και συνέχισε την εξορία του. Το 1933, μέσα από τις εξορίες και με τον πόνο, αλλά και από την εμπειρία, εκδόθηκε επιτέλους το βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων» και από κάτω υπέγραψε ως «Επίσκοπος Λουκάς». Έτσι θυμήθηκε εκείνη την παράξενη σκέψη του 1916. Αυτό το βιβλίο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, αλλεπάλληλες εκδόσεις, ήταν το δεξιχέρι των χειρουργών και των φοιτητών. Σας διαβάζω μόνο ότι είπαν δύο καθηγητές. Ο καθηγητής Πολιανόφ γράφει: «Δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο, γραμμένο με τόσο γλαφυρό τρόπο, με τόσες γνώσεις χειρουργικής και με τόση αγάπη για τον άνθρωπο». Ο καθηγητής Βαβίλοφ, χειρουργός, καθηγητής της στρατιωτικής σχολής της Πετροπόλεως, πρόσφατα δήλωσε ότι αν δεν ήταν ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, η χειρουργική μας θα ήταν 50 χρόνια πίσω. Από το 1933 ως το 1937 εργάζεται ήσυχα και γαλήνια στην Τασκένδη. Η έρευνα τον έχει συνεπάρει. Θέλει με κάθε τρόπο να ανακαλύψει το μηχανισμό του πείου. Γράφει στο γιο του: «Κάνω συγκλονιστικές ανακαλύψεις. Εργάζομαι ασταμάτητα. Θέλω να γράψω πολλά. Φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω. Βρίσκομαι στο ζενίφ της ηλικίας μου. Πρέπει να προλάβω». Α, δεν πρόλαβε. Όχι γιατί πέθανε, όπως φοβόταν, αλλά το 1937 η τρομοκρατία του Στάλιν είχε φτάσει στα ύψη. Ήταν πιο εύκολο να είσαι στη φυλακή παρά στο σπίτι σου. Και έτσι λοιπόν ένα βράδυ, ενώ μελετούσε, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στις φυλακές Τασκένδης. Έμεινε 2 ολόκληρα χρόνια στις φυλακές, αλλά πλέον εδώ είχαν αρχίσει και τα βασανιστήρια στους κρατουμένους. Κατηγορία: ότι ετοίμαζε απόπειρα δολοφονίας κατά του Στάλιν. Για να τον κάνουν να υπογράψει το χαρτί, εφάρμοζαν τότε μια σατανική μέθοδο, τη λεγόμενη αλυσιδωτή ανάκριση. Έστειλαν τον κρατούμενο σε μια καρέκλα, τον έδαιναν και για 13 μερών νυχτά κατάπαυστα τον ανέκριναν διαφορετικοί αναρκητές ανά οκτάωρο. Δηλαδή, ο ανακριτής έκανε το οκτάωρο του και έφευγε. Ερχόταν άλλος, τον αντικαθιστούσε και η ανάκριση συνεχιζόταν. Και δεν τον άφηναν τον κρατούμενο ούτε να φάει, ούτε να κοιμηθεί το κυριότερο. Και έτσι έφτανε στο τέλος να έχει παραστήσεις και οποιοδήποτε υπέγραφε οτιδήποτε να φτάνει να γλιτώσει. Επειδή δεν υπέγραψε την πρώτη φορά, του έκανα την ανάκριση αυτή άλλη μια φορά, πάλι 13 μερόνυχτα και φανταστείτε 26 μερόνυχτα δεμένο σε μια καρέκλα. Το 1939 τον στέλνουν και πάλι εξορία στη Σιβηρία, πρώτα στη Μεγάλη Μούρτα, μια μικρή πόλη κοντά στο Κρασνογιάρσκ, όπου μένει άστεγος, χωρίς τροφή, χωρίς να μπορεί να σταθεί πουθενά. ζήτησε δουλειά στο νοσοκομείο. Βρέθηκε ένας νέος χειρουργός που ήξερε την αξία του και τη φήμη του και παρακάλεσε πάρα πολύ και κατάφερε να τον διορίσει στο νοσοκομείο, όχι όμως στη θέση γιατρού, αλλά στη θέση της πλήστρας. Ξεσπάει τότε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και στο Κρασνογιάρσκ φέρουν πάρα πολλούς τραυματίες από το μέτωπο. Είναι τα μετόπιστε. Ο ίδιος πονάει από αυτή την κατάσταση, λυπάται και παρακαλεί να το επιτρέψουν να χειρουργεί. Στέλνει λοιπόν ένα τηλεγράφημα στον Καλίνιν, ήταν ο πρόεδρος του Σοβιέτ, και τον παρακαλεί να το επιτρέψουν να χειρουργεί, να σταματήσει η εξορία του για ένα διάστημα και μετά να συνεχιστεί.

του φάσματος της ΣΥΤΑΣ, μπροστά στο φάσμα της ΣΥΤΑΣ, ο Στάλιν αναγκάζεται να δώσει ελευθερία στην Εκκλησία, να ζητήσει τη συνεργασία και δίνεται πράγματι η ελευθερία στην Εκκλησία. Ο ίδιος ο Άγιος διορίζεται Αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρσκ, αλλά βρίσκει τα πάντα διαλυμένα. Με πολλές προσπάθειες του έδωσαν μια εκκλησία έξω από την πόλη, 7 χιλιόμετρα, για να μπορεί να λειτουργεί. Το 1944 το μέτωπο μεταφέρεται δυτικότερα και ο ίδιος μετατίθεται ως Αρχιεπίσκοπος Σταμπόφ και Αρχιεργός του Κόκκινου Στρατού. Το 1946 συμβαίνουν τρία πράγματα στον ίδιο. Πρώτον, χάνει το ένα του μάτι από τις ταλαιπωρίες και τις καλκουχίες. Δεύτερον, τον βραβεύει το καθεστώς με το βραβείο Στάλιν πρώτου βαθμού. Θα λέγαμε ότι το βραβείο Νόμπελ για το δυτικό κόσμο. Του δίνει το ανώτατο παράσημο και 200.000 ρούβλια, τα οποία δεν τα κράτησε, τα μοίρασε όλα στους φτωχούς και στα ορφανά του πολέμου. Τότε ήρθαν να του πάρουν πάρα πολλοί δυτικοί δημοσιογράφοι συνεντεύξεις από το BBC, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Αμερική. Ήταν παντού γνωστός ως επιστήμονας και μάλιστα μία ομάδα Γάλλων νέων, μαθαίνοντας για τη ζωή του, ζήτησαν να βαφτιστούν και έγιναν Ορθόδοξοι. Το 1946 επίσης, το τρίτο, μετατίθεται ως Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Βρίσκει και εδώ μια εκκλησία διαλυμένη, μια περιοχή κατεστραμμένη, με πάρα πολύ φτώχεια, πάρα πολύ πείνα. Κάνει τιτάνιους αγώνες να ανασυγκροτήσει την εκκλησία παρά τα γεράματά του. Βρίσκει πάρα πολλούς φτωχούς και μέσα στο σπίτι του οργανώνει ένα μικρό συσίτιο, ένα καζάνι φαγητό κάθε μέρα, το οποίο το αδειάζουμε μέχρι τον πάτο και ίδιος μένει νηστικός για να μην στερήσει το φαγητό σε κάποιον φτωχό. Προσπαθεί να χειρουργεί όταν το επιτρέπουν, να μιλήσει στα συνέδρια κλπ. Αλλά συνεχώς η εξουσία του σάπτει προς κόμματα και δεν του επιτρέπει πολλές φορές ούτε να χειρουργήσει ούτε να μιλήσει. Το 1956 χάνει την όραση και από το άλλο μάτι, αλλά δεν σταματάει, συνεχίζει να λειτουργεί, να κηρύττει κυρίως και ακόμα να εξετάζει ασθενείς, αλλά επειδή δεν μπορεί να χειρουργήσει, τους θεραπεύει με μόνο την ευλογία του. Το 1958 ο Χρουστσόφ ξεκινάει νέους διωγμούς κατά της Εκκλησίας, αρχίζουν πάλι οι εκκλησίες να κλείνουν, ο ίδιος πονάει και θλίβεται και γράφει στα παιδιά του: «Είναι μαρτύριο να διευθύνω τα της Εκκλησίας. Οι στενοχώριες επισπεύδουν το τέλος μου. Δεν το αντέχω αυτό στο τέλος της ηλικίας μου». Το 1961, την Κυριακή της Τυρινής, θα κάνει το τελευταίο του κήρυγμα. Όλοι ξέρουν ότι ο πνευματικός του πατέρας ετοιμάζεται να φύγει. Πολλοί τον βλέπουν και κλαίνε, καταλαβαίνουν ότι δεν τον έχουν πολύ κοντά τους. Από εκείνη τη μέρα θα καθίσει στο κελί του και θα περιμένει το ουράνιο ταξίδι. Αρχές Ιουνίου, όταν πλέον φτάνει το τέλος του, γύρισε και με παράπονο είπε στην εγγονή του: «Άραγε στην κηδεία μου, θα σας επιτρέψω να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός?» Η εγγονή του δεν κατάλαβε, αλλά το κατάλαβε τη μέρα της κηδείας. 11 Ιουνίου του 1961 ήταν Κυριακή των Αγίων Πάντων της Ρωσίας. 7 η ώρα το πρωί, καθώς χτυπούσαν οι καμπάνες για το πανηγύρι, ο Άγιος ανέπνευσε 3 φορές, ξεψύχησε και έφυγε για τον ουρανό. Και τότε έγινε, θα λέγαμε, σεισμός στην Κρυμαία. Χιλιάδες άνθρωποι από όλα τα μέρη κατέφεραν με οποιοδήποτε τρόπο για να προσκυνήσουν το σεπτό λείψανό του. Και όλος αυτός ο κόσμος ήθελε να κάνει μια μεγαλοπρεπή κηδεία και να το μεταφέρει με τα χέρια το λείψανό του από τον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος μέχρι το κημητήριο, που η απόσταση είναι 3 χιλιόμετρα και τους ενώνει μια λεωφόρος. Αλλά ο Άγιος Λουκάς, και νεκρός ακόμα, ήταν επικίνδυνος, πιο επικίνδυνος από τους πυράβλους και τις ατομικές βόμβες του καπιταλιστικού κόσμου. Έτσι λοιπόν, ενώ κράτησε το προσκύνημα 3 μέρες και έχονταν χιλιάδες άνθρωποι που σας είπα, την ώρα της κηδείας ήρθε ένα επίγον τηλεγράφημα από τη Μόσχα που έλεγε: «Απαγορεύεται η μεταφορά του νεκρού από τον κεντρικό δρόμο. Θα πάει από περιφερειακό δρόμο, δεν θα ακουστεί καμία ψαλμωδία, θα μπουν όλοι σε αυτοκίνητα δωρεάν, η διαδρομή θα κρατήσει μόνο 3 λεπτά και 5 η ώρα», γράφει το τηλεγράφημα, «ο νεκρός θα είναι στον τάφο». Αυτό άρχισε να κυκλοφορεί, ο κόσμος εξαγριώθηκε και την ώρα που βγήκε το

0: αντίληψανό του, το έβαλαν στο αυτοκίνητο, στην νεκροφόρα, και πήγε το αυτοκίνητο να φύγει. Εκεί ο κόσμος επαναστάτησε, άρχισαν να φωνάζουν, να διαπληκτίζονται με τους αστυνομικούς, και πολλές γυναίκες πήγαν και γαντζώθηκαν πάνω από το αυτοκίνητο. Σε κάποια στιγμή ένα άλλο αυτοκίνητο πήγε να πέσει πάνω τους για να τους φοβήσει και να φύγουν. Αυτές φώναζαν, εκεί δεν έφευγαν. Αυτά που σας λέω τα έχουν διηγηθεί οι ίδιες οι γυναίκες που ζουν ακόμα. Και πάνω τη στιγμή που πήγε να φύγει το αυτοκίνητο, τρεις ηρωικές γυναίκες έπεσαν στις ρόδες του αυτοκίνητου και το ακινητοποίησαν. Οι αστυνομικοί πάλι τις χτυπούσαν, εκεί δεν γινόταν τίποτα. Όλος ο κόσμος τους έδιωξε, μπήκαν μπροστά και κατάφεραν να κάνουν ένα μεγάλο κύκλο με τεντωμένα χέρια και να πάνε το αυτοκίνητο στον κεντρικό δρόμο της Συμφερουπόλεως. Πολλές γυναίκες έραναν όλο το δρόμο 3 χιλιόμετρα με λουλούδια και τελικά, αντί για 3 λεπτά που έλεγε το τηλεγράφημα, η περιφορά κράτησε 3,5 ώρες και έψαλαν συνέχεια το Άγιος ο Θεός. Αλλά συνέβη και ένα θαυμαστό γεγονός στον ουρανό εκείνη την ώρα. Την ώρα που άρχισε η μάχη πάνω από το φέρετρο, χιλιάδες περιστέρια άρχισαν να κάνουν κύκλους, να τιτιβίζουν, να ψάλλουν με τον δικό τους τρόπο και αυτά το Άγιος ο Θεός, και ακολούθησαν όλη την πομπή επί 3,5 ώρες. Έφτασαν στο κημητήριο, τα περιστέρια πήγαν και στάθηκαν στη στέγη της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων και περίμεναν εκεί. Όταν τέλειωσαν και ο Άγιος είχε θαυτεί, και αυτά έφυγαν λυπημένα, χωρίς κανείς ποτέ να τα ξαναδεί. Από τότε ο τάφος του στη Συμφερούπολη έγινε η κολυβήθρα του Σιλοάμ. Αμέτρητα τα θαύματά του. Οι άνθρωποι πήγαιναν, έπαιρναν χώμα από τον τάφο του, προσεύχονταν και θεραπεύονταν από πολύ βαριές αρρώστιες. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι η Εκκλησία, υπολογίζοντας πάντα στη συνείδηση του λαού, το 1996 προέβη στην επίσημη Άγιο Κατάταξη. Το Μάρτιο του 1996 έγινε και η ανακομιδή του λειψάνου του μέσα στη νύχτα, ήταν μια κρύα νύχτα παγωμένη, και ο επίσκοπος με τους ιερείς πήγαν και άνοιξαν τον τάφο. Αμέσως μόλις φάνηκαν τα λείψανά του, βγήκε μια άρρητη ευωδία και ο καιρός γλύκανε. Έτσι μετέφεραν τα λείψανά του στο ναό των Αγίων Πάντων και βρήκαν ότι κατά θαυμαστό τρόπο ο εγκέφαλος του Αγίου, η καρδιά του, τα μάτια του, οι πνεύμονές του είχαν μείνει άφθορα. Και από τότε λοιπόν που έγινε επίσημη αγιοκατάταξή του, βρίσκονται τα λείψανά του στην Συμφερούπολη, και επειδή, όπως σας είπα, αγαπήθηκε πολύ από την Ελλάδα και τους Έλληνες, η Λάρνακα που σήμερα είναι ασημένια μεγάλης αξίας, είναι δωρεά από την Ελλάδα, από την ζωοδόχο πηγή Παιανίας, που τη μετέφεραν ακριβώς τα 40 χρόνια από την κοίμησή του. Βέβαια, επειδή ο Άγιος είναι οικουμενικός, τα θαύματά του είναι όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν μας επιτρέπετε, έχουμε ώρα ακόμα. Ωραία. Να σας αναφέρω έτσι μερικά για να προσενήσει τις πίστεώς μας, όχι για άλλο λόγο. Ένα που άκουσα εκεί στη Συμφερούπολη, κάποια μέρα μία νέα κοπέλα έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και πήγε στο νοσοκομείο, την εξέτασε μία γιατρός και είπε εγχείρηση. Κάλεσε κρυφά τη μητέρα της και της είπε ότι η κόρη της είναι πάρα πολύ σοβαρά, θα κάνουμε την επέμβαση, αλλά δεν ξέρω αν θα βγει ζωντανή. Κάντε προσευχή, της είπε. Ήρθε η μέρα της εγχειρήσεως και η μητέρα καθόταν έξω από το νοσοκομείο και προσευχόταν. Γινόταν εγχείρηση μέσα και σε μια στιγμή η μητέρα βλέπει τον τοίχο του νοσοκομείου να γίνεται διάφανος τζάμι. Μπροστά της οι γιατροί και η χειρουργός που τη χειρουργούσε, οι νοσοκόμες κλπ. Και δεξιά από τη χειρουργό ήταν ο Άγιος Λουκάς, ο οποίος εισέδινε κάθε τόσο τα εργαλεία. Τέλειωσε η εγχείρηση και βγαίνει κατενθουσιασμένη η γιατρός. Της λέει: «Ανέλπις, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά». Της λέει η γιατρέ: «Ξέρετε, αυτό και αυτό είδα». Και η γιατρός έβαλε τα κλάματα και έκανε το σταυρό της και λέει: «Μη μου το πεις, δεν μπορώ να το πιστέψω. Με το που σκεφτόμουν τι εργαλείο θέλω να το ζητήσω από την νοσοκόμα, το είχα στα χέρια μου. Δεν πρόλαβα να της πω ποτέ, δώσε μου αυτό το εργαλείο». Το πρώτο που θα έλεγα που έγινε στην Ελλάδα ήταν σε ένα παιδάκι σε ένα νησί. Είχε καρκίνο στο λαιμό, ήταν 3 χρονών, το πήγαν στο νοσοκομείο, είχε κλείσει ο λαιμός του κατά 75%. περίμεναν το μοιραίο. Ένας ιερέας, φίλος μου που είχε λίγο λείψανο του Αγίου, παρακάλεσε τους γιατρούς να το αφήσουν να μπει μέσα στην εντατική. Οι γιατροί δεν τον άφηναν. Κάποια στιγμή την υπομονή του λένε πήγαινε, αλλά μην αργήσεις. Και τον κορόιδευαν κιόλας. Αυτός έπεσε στο κρεβατάκι του παιδιού και με κλάματα στα μάτια προσευχόταν στον Άγιο να κάνει το θαύμα του. Το σταύρωσε το παιδί και έφυγε. Μετά από μισή ώρα το παιδάκι άνοιξε τα μάτια του και είπε στη μητέρα του: «Μαμά, πεινάω». Και μου λέει η μητέρα ότι εκείνη την ώρα δεν είχα τίποτα άλλο, λίγο μπανάνα και το έδωσα να φάει. Την άλλη μέρα το παιδί ήταν μια χαρά. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί. Κάποιος ιερέας εδώ στην Αθήνα που είναι έτσι πολύ ευλαβής και ξέρει ρωσικά και εξομολογεί πολύ τους Ρώσους μετανάστες πολλές ώρες τη μέρα, είχε παρουσιάσει πριν από 1,5 χρόνο κύλι μεσοσπονδυλίου δίσκου στον Αφιένα και είχε παραλύσει σχεδόν το χέρι του. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει καλά-καλά. Ο γιατρός του είπε εγχείρηση, είχε όμως και ζάχαρο και φοβόταν να κάνει την εγχείρηση. Περνούσε ο καιρός, είχε απελπιστεί και μια φορά λέει: τον Άγιο Λουκά τι τον έχω, ο γιατρός ήταν, θα κάνω προσευχή σε αυτόν. Άρχισε λοιπόν κάθε μέρα να του διαβάζει την παράκληση και να ανάβει κερί στην εικόνα του και να προσεύχεται. Πέρασαν ακριβώς 40 μέρες. Ήταν Κυριακή βράδυ, όταν καθώς κοιμόταν, βλέπει τον Άγιο να ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του, δωματίου του και να μπαίνει μέσα. Φορούσε την αρχιερατική στολή και από πάνω τη χειρουργική στολή. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα ψαλίδι, μια γάζα και στο άλλο ένα νηστέρι. Και του λέει: «Πάτερ, ξέρω πόσο κουράζεσαι εσύ μαζί με εμάς τους Ρώσους, που είμαστε και δύσκολοι άνθρωποι. Ξέρω ότι υποφέρεις και σήμερα ήρθα να σε χειρουργήσω. Γύρισε την πλάτη σου». Ένιωσε ένα τσίπημα, ο Άγιος τέλειωσε λέει, την εγχείρηση πολύ σύντομα και φεύγοντας του λέει: «Αύριο θα είσαι καλά. Και μετά από λίγες μέρες, μετά από τρεις μέρες, εγώ θα σε επισκεφθώ». Ξύπνησε μετά από καμιά ώρα, λέει: «Τι είναι αυτό που είδα?» Άρχισε να κουνάει το χέρι του, το λαιμό του, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και στη φανέλα του πίσω είχε αφήσει ο Άγιος και μία κοιλίδα αίμα, πολύ μικρή. Όταν πήγε την άλλη μέρα στο γιατρό, ο γιατρός τάχασε και του λέει: «Βρε πάτερ, τι συνέβη εδώ, εκεί δεν έκανε, τι συνέβη?» Του λέει: «Γιατρέ, πάρε αυτό το βιβλίο, διάβασέ το και θα καταλάβεις τι συνέβη». Μετά από τρεις μέρες περίμενε την επίσκεψη του Αγίου και πράγματι πήγε ένα νέο παιδί, ένας θεολόγος, και του δώρισε μία εικόνα του Αγίου Λουκά με λείψανό του στην άκρη. Κάποιος άλλος κύριος σε ένα νησί είχε πάθει δύο εμφράγματα και το στεφανιογράφημα έδειξε δύο αρτηρίες βουλωμένες. Ο γιατρός του είχε πει να έρθει στην Αθήνα να κάνει επέμβαση, αυτός το άφηνε. Η γυναίκα του προσευχόταν στον Άγιο, κάθε μέρα την παράκληση και αυτή. Και κάποια μέρα ξύπνησε τρομαγμένος και είδε ότι το στήθος του, η φανέλα του, τα σεντόνια του είχαν πλημμυρίσει το αίμα. Αναστατώθηκαν, έκλαιγαν εκεί, το μεταξύ δεν έβρισκαν κάποια πληγή, κάποιο σημάδι, κάτι, τι είχε συμβεί. Ξαναπήγαν στον γιατρό, ο γιατρός είπε: «Τα βλέπω λίγο καλύτερα τα πράγματα, κάντε λίγο συντηρητική θεραπεία, μήπως αποφύγουμε την εγχείρηση, να δούμε τι έγινε». Μετά από αρκετές μέρες ο Άγιος εμφανίζεται στη γυναίκα του και του λέει, και της λέει: «Επειδή με παρακάλεσες, εγώ την εγχείρηση την έκανα, αλλά είσαστε λίγο άπιστοι». Πέρσι είχα πάει στην Κύπρο να μιλήσω για τον Άγιο και στο τέλος είχα και το λείψανό του και ήρθαν ένας-ένας οι επισκέπτες, οι προσκυνητές να προσκυνήσουν, οι ακροατές μάλλον. Σε κάποιο σημείο είδα έναν ιερέα ο οποίος ήρθε, βούρκωσε, κοντοστάθηκε και κοίταγε το λείψανό. Εγώ μέσα μου είπα: «Γιατί δεν προχωράει, περιμένουν οι άλλοι έτσι?» Αυτός στάθηκε αρκετή ώρα, προσκύνησε το λείψανό, βούρκωσε πάλι και έφυγε ήσυχα. Μια ημέρα με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: «Σας περιμένω στη Λάρνακα, θέλω να σας μιλήσω». Έφευγα για το αεροδρόμιο, πέρασα από εκεί, πράγματι τον είδα και μου είπε το εξής, ότι επί τρεις μήνες ταλαιπωρείτο με μια πέτρα στα νεφρά, συνεχώς πήγαινε στο νοσοκομείο, φρικτή πόνη, ξέρετε τι σημαίνει πέτρα στα νεφρά, όσοι έχετε δοκιμάσει, και δεν μπορούσε η πέτρα να πέσει. Ήρθα λοιπόν εκεί και την ώρα εκείνη που κοντοστάθηκε τον παρακάλεσε, λέει: «Αγιέ μου, σε παρακαλώ, δεν μπορούτε να λειτουργήσω». Εκείνη την ώρα ένιωσε μια ευωδία να βγαίνει από το λείψανο, γι' αυτό και βούρκωσα, μου λέει. Και γυρίζοντας σπίτι, η πέτρα έπεσε. Και για να μην σας κουράζω, ένα τελευταίο. Πάλι πέρσι είχα πάει σε ένα νησί, έκανα την ομιλία, προσκύνησαν οι άνθρωποι το λείψανο και έφυγα. Μετά από τρεις μήνες μου ήρθε ένα γράμμα. «Πάτε Νιδάρη, είμαι ο τάδε ξέρω, καθηγητής, είχα παρουσιάσει, λέει, στη μύτη μου ένα όγκο. Ένας φίλος μου γιατρός εδώ στο νησί μου είπε, πήγαινε στην Αθήνα να κάνεις εγχείρηση, το βγάλεις, αυτό είναι άσχημο πράγμα και θα σου κάνουν και πλαστική. Επέμενε, αλλά εγώ το ανέβαλα. Όταν λοιπόν έμαθα ότι θα έρθει ο Άγιος Λουκάς, επειδή δεν τον πίστευα, ηρωνευόμουν και έλεγα τι τον θέλουν πάλι, πού τον βρήκαν κι αυτόν. Άρχισε η αγιομηχανή. Και επειδή ήμουν όμως επίτροπος στην εκκλησία, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, ετοίμαζα εγώ το τραπεζάκι που θα τοποθετείτε το λείψανό του. Ήρθατε, μου λέει, εσείς, άφησατε το λείψανο, προσκυνούσε ο κόσμος, αλλά εγώ κορόιδευα μέσα μου. Τέλος πάντων, τι να έκανα, λέει, αφού προσκυνούσαν όλοι, λέω, ας πάω να προσκυνήσω κι εγώ. Προσκύνησα και κατά λάθος ακούμπησα και τη μύτη μου. Και πάω σπίτι και δεν υπήρχε όγκος και φύγει, αλλά υπήρχε ένα σημάδι, σαν έχει γίνει επέμβαση. Μετά από λίγες μέρες με βρίσκει, κατάλαβα, λέει, τι έχει συμβεί. Με βρίσκει ο φίλος μου γιατρός και μου λέει, έλα εδώ, βρε, τι θα γίνει μέσα, γιατί δεν μπορεί να κάνει την εγχείρηση. Για να δω. Του λέει, πότε έκανε την εγχείρηση? Δεν τρέπε, είμαστε φίλοι και δεν μου είπε να σε έστενα σαν ένα καλό γιατρό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σου έκανε, έβγαλε τον όγκο, αλλά δεν σου έκανε πλαστική. Έπρεπε να σου κάνει πλαστική. Και του γύρισα και του είπα, γιατρέ, ο Άγιος Λουκάς ήταν μόνο χειρουργός, δεν ήταν πλαστικός. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, για την αγάπη σας και την ευλάβεια με την οποία ακούσατε όλα αυτά για αυτό το σύγχρονο Άγιο. Εύχομαι να πρεσβεύει για όλους μας, να είναι κοντά σε όλους μας και τουλάχιστον να είναι πρότυπο στην και στη ζωή μας, γιατί οι Άγιοι δεν ήταν μόνο κάποτε, αλλά και σήμερα ακόμα η Εκκλησία δεν πάβει να είναι εργαστήριο αγιότητος. Σας ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από το Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομήσεων Ορθοδοξία, ακούσατε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νεκταρίου Αντωνοπούλου με θέμα «Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως». Σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Σήμερα, 11 του μηνός Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Τι αυτή η μέρα ανάμνησης του θαύματος της Θεοτόκου άξιον εστί. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Λουκά, Επισκόπου Κριμαίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, των εν Κίνα Αθλησάντων, εν έτη 1900. Έχει λοιπόν και η μακρινή Κίνα να παρουσιάσει τους δικούς της νεομάρτυρες. Πρόκειται για εκείνους που μαρτύρησαν κατά την Ανατολή του 20ου αιώνα, στις 11 Ιουνίου του έτους 1900. Η 11η Ιουνίου λοιπόν για την Κίνα είναι μέρα πνευματικής δόξας. Είναι η μέρα που πρόσφερε και αυτή η χώρα την μερίδα των μαρτύρων της στην πορφυρή αλουργίδα της Θριαμβεύουσας Εκκλησίας. Με οδηγό μας λοιπόν το σχετικό βιβλίο του καθηγητού κυρίου Γεωργίου Πεπεράκη «Ο Χριστός στην Ασία», επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τους Κινέζους Αγίους Μάρτυρες που έπεσαν για την αγάπη τους στον Χριστό και που φανερώνουν ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία μόνο των Ελλήνων αλλά όλων των ανθρώπων της γης, διότι ο Χριστός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν.

Στην αχανή Κίνα, με τους πλέον του δισεκατομμυρίου κατοίκους του, βουδιστών, κουνφουκιανών και ταοϊστών, υπήρξαν και ελάχιστοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Ελάχιστοι Ρώσοι με επικεφαλής τον Ιεραπόστολο Αρχιμανδρίτη Ινοκέντιο και οι υπόλοιποι αυτόχθονες. Όμως όλοι τους πραγματικά πιστοί, με γνώση σωστή της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης, με αγάπη ειλικρινή προς τον Σωτήρα Χριστό και συνεπή χριστιανική ζωή. Παρά τον μικρό αριθμό τους, ήσαν καλά οργανωμένοι ως εκκλησία, με ναού στο Πεκίνο, με ιεραποστολικό κέντρο, βιβλιοθήκη κλπ. Όλα αυτά βέβαια για να τροφοδοτούνται πνευματικώς, να ενισχύονται μεταξύ τους και να επιτελούν έργο ιεραποστολικό και φιλανθρωπίας μεταξύ των συμπατριωτών τους. Αθόρυβη αλλά καλά μελετημένη ήταν η εργασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κίνα και όλα κυλούσαν ήρεμα και ομαλά μέχρι που ήρθε η φοβερή εκείνη η μέρα. Την εποχή εκείνη επικρατούσε μία τάση εξυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων. Η αυτοκράτηρα όμως επενεύει βία και ματέωσε αυτά τα σχέδια των νεοτεριστών. Τότε ξεσηκώθηκαν οι πυγμάχοι, boxers, οι οποίοι απέτησαν την έξωση όλων των ξένων που ζούσαν στην χώρα τους, γιατί κατά τη γνώμη τους σε αυτούς οφειλόταν κάθε κακό που συνέβαινε. Οι χριστιανοί είχαν την πρώτη και κύρια θέση στο διωγμό που επέβαλαν οι boxers, οι οποίοι παίρνοντας μέρος σε ειδικές τελετές πίστευαν πως γίνονταν άτρωτοι στις βολές των ξένων χρησιμοποιώντας τις μεθόδους των πανάρχιων πολεμικών τεχνών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1900, τυχοκολλήθηκαν προκηρύξεις στους τοίχους του Πεκίνου, που καλούσαν τους Κινέζους να εξολοθρεύσουν όλους τους χριστιανούς και απειλούσαν με φοβερά μαρτύρια όσους θα προσπαθούσαν να κρυφτούν. Ίσως οι boxers να είχαν παράπονα εναντίον της προπαγάνδας και του προκλητικού προσιλητισμού άλλων ξενοφερμένων αλλοδόξων ομάδων και χωρίς να κάνουν διάκριση στράφηκαν εναντίον των Ορθοδόξων. Ενοχλημένος ο άρχοντας του αιώνος τούτου, ο διάβολος για την επιστροφή των ψυχών και με τη διάθεση να εξολοθρεύσει το γνήσιο αυτό έργο εκκίνησε τους boxers εναντίον της μικρής αυτής πίμνης των άκακων αρνίων. Η πομπή των δημίων ξεκίνησε θριαμβευτικά, με αναμένους δαυλούς υψώνοντας στα χέρια τα είδωλα των πατροπαράδοτων θεών της Συνικής Φυλής και κρατώντας θυμιατήρια για να τους προσφέρουν θυμίαμα οι χριστιανοί αρνούμενοι την πίστη τους. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί πολιορκήθηκαν μέσα στα σπίτια τους και με απειλές και βιαιότητες εξανακάζονταν να θυσιάσουν στους ψεύτικους θεούς και να αρνηθούν τον Χριστό.

Όπως συμβαίνει σε όλους τους διωγμούς, πολλοί σαν εκείνοι που δυστυχώς εκάμφθησαν και έκαψαν θυμίαμα για να σώσουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι δυνατοί στην πίστη ομολογούσαν θαραλέα τον Χριστό. Αυτούς τους συνέλαβαν, τους οδήγησαν έξω από την πόλη στους ιδωλολατρικούς ναούς των Μπόξερ, όπου μετά από απερίγραπτα βασανιστήρια τους αποκεφάλισαν ή τους έκαψαν. Την ημέρα αυτή που οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιόρταζαν την τιμή της Θεοτόκου του Άξιον Εστί στην Κίνα, με προσχεδιασμένο πρόγραμμα επιρπόλησαν εκκλησίες, έκαψαν την πολύτιμη βιβλιοθήκη και το τυπογραφείο και ό,τι άλλο ακίνητο και βοηθητικό διέθετε το Ιεραποστολικό Ορθόδοξο Κέντρο. Μα πάνω από όλα αυτά θανατώθηκαν 300 Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πρωτομάρτυρας αυτού του φοβερού διωγμού υπήρξε ο ευλαβής πρεσβύτερος Μητροφάνης Τσι Σουγκ, που ήταν η ψυχή και η βάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κίνα, με σκοπό το «πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της ποιμνής». Πρώτος Κινέζος ιερομάρτυρας λοιπόν ήταν ο Άγιος Μητροφάνης Τσι Σουγκ. Ο Άγιος Μητροφάνης γεννήθηκε το 1855. Σε πολύ μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του. Η μητέρα του Μαρίνα και η γιαγιά του Εκατερίνη τον ανέθραψαν χριστιανικά. Νεότατος, πριν ακόμα ξεπεράσει τα 20 χρόνια του, ο Μητροφάνης είχε γίνει κατηχητής στο Ιεραποστολικό Κέντρο της Κίνας, όπου είχαν ιδρύσει Ρώσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο Μητροφάνης ήταν πράος, ειρηνικός και αξιαγάπητος. Αδικούμενος, ποτέ δεν προσπαθούσε να δικαιωθεί. Ο διδάσκαλος Λουγκ Γιουάν και ο Ρώσος Αρχιμανδρίτης Φλαβιανός προετοίμασαν τον Μητροφάνη για το ιερατικό αξίωμα. Ο Μητροφάνης όμως διαρκώς αρνιόταν να χειροτονηθεί, με τη δικαιολογία ότι δεν ήταν ικανός για αυτό το μεγάλο αξίωμα. Έλεγε στον Αρχιμανδρίτη Φλαβιανό: «Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με τόσα λίγα προσόντα και τόσες λίγες αρετές να ανέβει στο υψηλό αυτό αξίωμα?» Τελικά ο Μητροφάνης πίστηκε από τον πατέρα Φλαβιανό και τον διδάσκαλό του Λουγκ Γιουάν και σε ηλικία 25 ετών χειροτονήθηκε διάκονος και λίγο αργότερα πρεσβύτερος από τα χέρια του Αγίου Νικολάου Καζάτσκιν, επισκόπου Ιαπωνίας. Με την καθοδήγηση του Αρχιμανδρίτη Φλαβιανού, ο πατήρ Μητροφάνης ασχολήθηκε με τη μετάφραση στην κινέζικη γλώσσα των λειτουργικών βιβλίων. Στα 15 χρόνια της ιερατείας του υπηρέτησε το Θεό ακούραστα, υπομένοντας πολλές ύβρις των ομοεθνών του, όταν τον έβλεπα να περνά ντυμένος με το τίμιο ράσο του Ορθόδοξου κληρικού. Εκτός όμως από τους έξω και οι δικοί του άνθρωποι του φέρθηκαν άσχημα. Περισσότερα από 3 χρόνια για κάποια απλή παρεξήγηση αμοιβόταν με το μισό του κανονικού του μισθού. Παρά τα αυτά, ο πατήρ Μητροφάνης βοηθούσε από το υστέρημά του αυτούς που ήσαν πιο φτωχοί από αυτόν.

Την ημέρα εκείνη που οι boxers έκαψαν τα κτίρια του Ιεραποστολικού Κέντρου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πολλοί χριστιανοί κατέφυγαν στο σπίτι του πατρός Μητροφάνη για να προστατευτούν. Πολλοί από αυτούς είχαν φερθεί πιο πριν άσχημα στον πατέρα Μητροφάνη, όμως αυτός τους δέχτηκε όλους χωρίς να κάνει καμία διάκριση. Ενεθάρρυνε έναν έναν και στήριζε την αδυναμία τους με λόγους πνευματικούς αυτή την τόσο δύσκολη ώρα της δοκιμασίας. Και ενώ όλοι προσεύχονταν, εκείνος έβγαινε συχνά έξω για να παρακολουθήσει την εκκλησία και τα κτίρια της Ιεραποστολής που καίγονταν ακόμα. Η καρδιά του πονούσε πολύ και με μάτια βουρκωμένα παρακαλούσε τον Κύριο να τους δώσει δύναμη ώστε να υπομείνουν με καρτερία τούτη την σκληρή δοκιμασία. Το βράδυ στις 10 Ιουνίου στρατιώτες και μπόξερς κύκλωσαν το σπίτι του πρεσβυτέρου Μητροφάνη. Εκείνη την ώρα περισσότεροι από 70 χριστιανοί βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά. Ο πατήρ Μητροφάνης την ώρα αυτή που οι μπόξερς κύκλωσαν το σπίτι του βρισκόταν έξω στη μέση της αυλής του σπιτιού του. Μόλις τον είδαν με μανία επέπεσαν επάνω του. Άρχισαν να τον χτυπούν παντού, στο σώμα, στο κεφάλι, έως ότου ο θαυμαστός πρεσβύτερος Μητροφάνης παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Το σώμα του από τα πολλά χτυπήματα είχε πριστεί, η δε τιμία κεφαλή του είχε τόσο παραμορφωθεί που θύμιζε κυψέλη μελισσών. Κάποιοι από τους γείτονες κατόρθωσαν και έσυραν το Άγιο Λειψανό του μέχρι τον χώρο που άλλοτε υπήρχε το Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Κέντρο. Αργότερα ο ιερομόναχος Αβράμιος το παρέλαβε και το 1903, όταν ανοιγέρθη ο ναός των μαρτύρων, το εναπέθεσε εκεί, κατά την πρώτη τελετή προς τιμή των Κινέζων μαρτύρων, κοντά στην Αγία Τράπεζα.

0: στον τόπο του μαρτυρίου βρίσκονταν και άλλα μέλη της οικογένειας του ιερομάρτυρα Αγίου Μητροφάνη. Η πρεσβυτέρα του Τατιανή και η γη του Σέργιος, που έγινε αργότερα προθιερέας, και τέλος ο μικρός Ιωάννης. Η πρεσβυτέρα Τατιανή ήταν τότε 44 ετών. Το βράδυ της 10ης Ιουνίου κατάφερε με την βοήθεια της μνηστής του γιού της Ισαΐα να ξεφύγει από τα χέρια των μπόξερς που πυρπολούσαν το κτίριο της Ιεραποστολής. Το επόμενο πρωί όμως, και ενώ βρισκόταν με άλλους 18 χριστιανούς, συνελήφθη και οδηγήθηκε έξω από τις πύλες Αντιμίν στο στρατόπεδο των μπόξερς, όπου αποκεφαλίστηκε μαζί με όλους τους άλλους χριστιανούς. Ο Ισαΐας, ο γιος του ιερομάρτυρα Μητροφάνη και της Τατιανής, ήταν 23 ετών και υπηρετούσε στο πυροβολικό της Κίνας. Οι μπόξερς τον συνέλαβαν και τον αποκεφάλισαν, καθώς η χριστιανική του ταυτότητα ήταν γνωστή σε όλους. Αλλά και ο ίδιος δεν αρνήθηκε την πίστη του. Με παρησία δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος χριστιανός.
1: Ο Ιωάννης, ο μικρότερος γιος του Μητροφάνη, ήταν 8 ετών. Οι μπόξερς τον συνέλαβαν και τον ακροτηρίασαν και συνέχισαν να τον βασανίζουν, χαράσοντας με αιχμηρά μαχαίρια το σώμα του και τον προκαλούσαν: «Αρνείσαι το Χριστό?» «Όχι ποτέ», απαντούσε ο 8χρονος χριστιανός. «Προσκυνάς το Βούδα?» «Όχι ποτέ», απαντούσε ο μικρός αγωνιστής της πίστης. Ενώ εκείνοι συνέχιζαν να τον βασανίζουν, αποκόπτοντάς του τα δάκτυλα από τα πόδια και τα χέρια, τα αυτιά και τη μύτη. Το πρωί της επομένης ημέρας, ο μικρός Ιωάννης, γυμνός και εμάσων, έκειτο στην εξώπορτα του πρεσβυτερίου του Ιεραποστολικού Κέντρου. Πολλοί περίεργοι στέκονταν και τον ρωτούσαν εάν πονά σε αυτή την κατάσταση που βρισκόταν. Και εκείνο, το φλογερό Χριστιανόπουλο, με ειρηνική την καρδιά και το γλυκό του χαμόγελο, τους απαντούσε ότι δεν νιώθει κανένα πόνο, γιατί το να πάσχει κανείς για τον Χριστό δεν είναι βαρύ πράγμα. Τα παιδιά των Βουδιστών περνούσαν δίπλα του, τον περιγελούσαν και τον χλέβαζαν, αποκαλώντας τον υπηρέτη των δαιμόνων. Ο μικρός παιδομάρτυρας Ιωάννης όμως τους απαντούσε με ηρεμία: «Πιστεύω στον αληθινό Θεό και δεν είμαι δούλος των δαιμόνων, αλλά δούλος του Χριστού, του αληθινού Θεού». Η μεγάλη αιμορραγία έφερε δίψα στο μικρό μάρτυρα του Χριστού και ζήτησε λίγο νερό από τους περαστικούς για να σβήσει τη δίψα του. Μάται όμως αυτοί, αντί να του δώσουν νερό, τον χλέβασαν και τον κλώτσισαν. Σε λίγο οι μπόξερς ήρθαν, τον ξανάρπαξαν και καταπληγωμένος ο Ιωάννης τους ακολουθούσε σαν ένα άκακο αρνάκι που οδηγείται για σφαγή. Κάποιος γέροντας εξέφρασε τη συμπόνια του για το μικρό αιμόφυρτο Ιωάννη και με απορία ρώτησε: «Για ποιο κακό είναι ένοχο αυτό το παιδί?» Έσφαλαν οι γονείς του για να ακολουθήσει το δρόμο των δαιμόνων. Άλλοι πάλι γελώντας περνούσαν δίπλα του και τον περιέπαιζαν, ενώ άλλοι τον κλωτσούσαν άσπλαχνα. Ο μικρός όμως μάρτυρας Άγιος Ιωάννης δεχόταν όλα με υπομονή και καρτερία, έως ότου η ψυχούλα του ανυρπάγει, για να οδηγηθεί από αγγέλους στον Χριστό που τόσο πολύ ο μικρός μάρτυρας αγάπησε.

Δεν ήσαν μόνο αυτοί οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μάρτυρες της Κίνας. Αυτούς ακολούθησαν και άλλοι πολλοί, μεταξύ αυτών ήσαν και πολλοί απόγονοι των κατοίκων του Αλμπαζίν της Ρωσίας, που πρώτοι είχαν φέρει το φως της Ορθοδοξίας στο Πεκίνο και οι οποίοι είχαν πλέον αφομοιωθεί με τους Κινέζους. Επίσης, ανάμεσα στους μάρτυρες ήταν και ο κατηχητής Παύλος Βαν, ο οποίος υπέμεινε καρτερικά φρικτά βασανιστήρια από τους μπόξερς και έτσι επισφράγισε την κατήχηση των παιδιών με την ομολογία του και το μαρτύριό του. Επίσης, η Ήγια Βεν, διδασκάλισσα της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Σχολής, βασανίστηκε σκληρά και απάνθρωπα. Χτυπήθηκε, ακροτηριάστηκε και ξεψύχησε, ομολογώντας με ανδρικό φρόνημα και παρησία πίστη στον Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό. Και άλλοι πολλοί, μικροί και μεγάλοι, ακολούθησαν τους Αγίους αυτούς μάρτυρες, μορφωμένοι και ολικογράμματοι, επίσημοι και ανεπίσημοι, γνωστοί και ανώνυμοι, γνωστοί όμως όλοι για τον αγωνοθέτη Κύριο Ιησού Χριστό, χάριν του οποίου μαρτύρησαν και που τους στεφάνωσε με το άφθαρτο στεφάνι της αιωνιότητας. Έτσι, πολύ σωστά υπόθηκε ότι η πρώην άγουνη και στήρα κινέζική γη αναβλάστησε τα πρώτα της μυρίπνο άνθη που με το γλυκί τους κίτρινο χρώμα πλούτησαν την ωραιότητα του κήπου της επουράνιας Εδέμ και με τη δροσιά τους εδρώσαν την λιγοθυσμένη από το καύμα του ορθολογισμού και της ακιδείας χριστιανοσύνη των αρχών του αιώνα μας. Ο ιστορικός λαός των Σινών έδωσε τις απαρχές τους στο Θεό Σαβαώθ, αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με συγκίνηση σε περιοδικό του τόνισε. Το αίμα των μαρτύρων της πίστεως αποτέλεσε πάντοτε τον σπόρο από τον οποίο φύτρωσε στις παγανιστικές χώρες το δέντρο της Εκκλησίας. Ας δοξάσουμε τον Θεό, γιατί αυτός, ο αιματηρός διωγμός τον οποίον υπέστη το νεαρό κλαδί της Ορθοδοξίας στη μακρινή Κίνα, έγινε πηγή πίστεως και θάρρους και αφορμή συνέχισης της ιεραποστολικής δράσεως σύμφωνα με το ευαγγελικό λόγο. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Όλοι αυτοί οι μάρτυρες της Κίνας ενώθηκαν με τους μάρτυρες όλων των χριστιανικών εποχών και οι ψυχές τους βρίσκονται υποκάτω του ουρανίου θυσιαστηρίου μαζί με όλους τους εσφαγμένους δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία του Αρνίου και στον καθένα από τους οποίους, όπως γράφει το Ιερό Βιβλίο της Αποκάλυψης, εδόθη στολή λευκή και ερέθη αυτής ή να αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών έως πληρώσωση και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες αποκτένεστε ως και αυτοί. Με άλλα λόγια, αιματοβαμμένη στέκεται ενώπιον του θρόνου του Αρνίου και η Εκκλησία της Κίνας, έχοντας γύρω της τα αδικοσφαγμένα τέκνα της, ντυμένα με τις λευκές στολές και τους φοίνικες στα χέρια, κράζουσα με φωνή μεγάλη στο Θεό. Αλληλούια!

0: Τες των σών, Αγίων Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δαμάζο που ήταν σήμερα κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Απόστολο Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου. Στην παράκληση ακούμε να ψάλει ο ιερέας πατέρας Βαρνάβας Βασιλείου.

Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 11 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα.

εμήθης του λόγου μαθητά, τους λόγους τους Αγίους και τους πάλι αλογία δεινός καθυπαχθέντας τέκνα ηργάσω του φωτός, ύπλωσα εις βάθια γνωσίας τα σεπτά και ιερά σου δίκτυα και έλαβε στα έθνη υπήκοα τα σκεχερσωμένας απάτη διανοίας, ενέωσας το θείο αρότρο, εξήρανας των φλογμών της πολυθεΐας δροσισμό σου της φεδράς θεηγορίας. Υιούς Θεού τους πριν οργής τέκνα εργασάμενος Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε.

ως ανήρ υπάρχον αγαθός και της παρακλήσεως Υιός φανής της ψυχής μου την κάκωσιν και της αμαρτίας μου την ψυχόλεθρον αθυμίαν απέλασον, όπως εφροσύνης έμπλεος γενόμενος ημνήσωσε Βαρνάβα. Η λαμπρά σου πάνσοφε ζωή, πρώτης αγαθότητος και φυσικής μετουσίας παρέδειξεν, αγαθόν σε δεύτερον τεσεκήθεν αγαθινόμενον χάρισιν, ένδοξε Βαρνάβα, γέννημα της θείας παρακλήσεως.

τους της ευσεβίας αλήθειες κήρυκας και πανφαΐς της εκκλησίας αστέρας, ύμνης εγκομείων τιμήσομεν, Βαρθολομαίων και Βαρνάβαν, τους των πιστών διδασκάλους και μίστας του Σωτήρος Χριστού, ούτι γάρ των της αληθείας λόγων σπήραντες εν τες καρδίες των πιστών, πάση καρποφορία διένυμαν και πρεσβεύουσιν Χριστό, του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

11 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Ως Χριστού Απόστολοι και υπηρέτε, ευσεβίας δόγμασιν πάσαν λαμπρύνετε την γην, Βαρθολομέ Θεόληπτε σύντο Βαρνάβα, διό ημάς μέλπομεν. Θεία όργανα του παρακλήτου και εκφάντορες του Θείου Λόγου, ανεδείχθητε Θεόπτε Απόστολοι, Βαρθολομέ τον 12 σύσκηνε και Βαρνάβα ως Υιός παρακλήσεως, αλλά ετήσαστε Χριστόν των Θεών πανέφημοι, δωρήσαστε ημίν

11 του μηνός Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει η Εκκλησία μας τον ιδρυτή και προστάτη της, Άγιο Απόστολο Βαρνάβα. Μαζί του και ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος. «Υπερλήθων σάπφυρων», ως γραφή λέγει, τους συντρίβοντας είχε Βαρνάβας λήθους. Ο Βαρνάβας θεωρούσε τους λήθους που τον συνέτριπταν πολυτιμότερους, όπως λέει η γραφή, από τον σάπφυρο. «Και σως μαθητής, Χριστέ Βαρθολομαίος, μιμούμεν όσε σταυρικών φέρει πάθος. Και δικό σου μαθητής υπήρξε, Χριστέ μου ο Βαρθολομαίος, και εσένα μιμούμενος υπέμεινε σταυρικό πάθος».

Άγιος Απόστολος Βαρνάβας. Το όνομά του μεταφράζεται στα ελληνικά Υιός Παρακλήσεως, ο οποίος στις πράξεις των Αποστόλων ονομάζεται και Υιωσής. Υπήρξε ένας από τον κύκλο των 70 μαθητών του Κυρίου, καθώς επίσης συνοδοιπόρος και στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Καταγόταν από τη φυλή του Λεβί, γεννήθηκε και ανατράφηκε στην πατρίδα μας, την Κύπρο. Ο Απόστολος Βαρνάβας κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού πρώτα στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν στη Ρώμη και στην Αλεξάνδρεια. Ακολούθως ήρθε στην Κύπρο και κήρυτε και εδώ το Ευαγγέλιο. Εδώ τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι και τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό και στη συνέχεια παρέδωσαν το τίμιο λείψανό του στη φωτιά. Το περισυνέλεξε όμως ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος και το εναπέθεσε σε μια σπηλιά. Ακολούθως δε ο Ευαγγελιστής έπλευσε στην Έφεσο και ανάγκυλε στον Απόστολο Παύλο την τελείωση του Αποστόλου Βαρνάβα. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο Μάρκος έκλαψε επί πολύ χρονικό διάστημα τον Βαρνάβα. Λέγεται ότι ο Απόστολος Βαρνάβας ενταφιάστηκε μαζί με το καταμαθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο είχε γράψει, αντιγράψει με τα ίδια του τα χέρια και το οποίο βρέθηκε αργότερα μαζί με το λείψανό του. Για τον λόγον αυτό η Κύπρος έλαβε το προνόμιο να μην υπόκειται σε κανένα από τους άλλους επισκόπους, δηλαδή πατριάρχη ή μητροπολίτη, αλλά οι επίσκοποι της να χειροτονούνται από το δικό της αρχιεπίσκοπο.

Ο Βαρνάβας αρχικά ονομαζόταν Ιωσής. Σε Βαρνάβα τον ονόμασαν οι Απόστολοι. Βαρνάβας, Υιός Παρακλήσεως. Ο Βαρνάβας δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο μόνο στις περιοχές που αναγράφονται στο Συναξάριο, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές, κυρίως της Μικράς Ασίας.

Κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ζήνωνα, 474 μετά Χριστόν, έγιναν προσπάθειες η Εκκλησία της Κύπρου να υπαχθεί στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Τότε εμφανίστηκε σε όραμα ο ίδιος ο Απόστολος Βαρνάβας στον Επίσκοπο Σαλαμίνος Κύπρου Ανθέμιο και το αποκάλυψε τον τόπο στο οποίο βρισκόταν ο τάφος του. Μετά την αποκάλυψη αυτήν και την έβρεση του Αγίου Λειψάνου και του επαυτού Ευαγγελίου του Ματθαίου, αποδείχτηκε η αποστολική προέλευση της Εκκλησίας της Κύπρου, στην οποία και στηρίζονται τα προνόμια της, δηλαδή το αυτοκέφαλό της, με τον 8ο κανόνα της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, το 431 μετά Χριστόν.

Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος υπήρξε ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Κήρυξε το χριστιανισμό στους Ινδούς, τους ονομαζομένους ευδαίμονες, και παρέδωσε σε αυτούς το καταμαθαίον Ευαγγέλιο. Ετελειώθη εν δόξος με σταυρικό θάνατο στην Αλβανούπολη. Μετά την τελείωσή του τοποθέτησαν το Άγιο Λείψανό του σε μια μολύβδινη Λάρνακα και το έριξαν στη θάλασσα. Με θαυμαστή όμως επενέργεια της Θείας Πρόνοιας, το Άγιο Λείψανο μετακινήθηκε στη θάλασσα και έφτασε μέχρι τη Σικελία, στην νησίδα Λιπάρα, και βγήκε στη στεριά. Εκεί το είδαν κάποιοι και το ενταφίασαν. Υπήρξε δε το Άγιο και Τίμιο αυτό Λείψανο πηγή πολλών θαυμάτων. Πραγματικά όλοι όσοι προσέρχονταν και ζητούσαν με πίστη τη βοήθειά του, θεραπεύονταν από τις ασθένειες που τους βασάνιζαν και γύριζαν στα σπίτια τους χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

το μέγα κλέος της Κύπρου, της οικουμένης των Κήρυκαν, των Αντιοχαίων των πρώτων, της Χριστονήμου Κλήσεως αρχιτέκτονα, της Ρώμης των κλινών εισηγητήν και θείων των εθνών σαγηνευτήν, το της χάριτος δοχείων, του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων, Απόστολων των Μέγαν, των του Θείου Παύλου συνέκδημων, των εβδομήκοντα πρώτων, των δώδεκα ισοστάσιων, πάντες συνελθόντες σε πτώση πιστή, των Βαρνάβαν, άσμα συστέψομεν, πρεσβεύει γαρ Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

ήταν Ιουδαίος ο Βαρνάβας και καταγόταν από την φυλή του Λεβί. Λεγόταν Ιωσής και ύστερα μετονομάστηκε Βαρνάβας, που σημαίνει Υιός Παρακλήσεως. Την πρώτη καλή εικόνα για την ιεραποστολικότητα του ανδρός συναντάμε στο περιστατικό κατά το οποίο ο Βαρνάβας πούλησε το χωράφι του και κατέθεσε το αντίτιμο στα πόδια των Αποστόλων για την οικονομική ενίσχυση της κοινότητος των χριστιανών. Πράξεις των Αποστόλων, 4 κεφάλαιο, 37 εδάφιον. Η Αγία Γραφή δεν συνηθίζει να εγκομιάζει και να επαινεί πρόσωπα, αλλά για τον Βαρνάβαν μαρτυρεί ότι ήταν άνθρωπος αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Σαν άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος ο Βαρνάβας χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές σε διάφορες ιεραποστολές. Ήταν αυτός που σύστησε τον Απόστολο Παύλο στις κορυφές της Εκκλησίας, στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Κάποτε ο Βαρνάβας στάλθηκε στην Αντιόχεια, συνάντησε εκεί και ενίσχυσε στο φρόνημα τους χριστιανούς και τους συνέστησε να μένουν σταθεροί στην πίστη. Ο Βαρνάβας όχι μόνο ενθάρρυνε τον Απόστολο Παύλο στις πρώτες περιοδίες του, αλλά και τον συνόδευσε μαζί με τον ανεψιό του Ιωάννη Μάρκο στην Αντιόχεια, στην Ταρσό, στα Ιεροσόλυμα, σε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας, στην ίδια του την πατρίδα την Κύπρο, και σε όλες αυτές συνετέλεσε και αυτός να ιδρυθούν χριστιανικές εκκλησίες. Είχε καθαρές αντιλήψεις στα ζητήματα της πίστεως και κήρυτε, όπως και οι άλλοι Απόστολοι και προπαντός ο Παύλος, ότι οι χριστιανοί που ήταν προηγουμένως ειδωλολάτρες δεν ήταν απαραίτητο να περιτέμνονται. Αλλά ενώ κατά πάντα ήταν σύμφωνος με τον Απόστολο Παύλο και σχεδόν μέχρι το 45 μετά Χριστόν όλο το έργο το είχαν κάνει μαζί, ξαφνικά διαφώνησαν πάνω σε ένα θέμα τακτικής, προκειμένου δηλαδή να πραγματοποιήσουν την πρώτη και μεγάλη και συστηματική αποστολική περιοδία που θα περνούσαν από τις πόλεις Αντιόχεια, Σελεύκεια, Κύπρο, Πέργη, Παμφιλία, Πέργη Παμφιλίας, Αντιόχεια Πισιδίας, Ικόνιο, Λύστρα, Δέρβη και πόλη Αντιοχίας, Αντιόχεια Συρίας, διεφώνησαν στο αν έπρεπε να πάρουν μαζί τους τον Μάρκο. Ο Βαρνάβας έλεγε ναι, έπρεπε να τον πάρουν. Ο Παύλος έλεγε όχι, δεν έπρεπε να τον πάρουν, διότι την προηγούμενη φορά δεν έμεινε μέχρι τέλους μαζί τους, αλλά τους εγκατέλειψε και έφυγε. Τελικά δεν συμφώνησαν, διεφώνησαν ειρηνικά, και ο μεν Παύλος περιόδευσε με τον Σίλα στη Μικρά Ασία, ο δε Βαρνάβας με τον Μάρκο στην πατρίδα μας Κύπρο. Ο Άγιος Βαρνάβας φέρεται ως ένας από τους λίγους εκείνους ζηλωτές του Πνεύματος που συνετέλεσαν πολύ νωρίς τη μεγάλη εξάπλωση του χριστιανικού κηρύγματος και μάλιστα στην Κύπρο. Γι' αυτό και εμείς οι Κύπροι τον έχουμε σαν φωτιστή και προστάτη Άγιο της πατρίδας μας. Ήταν σπουδαίος στην αποστολική εργασία αλλά και στην ιεραποστολική συνεργασία. Η διαφωνία του με τον Παύλο δεν μείωσε καθόλου τη μεταξύ τους αγάπη και τις καλές τους σχέσεις. Απέβλεπαν και οι δυο τους την ουσία. Η δε ουσία ήταν η πρόοδος του Ευαγγελικού Κηρύγματος, η αύξηση των μελών της Εκκλησίας, η προσωπική τους προβολή δεν είχε για αυτούς καμιά προτεραιότητα. Ας είναι, αγαπητοί ακροατές, αυτό ένα δίδαγμα για όλους τους σύγχρονους χριστιανούς και κήρυκες που δυστυχώς συχνά τα προσωπικά τους επισκιάζουν το έργο του Θεού. Αντί να κηρύττουμε για τον Χριστό, για την Εκκλησία, κηρύττουμε για τον εαυτό μας, για τις φατρίες μας, για να λιπάνουμε διασπαστικές φιλοδοξίες ή άθλια υλικά συμφέροντα. Πόσο μακριά είμαστε από το ιδεώδες του Αγίου Βαρνάβα.

0: 11 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Σήμερα ακόμα η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδιν. Η εορτή σήμερα της θαυματουργού εικόνας το Άξιον Εστίν. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Λουκά, επισκόπου Κρυμαίας, του Ρώσου, του Θαυματουργού. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

μεγάλο αγαθό να μάθει κάποιος την κατά Χριστόν ταπείνωση. Με αυτή γίνεται εύκολη και ευχάριστη η ζωή και όλα γίνονται αγαπητά στην καρδιά. Μόνο στους ταπεινούς εμφανίζεται ο Κύριος εν πνεύματι Αγίω και αν δεν ταπεινωθούμε δεν θα δούμε το Θεό. Η ταπείνωση είναι το φως μέσα στο οποίο μπορούμε να δούμε τον Θεό φως, όπως ψάλλεται «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Ο Κύριος με δίδαξε να κρατώ τον νου μου στον Άδη και να μην απελπίζομαι. Με τον τρόπο αυτό ταπεινώνεται η ψυχή μου, αλλά αυτό δεν είναι ακόμη η αληθινή κατά Χριστόν ταπείνωση, που είναι απερίγραπτη. Όταν οδεύει η ψυχή προς τον Θεό, τότε διακατέχεται από φόβο. Μόλις όμως αντικρίσει τον Κύριο, χαίρεται ανίποτα από την ωραιότητα της δόξας Του και από την αγάπη του Θεού και τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και λησμονεί εντελώς τα επίγεια. Τέτοιος είναι ο παράδεισος του Κυρίου. Όλοι θα βρίσκονται μέσα στην αγάπη και από την κατά Χριστόν ταπείνωση όλοι θα χαίρονται να βλέπουν τους άλλους ανώτερους από αυτούς. Η ταπείνωση του Χριστού κατοικεί στους ελάχιστους και αυτοί χαίρονται που είναι ελάχιστοι. Αυτό μου έδωσε ο Κύριος να καταλάβω. Ω, προσευχηθείτε για μένα όλοι οι Άγιοι, για να μάθει η ψυχή μου την ταπείνωση του Χριστού. Τη διψάει η ψυχή μου, αλλά δεν κατορθώνω να την αποκτήσω και την ζητώ με δάκρυα, σαν το παιδί που ζητά τη μητέρα του όταν τη χάσει. Πού είσαι, Κύριέ μου, κρύφτηκες από την ψυχή μου και σε ζητώ με δάκρυα. Κύριε, δώσε μου τη δύναμη να ταπεινωθώ ενώπιον του μεγαλείου σου. Κύριε, σε σένα πρέπει δόξα στους ουρανούς και στη γη. Δώσε και σε μένα το μικρό πλάσμα σου, το ταπεινό σου πνεύμα. Σε οικετεύω, αγαθέ Κύριε. Ρίξε μου μια ματιά από το ύψος της δόξας σου και δώσε μου τη δύναμη να σε δοξολογώ ημέρα και νύχτα. Γιατί σε αγάπησε η ψυχή μου με το Άγιο Πνεύμα και νοσταλγεί η καρδιά μου εσένα και σε ζητώ με δάκρυα. Κύριε, δώσε μας πνεύμα Άγιο. Με αυτό θα σε δοξάζουμε ημέρα και νύχτα, γιατί η σάρκα μας είναι ασθενική, ενώ το πνεύμα σου είναι πρόθυμο και δίνει στην ψυχή τη δύναμη να δουλεύει για σένα αβίαστα και στερεώνει το νου στην αγάπη σου και του δίνει την τέλεια ανάπαυση κοντά σου. Έτσι ο νους δεν θέλει να στοχάζεται πια τίποτε άλλο από την αγάπη σου. Εύσπλαχνε Κύριε, το ασθενικό πνεύμα μου δεν μπορεί να έλθει προς εσένα και γι' αυτό σε αποζητώ, όπως ο βασιλιάς Άβγαρος. Έλα και γιατρέψέ με από τις πληγές των αμαρτωλών λογισμών μου και θα ψάλω για σένα ημέρα και νύχτα και θα σε κηρύττω στους ανθρώπους για να σε γνωρίσουν όλοι οι λαοί. Γιατί εσύ Κύριε, όπως πάντα κάνεις θαύματα, συγχωρείς αμαρτίες, αγιάζεις και ζωοποιείς.

Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στον πιο απλοϊκό άνθρωπο που όμως γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και στον άνθρωπο που μολονότι είναι σπουδαίος δεν γνώρισε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να πιστεύεις απλώς ότι ο Θεός υπάρχει και να τον αναγνωρίζεις από τη φύση και τη γραφή και στο να γνωρίζεις τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο. Το πνεύμα του ανθρώπου που γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα φλέγεται ημέρα και νύχτα από την αγάπη του Θεού και η ψυχή του δεν μπορεί να προσκοληθεί σε τίποτε γήινο. Ψυχή που δεν δοκίμασε τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος χαίρεται με τη ματαιοδοξία της κοσμικής δόξας ή του πλούτου ή της εξουσίας. Ψυχή όμως που γνώρισε εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο επιθυμεί μόνο τον Κύριο και δεν λογαριάζει καθόλου τα πλούτη και τη δόξα του κόσμου. Ψυχή που γεύθηκε το Άγιο Πνεύμα διακρίνει τα πνευματικά φαινόμενα από τη γεύση. Λέει η Γραφή, «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Όπως ο Δαβίδ γνώρισε εκ πείρας, έτσι και μέχρι σήμερα ο Κύριος δίνει στους δούλους του να γνωρίσουν εκ πείρας την αγαθότητά του. Και αυτός θα διδάσκει τους δούλους του μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Όποιος γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, έμαθε από εκείνον την ταπείνωση και εξομοιώθηκε με το δάσκαλό του τον Χριστό, τον Υιόν του Θεού και έγινε όμοιος με Αυτόν. Κύριε, αξίωσέ μας της δωρεάς της Αγίας Σου ταπεινώσεως. Κύριε, δώσε μας δωρεάν το ταπεινό Σου Άγιο Πνεύμα, όπως δωρεάν ήλθες να σώσεις τους ανθρώπους και να τους ανεβάσεις στον ουρανό για να βλέπουν τη δόξα Σου. Όχι κατά Χριστόν ταπείνωση, σε γνωρίζω αλλά δεν μπορώ να σε αποκτήσω. Οι καρποί σου είναι γλυκείς, γιατί δεν προέρχονται από τον κόσμο αυτό.

Όταν η ακηδεία παραλύσει την ψυχή, τότε πώς να ανάψεις μέσα της φωτιά για να φλέγεται κάθε ώρα από αγάπη? Η φωτιά αυτή προέρχεται από τον Θεό και ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας δώσει το πύραυτό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όποιος έμαθε την ταπείνωση έχει διαρκώς αυτό το πύρ, γιατί ο Κύριος δίνει στους ταπεινούς τη χάρη του. Πρέπει να υπομείνεις πολλούς κόπους και να χύσεις πολλά δάκρυα για να διατηρήσεις το πνεύμα ταπεινωμένο κατά Χριστόν. Χωρίς αυτό σβήνει το φως της ζωής στην ψυχή και αυτή πεθαίνει. Μπορείς σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποξηράνεις το σώμα με την νηστεία. Να ταπεινώσεις όμως την ψυχή έτσι που να μένει συνεχώς ταπεινή, αυτό ούτε εύκολο είναι, ούτε σύντομα έρχεται. Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία πάλευε 17 χρόνια με τα πάθη σαν με άγρια θηρία και μόνο τότε βρήκε ανάπαυση. Και όμως το σώμα της μαράθηκε σε λίγο χρόνο, γιατί στην έρημο δεν υπάρχει πολλή τροφή. Πορωθήκαμε τελείως και δεν καταλαβαίνουμε πια αν υπάρχει η κατά Χριστόν ταπείνωση και αγάπη. Βέβαια, η ταπείνωση αυτή, όπως και η αγάπη, γίνονται γνωστές μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εμείς όμως δεν σκεφτόμαστε πως είναι δυνατό να την προσελκύσουμε κοντά μας. Γι' αυτό πρέπει να την ποθήσουμε με όλη την ψυχή μας. Αλλά πώς θα ποθήσω κάτι που δεν το γνωρίζω καθόλου? Όλοι γνωρίζουμε τη χάρη, έστω και λίγο, γιατί το Άγιο Πνεύμα κινεί κάθε ψυχή στην αναζήτηση του Θεού. Ω, πώς πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να δώσει στην ψυχή το ταπεινό Άγιο Πνεύμα. Η ταπεινή ψυχή έχει μεγάλη ανάπαυση, ενώ η υπερήφανη βασανίζει η ίδια τον εαυτό της. Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού και βρίσκεται μακριά από το Θεό. Υπερηφανεύεται πως είναι πλούσιος ή επιστήμονας ή ένδοξος, αλλά δεν γνωρίζει το βάθος της φτώχειας και της απώλειας του, αφού δεν γνώρισε το Θεό. Όποιος όμως αγωνίζεται εναντίον της υπερηφάνειας, αυτόν τον βοηθά ο Κύριος να νικήσει αυτό το πάθος.

Κύριος είπε: «Μάθετε απ' εμού ότι πράωση μη και ταπεινώ στη καρδία. Αυτό νοσταλγεί ημέρα και νύχτα η ψυχή μου και ηγετεύω τον Θεό και όλους τους Αγίους του ουρανού και όλους εσάς, όσοι έχετε γνωρίσει την ταπείνωση του Χριστού. Προσευχηθείτε για μένα, να έλθει σε μένα το πνεύμα της Χριστομίμητης ταπεινώσεως που με δάκρυα αποθεί η ψυχή μου. Δέσποτα πολυέλεε, δώσε μας πνεύμα ταπεινώσεως για να βρουν οι ψυχές μας ανάπαυση κοντά σου. Υπεραγία Μητέρα του Κυρίου, ζήτησε για μας ελεούσα ταπεινωμένο πνεύμα. Όλοι εσείς οι Άγιοι που ζείτε στους ουρανούς και βλέπετε τη δόξα του Κυρίου και φρένεστε με το πνεύμα το Άγιο, πρεσβεύσατε ώστε και εμείς να είμαστε μαζί σας. Ποθεί η ψυχή μου να δει τον Κύριο και διψά για αυτόν με ταπείνωση, γιατί είναι ανάξια για τέτοιο μεγάλο αγαθό. Ελεήμον Κύριε, δίδαξέ μας με το Άγιο Πνεύμα την ταπείνωσή σου». Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να εισέλθει στο δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω αυτή τη συμβουλή. Ας πει: «Κύριε, αν υπάρχεις, φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω με όλη την καρδιά μου και με όλη την ψυχή μου». Και ο Κύριος οπωσδήποτε θα φωτίσει μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει: «Αν υπάρχεις, τότε παιδέψέ με», γιατί αν έρθει η τιμωρία, είναι δυνατό να μην βρεις τη δύναμη να ευχαριστήσεις το Θεό και να μετανοήσεις. Και όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε θα αισθανθεί η ψυχή σου τον Κύριο, θα αισθανθεί πως ο Κύριος τη συγχώρησε και την αγαπά. Και θα το μάθεις αυτό με την πείρα, και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία και θα θέλεις τότε να διακηρύσεις σε όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον καταδίωκε. Όταν όμως τον γνώρισε, τότε γύρισε όλη την οικουμένη κηρύττοντας τον Χριστό. Για να σωθείς, είναι ανάγκη να ταπεινωθείς, γιατί τον υπερήφανο και με τη βία να τον βάλεις στον παράδεισο και εκεί δεν θα βρει ανάπαυση, γιατί δεν θα είναι ικανοποιημένος και θα λέει: «Γιατί δεν είμαι εγώ στην πρώτη θέση?» Αντίθετα, η ταπεινή ψυχή είναι γεμάτη αγάπη και δεν επιδιώκει πρωτεία, αλλά επιθυμεί για όλους το καλό και είναι ευχαριστημένη με όλα. Αρχιμανδρίτος Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Απόστολο Βαρνάβα αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Η εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος, στη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

Στις 11 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα. Αξίζει να αφιερώσουμε λίγα λόγια για το μεγάλο αυτό Απόστολο του Χριστού, το δυνατό στυροβάτη της Εκκλησίας. Απόστολος ήταν. Είχε γευτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ως δροσερός ζέφυρος έπνεε μέσα στην πρώτη Εκκλησία. Είχε βαφτιστεί στα νάματα της Καινής Διδαχής. Η καρδιά του είχε οριστικά κερδιθεί από το χριστιανικό κήρυγμα και πολύτιμο θησαυρό της έκανε το Χριστό, τον νέο διδάσκαλο, τον νέο προφήτη, τον νέο Μωυσή, τον παράκλητο, τον παρηγορητή των ανθρώπων, την νέα ελπίδα της ανθρωπότητος, το σωτήρα και ελευθερωτή του κόσμου. Από αυτή την ελπίδα παρηγορήθηκε ο Βαρνάβας και αυτή την παρηγοριά θέλησε να μεταδώσει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Είχε παρηγορηθεί και ήθελε να παρηγορήσει. Είχε ανανεωθεί και ήθελε να ανανεώσει τον κόσμο. Παρηγορούσε τους πτωχούς με βοηθήματα οικονομικά και με διδασκαλίες παρακλήσεως. Γι' αυτό και οι μαθητές του Χριστού τον ονόμασαν Ιών Παρακλήσεως. Αυτό σημαίνει στα αραμαϊκά το όνομα Βαρνάβας. Βαρ σημαίνει Υιός και Νεβουά σημαίνει προφητεία, παράκληση. Ονομαζόταν Ιωσήφ ή Ιωσής. Όταν οι Απόστολοι του ανέθεσαν το αποστολικό του έργο, τον ονόμασαν Βαρνάβα. Και όχι τυχαία. Διαπίστωσαν ότι ένα τέτοιο όνομα του τέριαζε για τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του. Ήταν προσινής και γλυκής στους τρόπους του, φιλικός προς όλους, γινόταν εύκολα αποδεκτός, εξυπηρετούσε και παρηγορούσε όσοι τον συναναστρέφονταν. Ο Βαρνάβας ήταν κατάλληλος για Απόστολος του Χριστού. Πρέπει να ήταν εύσωμος για το δία τον νόμισαν στα Λύστρα. Τα μάτια του στο πρόσωπό του ακτινοβολούσαν αγαθότητα και συμπάθεια. Κυριαρχούσε στις προς τους άλλους εκδηλώσεις του με τον ήπιο χαρακτήρα του, με την ηρεμία και τη βεβαιότητα που είχαν τα λόγια του. Ένα άλλο σημαντικό προσόν που διέθετε ο Βαρνάβας είναι ότι ήταν Έλληνας στην ψυχή. Καταγόταν από την Κύπρο. Η ελληνική παράδοση και η γλώσσα έβαλαν μέσα στην ψυχή του το ελεύθερο φρόνημα και τη δυνατότητα να ανοίγεται στον κόσμο. Φυσικά ήταν Ιουδαίος, Λεβίτης, και υπάρχει πληροφορία ότι ήταν συμφοιτητής του Παύλου όταν και οι δύο σπούδαζαν τον νόμο στα Ιεροσόλυμα κοντά στο σοφό και συνετό νομοδιδάσκαλο Γαμαλίλ, από τον καλό χαρακτήρα του οποίου πολλά πήρε ο Βαρνάβας. Σε όλες τις περιπτώσεις της Ιεραποστολής παρατηρούμε ότι ο Βαρνάβας παρακάμπτει τα επουσιώδη και δίνει προτεραιότητα στα ουσιώδη. Το ουσιώδες για τον Βαρνάβα ήταν να κερδιθεί ο κόσμος από τον Χριστό, να μην χάσει ο άνθρωπος την ευκαιρία της σωτηρίας του. Έλυε τα προβλήματα με πρακτικότητα και με αναφορά πάντοτε στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, η οποία τον περιέβαλε με εμπιστοσύνη και εκτίμηση. Ήταν άλλωστε από τους πρώτους μαθητές και η παράδοση τον ονομάζει κορυφαίο ανάμεσα στους 70 Αποστόλους. Ο Απόστολος Βαρνάβας με το πρακτικό του πνεύμα βοήθησε πολύ στην οργάνωση της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητος των Ιεροσολύμων. Όταν έγινε Απόστολος, πώλησε το αγροκτημά του, δηλαδή ολόκληρη την περιουσία του, και παρέδωσε τα χρήματα στο κοινό ταμείο της Εκκλησίας. Υπάρχοντος αυτό αγρού, γράφουν οι πράξεις, πολλοί σας είναι και το χρήμα και έθηκε παρά τους πόδας των Αποστόλων. Όταν ο Παύλος ύστερα από τη θαυματουργική μεταστροφή του ήλθε στα Ιεροσόλυμα για να διηγηθεί στους Αποστόλους τη θαυματουργική του κλίση στη Δαμασκό, ήταν φυσικά διστακτικός. Αυτός που πολεμούσε σκληρά την Εκκλησία, πώς να κερδίσει την εμπιστοσύνη μέσα σε αυτή και μάλιστα στα Ιεροσόλυμα, στον τόπο του μαρτυρίου του Στεφάνου. Ήταν φυσικό να δυσπιστούν οι χριστιανοί. Και πιο μεγάλος ήταν ο κίνδυνος από το συνέδριο. Κινδύνευε η ζωή του Αποστόλου άμεσα. Γι' αυτό κατέφυγε στην αρχή στην Αραβία και στην έρημο. Έχει ανάγκη από αυτοσυγκέντρωση και προετοιμασία. Πρέπει τώρα πια να ενδυθεί τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Πρέπει να αποκτήσει το φρόνημα του Ιησού Χριστού.
Πρέπει να γκρεμιστεί μέσα του ο Φαρισαίος και να μορφωθεί μέσα του ο Χριστός. Γύρισε και κήρυξε στην Δαμασκό, κινδύνεψε από τους Ιουδαίους. Σώθηκε και τώρα θεωρεί ότι πρέπει να επισκεφτεί τον Πέτρο, τους Αποστόλους, τα Ιεροσόλυμα. Πολλοί δισταγμοί, οι χριστιανοί που έχουν γίνει τώρα πολλοί, τον υποπτεύονται. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, μόνο ο Βαρνάβας τον κατάλαβε. Πήρε με εμπιστοσύνη τον Παύλο και τον έφερε στους πιο σημαντικούς Αποστόλους, στον Πέτρο και στον Ιάκωβο. Στα Ιεροσόλυμα, στο φιλόξενο σπίτι της Μαρίας της μητέρας του Μάρκου, που θείος του ήταν ο Βαρνάβας, ο Πέτρος κουβεντιάζει αδελφικά και φιλικά με τον Παύλο. Του μιλάει για τον Χριστό, τα θαύματά του, τα πάθη του, την ταφή του και την Ανάσταση. Του διηγείται για την Ανάληψη και την Πεντηκοστή. «Να», του λέγει, «σε αυτό εδώ το σπίτι κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και μας γέμισε με χαρίσματα και θάρρος. Σε αυτό το σπίτι μας συγκέντρωσε ο Κύριος. Εδώ μας παρέδωσε τη Θεία Ευχαριστία». 14 ημέρες τα έλεγαν ο Παύλος με τον Πέτρο και κάθε τόσο με τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Ο Απόστολος Βαρνάβας έστεκε πλάι στο παρασκήνι. Έφερε σε επικοινωνία τον Παύλο και με άλλους Αποστόλους, τον Σίλα, τον Μάρκο, τον Ιωάννη, τον Διάκονο Φίλιππο. Κατάφορτος ο Παύλος από τα όσα του είπε ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, γεμάτος από συγκινήσεις, θέλει να τα πει στη συναγωγή των Λιβερτίνων. Όμως κινδύνεψε, τον φυγάδεψαν οι Απόστολοι στην Κεσάρια και από εκεί, με πολλές λοξοδρομήσεις, επέστρεψε στην πατρίδα του την Ταρσό. Εκεί ετοιμάζεται και περιμένει το Νεύμα του Θεού.

Ο Απόστολος Βαρνάβας διέκρινε ότι ο Παύλος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Εκκλησία. Με τη μεσολάβησή του αποκατέστησε τον Παύλο στην Ιεροσολυμητική Εκκλησία. Με τη φροντίδα του τον έσωσε από τα νύχια του συνεδρίου. Αυτό δείχνει ότι το πρόσωπο του είχε μεγάλο κύρος στη Μητέρα Εκκλησία. Είχε γίνει ήδη γνωστός και έξω από τα Ιεροσόλυμα. Η Εκκλησία, κάτω από την πίεση των διωγμών, ανοίχθηκε προς την ευρύτερη περιοχή και μάλιστα κατά ένα φυσικό τρόπο. Κάποιοι Κύπροι και Κυριναίοι, μαζί ίσως και ο Λούκιος και τα παιδιά του Σίμωνα του Κυριναίου, ο Ρούφος και ο αδελφός του, όταν είδαν το λιθοβολισμό του Στεφάνου, πήγαν και εγκαταστάθηκαν στην Αντιόχεια της Συρίας, που ήταν σπουδαίο ελληνιστικό κέντρο. Γεμάτοι ζήλο σαν εκείνο του Στεφάνου, κήρυξαν το Ευαγγέλιο ανάμεσα στους Έλληνες και βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση. Πολλοί επέστρεψαν επί των Κύριων, μας λένε οι πράξεις. Δηλαδή πολλοί έγιναν χριστιανοί. Αυτό χαροποίησε τη Μητέρα Εκκλησία των Ιεροσολύμων, αλλά αυτόματα γεννήθηκε ένα πρόβλημα. Απεφάσισαν και έστειλαν στην Αντιόχεια το Βαρνάβα για να δούνε τι γίνεται. Το Βαρνάβα διάλεξαν, που γνώριζε τη συντροφιά των Κυπρίων και των Κυριναίων, ίσως μάλιστα να ήσαν και μαθητές του. Ο Απόστολος Βαρνάβας, όταν είδε την καινούργια εκκλησία που θα είναι η δεύτερη εκκλησία μεγάλης πόλης, γέμισε από χαρά. «Ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκάλλει πάντας τη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίου», λένε οι πράξεις. Δηλαδή, όταν είδε τη χάρη του Θεού που φαινόταν από το πλήθος των Ελλήνων που πίστεψαν και από το νέο τρόπο βιωτής τους, εχάρι και τους εσυμβούλευσε όλους να είναι αφοσιωμένοι και να μένουν κοντά στον Κύριο μόλι τους στην ψυχή. Η παρουσία του Βαρνάβα στην Αντιόχεια αύξησε τους πιστούς και προσετέθη ο όχλος ικανός στο Κυρίο, γιατί έβλεπαν ότι ο Βαρνάβας ήταν ανήρ ικανός και πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ο Απόστολος Βαρνάβας, πρακτικός καθώς ήταν, σπέβδει για την Ταρσό. Πρέπει να βρει τον Παύλο και να τον φέρει στην Αντιόχεια. Τον Παύλο χρειάζεται η μεγάλη αυτή πόλη. Ήρθε η μεγάλη στιγμή που περίμενε ο Παύλος. Το Νεύμα του Θεού είναι ολοφάνερο. Ο Χριστός κάνει τον Παύλο Απόστολο των Εθνών. Του το είχε προαναγγείλει στα Ιεροσόλυμα, όταν γεμάτος πίκρα έλεγε στην προσευχή του: «Κύριε, εδώ στα Ιεροσόλυμα κανένας δεν με θέλει». Και πήρε την απάντηση από τον Κύριο: «Σπεύσον και έξελθεν τάχει εξ Ιερουσαλήμ, ότι εγώ εις έθνη μακράν αποστελώσε». Ο Βαρνάβας λοιπόν ήταν ο ταχυδρόμος του Θεού. Έτρεξε στην Ταρσό και έφερε στην Αντιόχεια το μεγάλο Απόστολο τον Παύλο. Μέχρι σε αυτή τη στιγμή μόνο ο Βαρνάβας και ο Παύλος καταλάβαιναν ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να κατακτήσει τον ελληνικό κόσμο, όλους τους ανθρώπους. Και αυτό γιατί ήσαν και οι δυο τους Ιουδαίοι και Έλληνες μαζί. «Ουχαρεστή διαστολή Ιουδαίουτε και Έλληνος», θα γράψει αργότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Παύλος. «Έλυσιτε και βαρβάρι σοφιλέτησιμοι, Ιουδαίωτε πρώτον και Έλληνοι. Εμείς δε κηρύττωμεν Χριστών εσταυρωμένων, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον, έλυσι δε μωρίεν, αυτής δε της κλητής Ιουδαίστε και έλυσιν Χριστών Θεού δύναμην και Θεού σοφίεν», θα γράψει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Χωρίς το Βαρνάβα ίσως να χανόταν ο Παύλος. Τώρα η Αντιόχεια έχει τον κατεξοχήν αποστολό της τον Παύλο και τον συναποστολό της τον Βαρνάβα. Γερά θεμέλια για να γίνει μια μεγάλη εκκλησία. Το δίδυμο Βαρνάβας και Παύλος θα επισκεφτούν τώρα τα Ιεροσόλυμα με γεμάτα χέρια. Η εκκλησία

Η της Αντιόχειας έκανε έρανο και μάζεψε βοηθήματα για την εκκλησία των Ιεροσολύμων που απορροφημένη από το αποστολικό έργο είχε οικονομικά προβλήματα και έστειλαν τα βοηθήματα αυτά με τον Βαρνάβα και τον Παύλο. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος πήραν την ευλογία της μητέρας εκκλησίας και επέστρεψαν στην Αντιόχεια ενισχυμένοι, γιατί πολλά θαύμαστα είχαν συμβεί στην Εκκλησία Ιερουσαλήμων και στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης. Ο Λόγος του Θεού ύυξανε και επληθύνετο. Αλλά και στην Αντιόχεια επληθύνετο η Εκκλησία. Είχε ήδη αποκτήσει προϊσταμένους, προφήτες και διδασκάλους, ανάμεσα στους οποίους προέξυχε ο Βαρνάβας. Η κοινή λατρεία και το κήρυγμα του σύναζε και τους αδέλφωνε. Σε μια τους σύναξη λατρευτική που συνεδευόταν από νηστεία και προσευχή, το Άγιο Πνεύμα πρόσταξε στην Εκκλησία. Αφορίσατε δίνει τον Βαρνάβαν και Παύλων εις το έργον, ο προσκέκλει με αυτούς. Και η εκκλησιαστική σύναξη με νηστεία και προσευχή και επίθεση των χεριών πάνω τους έδωσαν επίσημα την έγκρισή τους και την ευχή τους. Η πρώτη μεγάλη αποστολική πορεία δρομολογήθηκε. Το Ευαγγέλιο του Χριστού ξεκινά για να κατακτήσει την Αχανή Αυτοκρατορία. Αρχιστράτηγη σε αυτή την αποστολή ήταν ο Βαρνάβας και ο Παύλος. Υπασπιστής τους πιστός ήταν ο Μάρκος, ο ανεψιός του Βαρνάβα.

Στην πρώτη αποστολική περιοδία αρχηγός εμφανίζεται ο Απόστολος Βαρνάβας. Αν την έμπνευση της περιοδίας είχε ο Παύλος, το ίδιο πνεύμα εμπνέει και το Βαρνάβα, το ίδιο οδηγεί και την Εκκλησία. Ο Βαρνάβας είναι χαρούμενος που ο Παύλος συμφωνεί να αρχίσουν από την Κύπρο, την πατρίδα του, στην την οποία είχαν και κάποιες διασυνδέσεις. Χωρίς χρονοτριβή, οι δύο μεγάλοι Απόστολοι, ο Βαρνάβας και ο Παύλος, έχοντας μαζί τους και τον Ευαγγελιστή Μάρκο, όλοι τους μιλούσαν ελληνικά, ξεκίνησαν για τον Ευαγγελισμό των Ελλήνων. Από την Αντιόχεια κατέβηκαν στο λιμάνι της Σελεύκειας, εκεί όπου ένας κυματοθράφστης φέρει το όνομα του Βαρνάβα και ο άλλος του Παύλου. Πήραν το πρώτο πλοίο που πήγαινε για την Κύπρο. Ο Μεγαλέξανδρος με ένα καλά οργανωμένο στρατό κατέκτησε την Ανατολή και έφερε εκεί την ελληνικό πολιτισμό. Οι τρεις Απόστολοι, οπλισμένοι με τη μάχαιρα του Πνεύματος, το δυνατό ευαγγελικό λόγο, ξεκινούν για να κατακτήσουν τη Δύση, να φέρουν σε αυτή το Χριστό και την παρηγοριά της αγάπης και της ελευθερίας. Το κυπριακό πλοίο που μετέφερε ανθρώπους και εμπορεύματα και τώρα ανυποψίες το μεταφέρει και αποστόλους, προσήγγισε στη Σαλαμίνα, ανάμεσα στην Αμόχωστο και Λάρνακα, εκεί που πέθανε ο ναύαρχος Τίμων όταν η Νικηφόρα ναυμαχούσε για να κρατήσει την Κύπρο ελληνική. Η Σαλαμίνα ήταν μεγάλη πόλη. Ανάμεσα στον ελληνικό πληθυσμό της είχε και πολλούς Εβραίους και αρκετές συναγωγές. Είχε και μια καλή ζήμη, μερικούς χριστιανούς από τα Ιεροσόλυμα που ο διωγμός τους οδήγησε εκεί. Αυτοί υποδέχτηκαν το Βαρνάβα με χαρά και τον Μάρκο τον Ανεψιό. Είδαν και τον Παύλο και θυμήθηκαν τον σκληρό τους διωγμό, όμως τον καλοδέχονται. Είναι τώρα Απόστολος. Αγγιητής της γνησιότητάς του είναι ο Βαρνάβας. Πολλή δουλειά τους περιμένει. Κήρυγμα σε Ιουδαίους και Έλληνας. Όλοι πρέπει να δεχθούν το κήρυγμα της Ανάστασης. 14 πόλεις ανεπτυγμένες πρέπει να περάσουν ώσπου να φτάσουν στην Πάφο, τόσες αναφέρει ο ιστορικός Πλίνιος. Σε κάθε πόλη ιδρύουν και μια εκκλησία, μια εκκλησιαστική κοινότητα, μια συντροφιά που απαρτιζόταν από Έλληνες και Ιουδαίους. Το νέο γένος, το γένος των χριστιανών γεννιέται, άρχισε από την Αντιόχεια, πληθαίνει εδώ στην Κύπρο, είναι ο νέος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, στον οποίο δεν ισχύουν διακρίσεις φυλών, εθνών και φύλων. Είναι ο ένας λαός, το βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιο. Στην Πάφο κέρδισαν και έναν επίσημο, το Ρωμαίο Ανθύπατο Σέργιο Παύλο. Ο χριστιανισμός μπήκε έτσι στις τάξεις της ρωμαϊκής εξουσίας. Οι Απόστολοι είναι ευχαριστημένοι. Είδαν τη χάρη του Θεού να θριαμβεύει. Μα περισσότερο ευχαριστημένος ήταν ο Βαρνάβας, ο αρχηγός. Μπορεί τώρα να καμαρώνει για την Κύπρο, την πατρίδα του. Το ίδιο και ο Μάρκος και οπωσδήποτε και ο Παύλος, που έχει τα μάτια του καρφωμένα στη Μικρά Ασία. Εκείνη η πατρίδα του. Πρέπει και αυτή να εκχριστιανιστεί, να γίνει η Εκκλησία Χριστού. Αλλά και οι Κύπροι, οι χριστιανοί, που είχαν επικοινωνία με τη Μικρά Ασία, τους προτρέπουν, τους ενθαρρύνουν να πάνε για τη Μικρά Ασία. Ο Απόστολος Βαρνάβας και η παρέα του κατευθύνθηκαν προς το λιμάνι της Πάφου. Το πρώτο καράβι έπλεε για την Ατάλεια. Μπαίναν μέσα σε αυτό και πάνε για τη χώρα των Γαλατών. Εδώ ευαγγελίζονται την Ατάλεια και την Πέργη της Παμφυλίας, την Αντιόχεια και το Ικόνιο της Πισιδίας, τα Λύστρα και τη Δέρβη της Λικαωνίας. Ιδρύουν παντού χριστιανικές κοινότητες. Ο Βαρνάβας είναι ένας από τους κύριους συντελεστές του ανοίγματος της Εκκλησίας προς τα έθνη, προς την οικουμενικότητα.
ο άλλος είναι ο Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών. Οι δύο Απόστολοι γύρισαν στην Αντιόχεια, 4 χρόνια έλειπαν. Εκεί έμαθαν ότι ως ψηλά στην Κιλικία ιδρύθηκαν με την προσπάθεια των Αντιοχαίων εκκλησίες. Το άνοιγμα προς τα έθνη δημιούργησε πρόβλημα στους συντηρητικούς της Ιερουσαλημματικής Εκκλησίας, που ήθελαν οι εξεθνών χριστιανοί να περιτέμνονται και να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο. Κάτι τέτοιο θα δυσκόλευε τον εχριστιανισμό των Ελλήνων και θα φυλάκιζε την Εκκλησία στα στενά όρια της συναγωγής. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος θα αντιδράσουν, θα υπαραμυνθούν για την οικουμενικότητα της σωτηρίας. Αυτή η διάσταση οδήγησε την Εκκλησία στη σωτήρια συνοδικότητα. Συγκαλείται στα Ιεροσόλυμα η Αποστολική Σύνοδος, πρότυπο όλων των συνόδων της Εκκλησίας. Προεδρεύει ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Ανοίγει τη συζήτηση ο Πέτρος. Στη συνέχεια πρώτος μιλάει ο Βαρνάβας, που ανακοινώνει για τα καλά αποτελέσματα της αποστολικής περιοδίας. Ο Πέτρος εγκρίνει και συμφωνεί με τον Βαρνάβα. Ο Παύλος συμπληρώνει και έχει φέρει και δείγματα από τα καλά τους αποτελέσματα τον Τίτο και τον Τιμόθεο. Ο Ιάκωβος ακούει σιωπηλός και συντεριάζοντας τις δυο απόψεις, σε μια εκείνη του Χριστού αποφαίνεται. Ο Σιμεών, δηλαδή ο Πέτρος, σας εξήγησε πως την πρώτη φορά ο Θεός έδειξε την ευνοιά του στα έθνη για να αποκτήσουν και αυτά δικό τους λαό, που θα ονομάζεται λαός του Θεού. Σε αυτό είναι σύμφωνοι και οι λόγοι των προφητών. Καγοκρίνω μη παρενοχλήν τους από των εθνών επιστρέφουσιν επί των Θεών. Η Σύνοδος εγκρίνει την ελευθερία από τον νόμο, γράφει γράμμα και το στέλνει με τον Ιούδα και το Σίλα, που συνοδεύουν τον Βαρνάβα και Παύλο στην Αντιόχεια. Στη λύση του προβλήματος ο Βαρνάβας έπαιξε καθοριστικό ρόλο, για την εμπέδωση της απόφασης φάνηκε πολύ διαλλακτικός. Αρχίζει τώρα η δεύτερη αποστολική περιοδία. Ο Παύλος με το Σίλα θα φτάσουν μέχρι την Ελλάδα. Ο Βαρνάβας με τον Μάρκο θα εργαστούν στις εκκλησίες της Κύπρου, ίσως στη συνέχεια στην Αλεξάνδρεια. Κατόπιν στη Ρώμη δεν ξέχασε ποτέ την Κύπρο, όπου και μαρτύρησε γύρω στο 57 στις 11 Ιουλίου κοντά στη Σαλαμίνα. Δείχνεται εκεί ο τάφος του. Η Κύπρος είναι το νησί του Αποστόλου Βαρνάβα.

Αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο στον Απόστολο Βαρνάβα που τη μνήμη του τιμάει η Εκκλησία στις 11 Ιουνίου. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Η ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδηπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Ενωρίτης. Ενωρία και ζωή. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Σάββατο της Σαρακοστής. Την ώρα του όρθου, η γερόντισσα στάθηκε ήσυχα μπροστά στο παγκάρι του ενωριακού ναού για να παραδώσει το πρόσφορο που ετοίμασε για τη λειτουργία. Σκούρα ξερακιανή φιγούρα. Το μαύρο κεφαλομάντιλο, κατεβασμένο χαμηλά στο μέτωπο, πλαισιώνει ένα αποστεωμένο μα φωτεινό πρόσωπο. Γλυκύτητα είναι χυμένη στην έκφρασή του. Ξεδίπλωσε με προσοχή και περίσσιο σεβασμό τις τέσσερις γωνιές της καθαρής άσπρης πετσέτας που το κάλυπτε. Επάνω στο πρόσφορο φάνηκε το δίπτυχο. Ένα χαρτί με τα ονόματα των υπεργείας και των υπεραναπαύσεως δικών της. Εκτός από τους συγγενείς, έγραψε και τα ονόματα των άκληρων γνωστών της, που δεν άφησαν κανένα πίσω τους να τους μνημονεύει για την ανάπαυση των ψυχών τους. Ίσως να έχει διαβάσει τον βίο του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, ότι όταν ο Άγιος συνάντησε στην έρημο το κρανίο ενός ιερέως των ειδώλων, άκουσε από αυτό μια φωνή να του λέει: «Όποια ώρα σπλαχνιστείς αυτούς που είναι στην κόλαση και προσευχηθείς για αυτούς, παρηγορούνται λίγο». Ή τον Ιερό Χρυσόστομο που γράφει: «Δεν ορίστηκε τυχαία το να θυμόμαστε την ώρα των φρικτών μυστηρίων τους κοιμηθέντας, γιατί θα έχουν πολύ κέρδος και μεγάλη ωφέλεια». Και τους μνημονεύει. Καθαρή, νοικοκυρεμένη η ταπεινή ενωρίτισσα αποπνέει τάξη, φροντίδα, γνώση. Έφερε έγκαιρα την προσφορά της, πρώτης προσκομιδής, όχι όπως μερικοί την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Τη φαντάστηκα να ακολουθεί κατά την ετοιμασία της προσφοράς στο σπίτι της την παραδοσιακή οικιακή ιεροτελεστία. Λουτρό, άναμα του καντιλιού στο τραπέζι με την εικόνα της Παναγίας, θυμίαμα, σιγοψάλσιμο της παρακλήσεως. Τα σκεύη του ζυμώματος καθιερωμένα αμεταχείριστα σε άλλες χρήσεις.

0: Το ελεύρι από σπόρους συναγμένους από τους αγρούς και τους κάμπους είναι και σύμβολο της ενότητος των πιστών και του Χριστού. Η ζύμη, εικόνα της Βασιλείας του Θεού που ζυμώνει όλο το φύραμα, πιασμένη με τον βασιλικό της εκκλησίας. Έτσι είδα την απλή αυτή γερόντισσα να ζει το μυστήριο της ενώσεως του Θεού με τους ανθρώπους στη Θεία Ευχαριστία με τον αγιασμό της προσφοράς, του δώρου της. Ασύλληπτο από την ανθρώπινη σκέψη πόσο απλά, πόσο εύκολο να αποκτηθούν δώρα δέχεται ο Θεός από τον άνθρωπο για τη Θεία Ευχαριστία, για την ένωσή του με τον άνθρωπο. Εμείς οι σύγχρονοι, οι διανοούμενοι, δεν το σκεπτόμαστε καν, δεν το λογαριάζουμε. Συνήθως εκκλησιαζόμαστε χωρίς να φέρουμε προσφορά. Κοινωνούμε χωρίς να έχουμε κάνει τον μικρό κόπο, την ελάχιστη φροντίδα για να φέρουμε στον οίκο του Θεού τα σαπαρχάς της φύσεως, των σύτων, των ίνων και το έλεον που μοιάζουν απόμακρα, ξεχασμένα έθιμα, σαν να είμαστε ανώτεροι από αυτά. Μωρή και τυφλή που γινόμαστε. Η γερόντισσα παρέδωσε στο παγκάρι το πρόσφορο που το ετοίμασε η ίδια με προσευχή και ορθόδοξη θεολογία και με την παρουσία της φώτισε όλο το εκκλησίασμα. Το ηλαρό πρόσωπό της ακτινοβολεί σαν να μετέχει στις μυστικές ευχές της προσκομιδής. Μας μεταδίδει από τη χάρη της. Ας είναι ευλογημένη, όπως η φτωχή χείρα που έριξε στο γαζοφυλάκιο τα 2 λεπτά, τον κοδράντη, και δικαιώθηκε από τον Χριστό.
1: Ο ενορίτης. Ενορία και ζωή. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ενωρίτης. Ενωρία και ζωή. Χρονογραφήματα. Από το ομότιτλο βιβλίο του Δημητρίου Σταμάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ιησού στο φρέαρ του Ιακώβου. Ένας διάλογος με τη Σαμαρίτιδα. Άλλος διάλογος εκείνης με τους συγχωριανούς της. Ο διάλογος του Κυρίου με τους μαθητές του. Όλα παρουσιάζονται με απλότητα. Τίποτα περιττό. Κανένα λεκτικό στολίδι. Αναδύονται οι ψυχές φωτισμένες με απλότητα. Απλή η αμαρτωλή γυναίκα. Χωρίς μπερδεμένες σκέψεις. Εκφράζει τη φυσική απορία. Παράξενο. Πώς επικοινωνείς ζητώντας νερό από μία Σαμαρίτιδα αφορισμένη από τους Ιουδαίους? Απλά ο Κύριος της αποκαλύπτεται. Αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου ζητάει να πιει, εσύ θα του ζητούσες το πηγαίο νερό. Χωρίς επιφυλάξεις η απάντηση. Απορεί με την πρότασή του. Πάλι ο νους της στο νερό του πηγαδιού. Είναι προσιλωμένη στον πρόγονο Ιακώβ που τους χάρισε το πηγάδι. Μήπως είναι ανώτερος ο άγνωστος επισκέπτης από το μεγάλο πατριάρχη? Απλά συνεχίζει ο Κύριος. Τη μεταφέρει στην αιώνια ζωή σαν πηγή ύδατος ζωής αιωνίου. Με απλότητα το παραδέχεται η γυναίκα. «Δώσ' μου από αυτό το νερό για να μην διψάω, ούτε να έρχομαι ως εδώ στο πηγάδι». Με απλότητα τη βοηθάει ο Κύριος να ξεφύγει από τα ορατά και τα εγκόσμια. «Φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ». Ο Ιησούς γνωρίζει την προσωπική της ιστορία. Πέντε παντριές και παράνομη συμβίωση τώρα. Και αρχίζει να αποκαλύπτεται ποιος είναι με τη διόρασή του στο παρελθόν και το παρόν της. Η γυναίκα ανοίγει τα μάτια της στο μυστήριο της πίστης. Απλά γυρεύει να προχωρήσει στις συνέπειες. Τη σωστή λατρεία του Θεού. Βήμα-βήμα, χωρίς περιστροφές, παλινδρομήσεις, ευδιάθετες επιφυλάξεις. Μπαίνει στην ουσία. Και η απάντηση έρχεται σαν ουράνια αστραπή θεολογίας και θεογνωσίας. Ήρθε ο καιρός της αληθινής λατρείας, εν πνεύματι και αληθεία. Η γυναίκα αποκαλύπτει την ευσέβειά της, την προσμονή του Μεσσία, και ο Ιησούς απλά, με δύο λέξεις, της αποκαλύπτεται, χωρίς παραβολές. «Εγώ είμαι που σου μιλάω αυτή τη στιγμή».

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.
2: Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας.

11 Ιουνίου, φίλες και φίλοι ακροατές, ολόκληρος ο αθωνικός μοναχισμός εορτάζει το καμάρι του, την πάνσεπτη και θαυματουργική εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστίν, και η εκπομπή μας σήμερα δεν θα μπορούσε παρά να ήταν αφιερωμένη ολόκληρη στη δεύτερη μετά την Παναγία την Πορταΐτισσα πιο σημαντική εικόνα του Αγίου Όρους.

Αναφερόμαστε λοιπόν νοερά μέχρι τις Καριές και το Ναό του Πρωτάτου, όπου φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν, και ξεφυλίζοντας την έκδοση του Ιωάννου Χατζηφώτη που φέρει το όνομα της εικόνας, διαβάζουμε.

Παναγία του Άξιον Εστίν είναι το επίκεντρο, θα λέγανε, της αποδιδομένης στην κυρία Θεοτόκο από τους αγιορείτες τιμής. Βρίσκεται στο ιερό βήμα του Πρωτάτου, που είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Παναγίας και συνδέεται στενά με την ιστορία του αθωνικού μοναχισμού. Η έξοδό της από το Άγιον Όρος γίνεται με τιμές αρχηγού κράτους και συνέβη ως σήμερα 3 φορές. Κατά τον εορτασμό της χιλιετηρίδας του Αγίου Όρους 1963, οπότε βγήκε στην Αθήνα και τον Πειραιά, το 1985 στα 2300 χρόνια της Θεσσαλονίκης, κατά τον συνεορτασμό του Αγίου Δημητρίου με τη Θεοτόκο, σύμφωνα με την παράδοση όπου αξιέπαινα έχει αναβιώσει στη συμπρωτεύουσα με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τότε Παντελεήμονα, και το 1987 στην Αθήνα σε συνδυασμό με την επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου και για τον αγιασμό των πιστών μετά από ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ. Εμείς σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, κάνουμε μια παρένθεση και προσθέτουμε ότι υπάρχει και μια 4η φορά όπου η εικόνα του Άξιον Εστίν βρέθηκε στην Αθήνα το 1999 το φθινόπωρο, τότε προς βοήθεια των πιστών για τον καταστροφικό σεισμό που είχε πλήξει την περιοχή της Αττικής. Χιλιάδες πιστών λοιπόν έσπευσαν και στις 3 περιπτώσεις να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα που κατά την παράδοση ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έψαλε για πρώτη φορά ενώπιόν της τον θαυμάσιο ύμνο «Άξιον Εστίν». Το θαύμα αυτό τοποθετείται στον 10ο αιώνα. Την αγιορείτικη παράδοση, την οποία μεταφέρουμε στη συνέχεια στην νεοελληνική, κατέγραψε ο πρώτος του Αγίου Όρους Σεραφείμ, ο Θυϊπόλος, το 1548, και έφερε στο φως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το 1794.

κοντά στη σκήτη του Προτάτου που βρίσκεται στις Καριές, στην τοποθεσία της μονής του Παντοκράτορα, είναι ένας μεγάλος λάκκος με διάφορα κελιά. Σε ένα από αυτά που σεμνινόταν στην κοίμηση της κυρίας Θεοτόκου, κατοικούσε ένας ενάρετος γέροντας ιερομόναχος μαζί με τον υποτακτικό του. Επειδή συνηθιζόταν να γίνεται αγρυπνία κάθε Κυριακή στη σκήτη αυτή του Προτάτου, ένα Σάββατο βράδυ ο γέροντας, θέλοντας να πάει στην εκκλησία, είπε φεύγοντας τον υποτακτικό του: «Τέκνον μου, εγώ ως συνήθως θα πάω να ακούσω την αγρυπνία. Εσύ μείνε στο κελί και διάβασε την ακολουθία». Ενώ είχε βραδιάσει για τα καλά, κάποιος χτύπησε την πόρτα του κελιού. Ο υποτακτικός έτρεξε αμέσως και άνοιξε. Τότε είδε έναν ξένο μοναχό

την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Μετά συνέχισε με την τιμιωτέραν ως το τέλος. Ακούγοντας έτσι τον ύμνο, ο υποτακτικός εξέφρασε το θαυμασμό του και είπε προς τον ξένο μοναχό: «Εμείς ψέλνουμε μόνο την τιμιωτέρα. Το άξιον εστίν ποτέ δεν το ακούσαμε, ούτε εμείς ούτε οι παλιότεροι μας. Αλλά σε παρακαλώ, κάνε αγάπη και γράψε και σε μένα τον ύμνο αυτό, για να τον ψέλνω κι εγώ στην Παναγία». Ο ξένος μοναχός ζήτησε τότε μελάνι και χαρτί για να το γράψει. Ο υποτακτικός όμως δεν είχε ούτε μελάνι ούτε χαρτί. «Τότε φέρε μου μία πλάκα», του είπε ο ξένος μοναχός. Πράγματι, ο υποτακτικός βρήκε μία πλάκα και του την έδωσε. Τότε ο ξένος μοναχός την πήρε και έγραψε πάνω σε αυτήν με το δάκτυλό του τον ύμνο του «Άξιον εστίν». Και έγινε θαύμα. Τόσο βαθιά χαράχθηκαν τα γράμματα πάνω στη σκληρή πλάκα, σαν να γράφτηκαν σε πολύ απαλό πυλό. Μετά ο ξένος μοναχός είπε στον υποτακτικό: «Από σήμερα και στο εξής, έτσι να ψάλνετε και εσείς όλοι οι ορθόδοξοι τον ύμνο». Και μόλις είπε αυτά τα λόγια εξαφανίστηκε. Ήταν Άγιος Άγγελος, απεσταλμένος από το Θεό, για να αποκαλύψει τον αγγελικό αυτό ύμνο που τόσο ταιριάζει στην Παναγιά. Μάλλον ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ.

Όταν γύρισε από την Αγρυπνία ο γέροντας και μπήκε στο κελί, ο υποτακτικός του άρχισε να ψέλνει το άξιο νεστή, όπως ο άγγελος του είχε παραγγείλει. Και στη συνέχεια του έδειξε και την πλάκα με τα αγγελοχάρακτα γράμματα. Ο γέροντας μόλις τα άκουσε αυτά έμεινε εκστατικός για το θαύμα. Τότε πήραν και οι δύο την αγγελοχάρακτη εκείνη πλάκα και πήγαν στο πρωτάτο, όπου την έδειξαν στον πρώτο του Αγίου Όρους και στους άλλους γέροντες της κοινότητας και τους διηγήθηκαν όσα συνέβησαν. Αφού δόξασαν τότε εκείνοι όλοι μαζί τον Θεό και ευχαρίστησαν την κυρία μας τη Θεοτόκο για το θαύμα αυτό, έστειλαν αμέσως την πλάκα στην Κωνσταντινούπολη, στον Πατριάρχη και τον Βασιλιά, μαζί με γράμμα σχετικό με αυτά που έγιναν. Από τότε και μετά, ο αγγελικός εκείνος σύμνος διαδόθηκε σε όλη την Οικουμένη για να ψέλνεται στην Παναγία από όλους τους Ορθοδόξους. Η δε εικόνα της, που βρισκόταν στο παρεκκλήσι του κελιού εκείνου, στο οποίο έγινε το θαύμα, μεταφέρθηκε από τους πατέρες του Αγίου Όρους στο Ναό του Πρωτάτου, όπου βρίσκεται ως σήμερα φρονιασμένη στο Ιερό Σύνθρονο μέσα στο Άγιο Βήμα. Το θαύμα έχει καταχωριστεί στο εορτολόγιο της Κατανοητολάς Ορθόδοξης Εκκλησίας στις 11 Ιουνίου, ημερομηνία του 982 μετά Χριστόν, στην οποία τοποθετείται το γεγονός ως σύναξης του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άβιν, με τους παρακάτω στίχους που παρατίθενται στο Μηναίο. «Ίσας Γαβρίλ πριν το χαίρετη κόρη, άδης δε και νυν, άξιον σε υμνέιν». Και το κελί του άξιον εστίν, στο λάκο του Άβιν, όπως λέγεται από τότε, συγκέντρωσε πολλούς μοναχούς. Στα 1309 είχε 50 καλύβες, όπου ζούσαν 203 ασκητές διαφόρων εθνοτήτων, Έλληνες, Ρώσοι, Ρουμάνοι και Βουλγαροί.

Κάνουμε όμως ένα διάλειμμα τώρα και να μεταφερθούμε στο ναό του Πρωτάτου, στις καριές του Αγίου Όρους, από όπου θα ακούσουμε απόσπασμα από τον παρακλητικό κανόνα στην εικόνα.

παράξενε στην. Η συγκεκριμένη ακολουθία ψάλεται από τον μοναχό Ιάκωβο Αγιορείτη, διακονητή του Πρωτάτου, και κυκλοφόρησε από τον ίδιο μόλις στις αρχές του χρόνου, με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για την ανακαίνιση του ιερού Ιβηρητικού κελιού Θείας Αναλήψεως στις Καριές. Στην παράκληση συμμετέχει και ο γνωστός ιερομόναχος Αντύπας από το Ιβηρητικό κελί Αγίας Άνης.

Αρχαγγελικός Ύμνος Άξιον Εστίν θεωρείται ένας από τους επισημότερους λειτουργικούς μας ύμνους και γι' αυτό κατά καιρούς ντύθηκε μουσικά με διάφορους τρόπους. Όπως γράφει στο έργο του η Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός, στο εξαιρέτως ανταποκρίνεται ο λαός και συμμετέχει ενεργότερα στην ιεροτελεστία. Ο χορός ψάλλει το Άξιον Εστίν, που είναι ένας από τους επίσημους ύμνους της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό και οι ψάλτες βάζουν όλη τους την τέχνη και τη δύναμη για να το ψάλουν. Αλλά δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε πως πάντα κατορθώνουν το καλύτερο. Από τα αμέτρητα Άξιον Εστίν που υπάρχουν στις μουσικές συλλογές, ελάχιστα είναι που έχουν ήθος και χαρακτήρα ιερής μουσικής. Γι' αυτό θα πρέπει να ψάλετε το συνηθισμένο, εκείνο που ψάλετε στον Πατριαρχικό Ναό και στο Άγιον Όρος. Το πόσο δημοφιλής είναι ο ύμνος στην Αγιορείτικη Λατρεία φαίνεται από το παρακάτω περιστατικό που διηγείται ο αείμνηστος αρχιμανδρίτης Χερουβίμ ο Αγιανανίτης, κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Οροπό. Βαθιά τυπωμένη στη μνήμη μου μένει η μορφή του γέροντος Μαξίμου του Ιεροψάλτου. Όταν τον εγνώρισα σε μια επίσκεψη που κάναμε μαζί με κάποιον άλλον αδελφό, ήταν ασθενής, κατάκητος. Σταθήκαμε κατασυγκινημένοι κοντά του και αρχίσαμε να συζητούμε μαζί του, με την ελπίδα ότι θα τον ακούσουμε να ψάλει, έστω και από το κρεβάτι του πόνου. Παρακαλέσαμε τον γέροντά του, ο οποίος και του το επέβαλε. «Τώρα πια», μας είπε ταπεινά, «έχω ξεχάσει τα ψαλτικά. Κοιτάζω πώς να οικονομήσω εν υπομονή τις ημέρες της ασθένειάς μου, ώστε φεύγοντας από τη ζωή αυτή να υπάρχει μέσα μου βεβαία η ελπής και η πληροφορία της σωτηρίας μου. Χάρη της υπακοής όμως θα ψάλω λίγο». Και ενώ προσπαθούσε να ανασηκωθεί, προσέθεσε: «Είμαι ασθενής και δυσκολεύομαι». Τον βοηθήσαμε και βάλαμε μερικά μαξιλάρια στην πλάτη του. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια αφότου σταμάτησα να ψάλω επισήμως στις αγρυπνίες. Τώρα ψάλω μόνο προς τη Θεοτόκο και μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα όλων των Αγιοριτών. Γι' αυτό θα σας πω ένα Άξιον Εστίν. Τότε λοιπόν έγινα όλος αυτιά για να ακούσω, να απολαύσω έναν Άγιο, έναν μάρτυρα μοναχό, καθώς προσωπικός τον θεωρούσα. Όταν πράγματι άρχισε να ψάλει, νόμιζα ότι φθόγγοι ουράνιοι έβγαιναν από όργανα υπερκόσμια. Για πρώτη, ίσως και τελευταία φορά, άκουσα έναν τέτοιο αγγελικό ύμνο. Όταν πλέον απέδωσε και την τελευταία συλλαβή, συγκινημένος και κατάκοπος, ξάπλωσε στο κρεβατάκι του. Τα σχετικά με τη λειτουργική χρήση του αρχαγγελικού ύμνου καταγράφονται ως εξής στο τυπικό της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. «Ενεκά στη λειτουργία του Χρυσοστόμου, καθιανδήποτε και αν τελείται ημέραν, εν πάσης τες Κυριακές και τες μεθεόρτης Κυριακές των Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών, ως και εν τες μνήμες των εν το μεταξύ των μεθεόρτων εορταζομένων Αγίων, καθάς εν το άρθρο στοιχολογούμενην την τιμιωτέραν, εις το εξαιρέτως ψάλετε το Άξιον Εστίν. Εν τες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές και εν τες ημέρα Κυριακή αποδόσεσιν αυτών, αντί του Άξιον Εστίν ψάλετε η καταβασία της ενάτης οδής της εορτής μετά του Μεγαληναρίου, τη εορτή της μεταμορφώσεως αντί της καταβασίας της ενάτης, ο τόκος σου άφθορος εδείχθη ήθιστε και τη ουδέν τη ούτων σημείη το αρχαίων τυπικών, ψάλεστε το εν το εβδόμιο δίτρο πάριον νυν τα ανίκουστα οικούστη, εν τες του Μεγάλου Βασιλείου λειτουργίες αντί του Άξιον Εστίν ψάλετε το κάθισμα επί σύ χέρι και χαριτωμένη. Σημειωτέων δε ότι εν τες μνήμες των Αγίων τες συμπίπτουσες μετά την Κυριακήν του Θωμά μέχρι τις αποδόσεις του Πάσια
Εν άλλη ημέρα πλην της Κυριακής ψάλετε μετά το εξαιρέτο στο άξιον εστίν και οχή το ο άγγελος ευώα όπερ μόνον εν τες Κυριακές καθιέρωτε ήδη διότι εν αυτές ουδέ το την τιμιωτέραν στιχολογούμενην. Εξαίρεσης γίνεται όταν συμπέσει η ετεορταζομένου Αγίου Μνήμη το Σαββάτο της Αποδόσεως της του Θωμά εορτής και τη εορτή η αποδόση της Μεσοπεντηκοστής ότε ψάλεται η καταβασία της ενάτης αντί του άξιον εστίν. Εξάλλου, το άξιον εστίν ψάλεται ηγούμενον των μεγαλιναρίων εις τους δύο παρακλητικούς κανόνας της Θεοτόκου και αναγινώσκεται εις τας ακολουθίας της τραπέζης και του μικρού αποδείπνου. Η ευρύτερη αυτή λειτουργική χρήση του ύμνου τον κατέστησε ιδιαίτερα αγαπητό και δημοφιλή και δεν είναι τυχαίο ότι ο κορυφαίος νεοέλληνας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης συνέθεσε ποιητική συλλογή με τον τίτλο ακριβώς το «Άξιον εστίν» όπου απαντούν οι στίχοι όπως «Άξιον εστίν το φως και η πρώτη χαραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου», «Άξιον εστί το χώμα που ανεβάζει μίαν οσμή κεραυνού σαν αποφιάφη», «Άξιον εστίν το κύμα που αγριεύει και σηκώνεται πέντε οριές επάνω», «Άξιον εστίν το διάσελο που ανοίγει αιωνίου γαλάζιου οδού στα νέφη».

μας εκπομπή, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι αφιερωμένη στην Παναγία του Άξιον Εστίν, την εικόνα, την πάνσεπτη εικόνα του Αγίου Όρους, τη δεύτερη σημαντικότερη μετά την Παναγία Πορταίτισσα, που φυλάσσεται στις Καριές, στο Πρωτάτο, και που εορτάζει κάθε χρόνο την 11η Ιουνίου.

εικόνα του Action Steam δέχεται πάντοτε μεγάλες τιμές και λιτανεύεται τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και σε εξαιρετικές περιστάσεις. Η τακτική λιτάνευση συνδέεται με τον αγιασμό της φύσης ως κενής κτήσεως μετά την Ανάσταση του Χριστού για την εφορία των καρπών της γης και είναι έθιμο που απαντάει όχι μόνο στο Άγιον Όρος αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Καθώς σημειώνει ο έμινιστος Γιώργος Αθάνας το 1926 στην εφημερίδα Πολιτεία, ένα από τα ωραιότερα έθιμα του θρησκευτικού βίου του Αγίου Όρους είναι οι Πασχαλινές Λιτανίες. Όλα τα μοναστήρια τελούν τη λιτανία τους, αλλά τη δεύτερη και άλλα την τρίτη μέρα του Πάσχα. Γραφικότερη θρησκευτική τελετή δεν έχω δει. Θα μπορούσε να την ονομάσει κανείς καλογερικά ανθεστήρια. Η λιτάνευση της Παναγίας του Action Steam συνεχίζεται ως τις μέρες μας με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια και αποτελεί για την ήσυχη πολύχνη των Καριών ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός. Τη διαδρομή της καθορίζει λεπτομεριακά τυπικό του 1508 και εξακολουθεί να γίνεται σχεδόν απαράλλακτα έως σήμερα. Τη Δευτέρα του Πάσχα, μετά τη Θεία Λειτουργία, η εν το ναό του Πρωτάτου φυλασσωμένη εικόν του Action Steam λιτανεύεται περί τας καριάς με τις ακολούθους στάσεις καθώς γίνονται δεήσεις. Μετά την έξοδο εκ του ναού, πρώτη στάση εις το αντιπροσωπείον της Ιεράς Μονής Ιβύρων, ήταν το του Παντοκράτορος, εκείθεν εις την Μονή Κουτλουμουσίου και εφεξής εις το κελίον του Ιωάννου του Θεολόγου, το των Ισοδίων, πύργος Ραβδούχου, το των Αγίων Αποστόλων, Μονή Αλυπίου, των Σταυρών του Ποτέ Κελίου του Χρυσοστόμου, των της Κήτης Κουτλουμουσίου, των του Αγίου Στεφάνου, αντιπροσωπείου Μονής Διονυσίου, των του Κελίου Ευαγγελισμού, των του Περιπτέρου Καριών, των του Μεγάλου Αντωνίου Άνωθεν του Σεραγίου, των του αντιπροσωπείου της Μονής Ζωγράφου, μεθού εις το αντιπροσωπείου της Μονής Χελανδαρίου, το Τυπικαριό, τα αντιπροσωπεία Μονής Ξηροποτάμου και Μονής Ρωσικού και τέλος στην αίθουσα του Πρωτάτου και το ναό αυτού. Στους σταθμούς τούτους, ως καινήν έτη εις τίνας μόνον, εγίνε το υποδοχή με τα προσφοράς της λιτανεύουσιν άρτου, τυρού, λευκού ίνου κλπ. Μετά δε την επάνωδον εις το Πρωτάτον, άλλοτε παρετίθετο και τράπεζα. Το 1488 οι Διονυσιάτε απέφυγαν την υποδοχή και εξύβρισαν τους λιτανεύοντας ως φάγους και πότας, αλλά την επαύριον χάλαζα κατέστρεψε τους κήπους και αμπελώνας του αντιπροσωπείου. Οι δε μοναχοί μεταβάντες εις τη μονή των ανέφερον το γεγονός και ο εκεί εφησυχάζων πατριάρχης Νύφων εκανόνισεν αυτούς. Παρόμοιο συνέβη και στην μονή Κουτλουμουσίου Δής και το μεν πρώτον πειρατέ έκαυσαν το εν καλλιάργα νεόριον, το δε δεύτερον εκρημνίστησαν η τράπεζα και άλλα κτίρια της Μονής. Όπως παρατηρεί ο ιερομόναχος Ιουστίνος Ιμονοπετρίτης, σήμερα η λιτανία δεν περνάει πια όπως άλλοτε από τον πύργο του Μακρύ, περνάει όμως από το κενό συντακτικό των επιστατών, ενώ σε κάθε κελί διαβάζεται το σχετικό Ευαγγέλιο και ψάλλεται το τροπάριο του Αγίου, στο όνομα του οποίου τιμάται το κελί. Στη Μονή Κουτλουμουσίου η στάση έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς αναμένει ολόκληρη η μοναστική αδελφότητα, οι ιερομόναχοι ενδεδειμένοι και πολλοί προσκυνητές. Την τρίτη της διακαινησίμου λιτανεύεται σε ανταπόδοση από του Κουτλουμούση στο Πρωτάτο η Παναγία Φοβερά Προστασία του μοναστηριού. Η πομπή της λιτανίας, χωρίς τίποτε το κοσμικό, μπάντες κλπ, έχει μεγαλοπρέπεια και γραφικότητα και καθώς πραγματοποιείται μέσα στην ανθισμένη φύση και στο καταπράσινο περιβάλλον των Καριών, είναι ένα γεγονός μοναδικό. Προπορεύεται ο μοναχός με το χειροτάλαντο και ακολουθούν οι ψαλτάδες, οι ιερομόναχοι και οι ιεροδιάκονοι ντυμένοι, με τα θυμιατά οι τελευταίοι. Ο επίσκοπος που προεξάρχει, τα τελευταία χρόνια οι υπάρχοντες στο όρος επίσκοποι, σχολάρχες της Αθωνιάδος, ο πρώτος με τους άλλους επιστάτες, η Παναγία με ουρανία πάνω από αυτήν, μοναχοί και λαϊκοί, με επικεφαλής τους εκπροσώπους της πολιτικής διοίκησης, της αστυνομίας κλπ, που σπέβδουν στη λιτανία με πολύ χαρά, αν και στο παρελθόν ελάχιστες υπήρξαν οι περιπτώσεις ολιγορίας μοναχών να συμμετάσχουν στη λιτάνευση
που γνώρισαν την οργή του Θεού. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις καριές οι κελιώτες καλλιεργούν συστηματικά κηπευτικά, οπορικά και άλλα, και η λιτάνευση αποτελεί ευλογία για την ευδοκίμησή τους. Τον χαρακτήρα άλλωστε αυτό έχει το έθιμο σε ολόκληρη την Ελλάδα.

θέση της εικόνας της Παναγίας του Άξιον Εστίν, που λέγεται αλλιώς και Καριώτισσα και Πρωταΐτισσα, είναι η πιο διακεκριμένη που θα μπορούσε το Άγιον Όρος να δώσει στην εφαίστεια εικόνα του. Αυτή όμως ακριβώς η θέση στο Ιερό Βήμα δημιουργεί και ένα παράδοξο φαινόμενο που ο μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης εκθέτει με τούτα τα λόγια. Είναι γνωστόν ότι η εφαίστειος του πρωτάτου Ιερά Εικόνα είναι τοποθετημένη εντός του Ιερού Βήματος και πάνω από το σύνθρονο, από την εποχή του Γενωμένου Θαύματος κατά τον 10ο αιώνα. Οι αγιορείτες δεν εκπλήττονται για την συντελουμένη βεβήλωση του Ιερού Βήματος από τη συνεχή είσοδο για προσκύνηση ή περιέργεια λαϊκών Ορθοδόξων, Ετεροδόξων, Εθνικών, Εβραίων, Ινδών και τούτο εξ αφορμής της συνήθειας αιώνων ή από την αντίληψη ότι έτσι προσφέρεται περισσότερη τιμή στη Θεοτόκο Μαρία. Λησμονούν όμως ότι όλες οι θαυματουργές εφαίστειες εικόνες της Παναγίας έχουν τοποθετηθεί στο κυρίως ναό και αυτής ακόμη της Πορταϊτήσης, που αναγνωρίζεται ότι όχι τα πρεσβεία τιμής. Ο ίδιος Λόγιος Αγιορείτης Μοναχός έφερε στο φως υπόμνημα του 1956 του Ιερομονάχου Αθανασίου Ιβυρίτη και του Ιερομονάχου Μαξίμου Προσμοναρίου της Πορταϊτήσης, που έθεταν στην Ιερά Κοινότητα το όλο θέμα και ζητούσε να μεταφερθεί στον κυρίω ναό. Η Ιερά Κοινότητα όμως, αν και παραδέχτηκε το ανίκιο του φαινομένου, δεν ενέκρινε τη μεταφορά της εικόνας, που σήμερα παραμένει στη θέση της στο σύνθρονο του Ιερού Βήματος του Πρωτάτου. Ιδού τώρα η περιγραφή ενός εξαιρετικού γεγονότος της αναγιορητικής πανήγυρης επί της ευρέση και ανακομιδή του Ιερού Λιψάνου του πρώτου του Αγίου Όρους Ιερομονάχου Κοσμά, ο οποίος απεγχωνίστηκε υπό των Λατινοφρόνων λίγοντος του 13ου αιώνος, διότι δεν ηθέλησε να υποκύψει στις πιέσεις αυτών και να δεχθεί την ψευδένωση, που έγινε την Κυριακή της Ορθοδοξίας 1982 στο Πρωτάτο, περιγραφή που μαρτυράει περίτρανα τη σημασία της εφαίστειας εικόνας του Άξιον Εστίν στη ζωή του Αγίου Όρους. Προείστατο ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ροδοστόλου, κύριος Χρυσόστομος, πλαισιούμενος υπό του Αγίου Πρωτοεπιστάτου προηγουμένου Μαρθαίου Βατοπεδινού, των μελών της Ιεράς Κοινότητος, των καθηγουμένων των Ιερών Μονών Μεγής της Λαύρας, Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Αγίου Παύλου, Σταυρονικήτα, Ξενοφόντος και Γρηγορίου, ως και των δικαίων των Ιερών Σκητών Αγίας Άνης, Καυσοκαλυβίων, Νέας Κήτης. Προσήλθαν επίσης έτεροι διαπρεπείς αγιορείτε ως ο υμνογράφος πατήρ Γεράσιμος Μικραγιανανίτης, ο μοναχός πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, οι ιεροψάλτες των αδελφοτήτων Δανιηλαίων και Θωμάδων και πολλοί άλλοι ευλαβείς μοναχοί. Παρέστησαν ακόμη ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής Αγίου Όρους, κυρίως Μαλλιάς, οι διοικητές των αστυνομικών τμήματων Αγίου Όρους και άλλοι κρατικοί λειτουργοί. Όλοι αισθάνονται τη μυστική παρουσία του Αγίου Πνεύματος και του Ιερομάρτυρος Κοσμά. Το πλήθος των προσελθόντων πατέρων ή το τόσον, ώστε πολλοί έλεγαν ότι από τις εποχές της Χιλιετηρίδος δεν είχε γίνει παρόμοια σύναξη Ισκαριάς. Η Αγρυπνία άρχισε μεν τη λιτάνευση της Ιεράς Θαυματουργού εικόνος της κυρίας Θεοτόκου Άξιον Εστί εκ του Ιερού Συνθρόνου του Αγίου Βήματος εις των συνήθι τόπων παρά των αριστερών χωρών, όπου τοποθετείται κατά τας επισήμους εορτάς. Καθόλην την Ιερά Αγρυπνία εδέσποζε η μορφή της εφόρου του Αγιονίμου Όρους, η οποία και εχαίρετο δια την δόξαν του τέκνου του εις Ιερομάρτυρος Κοσμά. Τα Άγια Λείψανα ήσαν τοποθετημένα δεξιά και αριστερά της Θαυματουργού εικόνος εις ωραιοτάτας αργυράς λειψανοθήκας. Είχαν επίσης εφρεπιστεί θαυμασία βυζαντινή εικόν του νεοφανούς Ιερομάρτυρου, στολισμένη με άνθη από την αγιορητική γη. Κατά το τυπικό, εψάλισαν τα αργά ανοιξαντάρια και κραγάρια, πολυέλεοι, ευλογητάρια, δοξαστικά και μεγάλη δοξολογία. Την ακολουθία, προς τιμήν του Αγίου Κοσμά και των συναυτό πατέρων, των υπό των λατινοφρόνων ανερεθέντων εν καριές, είχε συνθέσει με πολλή αγάπη προς τους Αγίους κατ' εντολήν της Ιεράς Κοινότητας ο Ιερομόναχος Αθανάσιος Ιμονοπετρίτης. Η όλη Αγρυπνία διήρκησε περί τας 13 ώρας. Η λαμπρά ψαλμωδία, η άπλετος φωτοχυσία, η συμμετοχή 30 περίπου φορεμένων ιερέων και διακόνων,
προσέδιδον εις την πανήγυριν υπερκόσμιου χαρακτήρα, ανύψωνον τους συμμετέχοντες εις την εν ουρανή στελουμένη λατρεία του Θεού και υπενθύμιζον στιγμάς μεγαλείου της Βυζαντινής Εκκλησίας.

σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας, αυτό το μικρό αφιέρωμα στην Παναγία του Άξιον Εστίν, έφτασε στο τέλος της. Σήμερα διαβάσαμε από το βιβλίο του Ιωάννου Χατζηφώτη με τον τίτλο Άξιον Εστίν. Επίσης ακούσαμε αποσπάσματα από τον παρακλητικό κανόνα στην εικόνα Άξιον Εστίν, μια ακολουθία η οποία ψάλεται από τον μοναχό Ιάκωβο Αγιορείτη, διακονητή του Πρωτάτου. Η ακολουθία της παρακλήσεως είναι έργο του Χαράλαμπο Μπούσια, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site στο ίντερνετ monachosiakovos.blogspot.com ή αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον ίδιο στο τηλέφωνο 23 770 23 934. Επαναλαμβάνω, μοναχός Ιάκωβος, διακονητής του Πρωτάτου, 23 770 23 934. Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που ήσασταν κοντά μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόροι είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Κοντά στην Κύπρο βρίσκεται η πολύ γνωστή και φημισμένη Ταρσός της Κιλικίας, από όπου κατάγεται, όπως είναι γνωστό, ο κορυφαίος Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος. Επειδή δε η Ταρσός ήταν τότε όχι μόνο ένα μεγάλο πνευματικό κέντρο, αλλά και ένας τόπος παγκόσμιας επικοινωνίας και μάλιστα, όπως αναφέρει ο Χόλτσνερ, το σύνορο δύο πολιτισμών, του Ελληνορωμαϊκού και του Σημιτικο-Βαβυλωνιακού, ήταν λοιπόν φυσικό ο Παύλος και ο Βαρνάβας εκεί να γνωριστούν και να γίνουν φίλοι. Και η φιλία αυτή δυνάμωσε αργότερα στα Ιεροσόλυμα όταν και οι δύο Απόστολοι συνέχισαν τις θεολογικές τους σπουδές κοντά στο σοφόνομο διδάσκαλο Γαμαλίηλ. Γι' αυτό και όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων, ο Βαρνάβας ήταν εκείνος που παρουσίασε και συνέστησε αρχικά τον Παύλο στους Αποστόλους, καθώς και σε όλη τη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων μετά την επιστροφή του Παύλου από τη Δαμασκό. Γιατί ο Βαρνάβας την περίοδο εκείνη αποτελούσε ένα επίλεκτο μέλος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, δεδομένου ότι αφενός μεν εργαζόταν συνεχώς για την εξάπλωση της χριστιανικής πίστης, αφετέρου προσπαθούσε να ενισχύσει αυτούς που ήδη είχαν πιστέψει στο Χριστό για να παραμείνουν ακλόνητοι στην πίστη τους εν μέσω των πολλών πειρασμών και δυσκολιών. Είναι δε χαρακτηριστική μια ενέργεια του Αποστόλου που επηρέασε σημαντικά την πρώτη εκκλησία των Ιεροσολύμων. Συγκεκριμένα ο Βαρνάβας με δική του πρωτοβουλία πούλησε ένα κτήμα που είχε στα Ιεροσόλυμα και όλα τα χρήματα που έλαβε τα παρέδωσε στα χέρια των Αποστόλων για να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των πιστών της Εκκλησίας του Χριστού. Με τη χειρονομία αυτή ο Απόστολος ως πραγματικός μαθητής του Χριστού κατέκτησε μια πρωτιά. Ήταν ο πρώτος που έδωσε το καλό και ζηλευτό παράδειγμα της έμπρακτης αγαθοεργίας στην αρχαία Εκκλησία. Έτσι, με τον τρόπο αυτό ο ζηλωτής Απόστολος Βαρνάβας εξελίχθηκε σε έναν πρώτης τάξεως Ιεραπόστολο και πραγματικό παρηγορητή των χριστιανών, ώστε δίκαια οι άλλοι Απόστολοι να τον αναγνωρίσουν εις άξιό τους και μαζί με τον πρώτο επίσκοπο της Αγίας Πόλεως των Ιεροσολύμων, τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, να του αναθέσουν την τιμητική αποστολή να επισκεφθεί και να οργανώσει την νεοσύστατη Εκκλησία της Αντιόχειας.
1: Ως του Παύλου πέρον συνέκδημος και Χριστόν κηρύξε τις έθνεση των

στην πόλη της Αντιόχειας, που την εποχή εκείνη αποτελούσε την Μητρόπολη της Ανατολής, ο χριστιανισμός γνώρισε εξαιρετική άνθηση. Ο αριθμός των χριστιανών μέρα με τη μέρα μεγάλωνε. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να αναλάβει το σοβαρό και υπεύθυνο έργο της οργάνωσης και της κατάρτισης όλων αυτών των χριστιανών. Ο Απόστολος Βαρνάβας δέχτηκε με χαρά και προθυμία την εμπιστευτική αυτή αποστολή. Η παρουσία του φλογερού Αποστόλου ανάμεσα στους χριστιανούς έγινε αφορμή για να ενισχυθούν και να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Όμως ο Βαρνάβας θεωρεί τον εαυτό του μικρό για να φέρει μόνος του εις πέρας μια τόσο μεγάλη αποστολή. Γι' αυτό ακριβώς τη στιγμή εκείνη θυμάται το φίλο του τον Παύλο από την Ταρσό της Κιλικίας. Πηγαίνει λοιπόν στην Ταρσό και παραλαμβάνει τον Παύλο, αποδεικνύοντας έτσι και εμπράκτως το ύψος της ταπεινοφροσύνης του. Και εδώ ακριβώς φαίνεται το ύψος της ταπεινοφροσύνης του Βαρνάβα, αλλά και η δύναμη της χριστιανικής αρετής. Δεν τον ένιωξε καθόλου αν η παρουσία του Παύλου δίπλα του θα τον επισκίαζε. Γιατί ο Βαρνάβας το μόνο που επιθυμούσε ήταν να εργάζεται ταπεινά, αθόρυβα και σωστά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού για το έργο της σωτηρίας των ψυχών. Το παράδειγμα το ζηλευτό και άξιο και μακάρι πάντα να βρίσκει μιμητές. Η αδελφική συνεργασία των δύο Αποστόλων έφερε σημαντικά αποτελέσματα. Για ένα ολόκληρο χρόνο, οι δύο συνειδητοί εργάτες του Ευαγγελίου του Χριστού, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, δούλεψαν ακούραστα για την ανάπτυξη της Εκκλησίας. Ήταν δε τόσο μεγάλη η πρόοδος της Εκκλησίας την περίοδο εκείνη, ούτως ώστε οι Έλληνες της Αντιόχειας, για να διακρίνουν τους μαθητές του Χριστού από τις άλλες θρησκευτικές κινήσεις, τους έδωσαν το ωραιότερο όνομα, ένα όνομα ευλογημένο και πολύ τιμημένο. Τους ονόμασαν για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας χριστιανούς. Και το όνομα αυτό έμελε να επιβληθεί ανά τους αιώνες για να θυμίζει σε όλους εκείνους που το φέρουν επάξια πως ανήκουν σε ένα στράτευμα, πως ανήκουν στη στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού που έχει σημαία και αρχηγό της τον παντοδύναμο Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και Κύριο των Κυριευόντων. Γιατί πράγματι οι χριστιανοί είναι στρατιώτες, αλλά στρατιώτες του ουράνιου βασιλέως, ο οποίος πάντα μα πάντα νικά και θριαμβεύει. Αλήθεια, τι μεγάλη τιμή, αλλά ταυτόχρονα πόση ευθύνη και πόση δύναμη κρύβει μέσα της η λέξη χριστιανός. Αν ο κάθε χριστιανός αγωνιστεί να γίνει άξιος του ονόματος που φέρει, τότε η ζωή του θα είναι μια πορεία από νίκη σε νίκη και από δόξα σε δόξα. Και αυτό γιατί η ονομασία χριστιανός κρύβει μέσα της και τη σιγουριά της νίκης, τη σιγουριά του αιώνιου θριάμβου.

Το έργο των δύο Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα δεν περιορίστηκε μόνο στην Αντιόχεια. Έτσι, μια ανοιξιάτικη μέρα του 45 μετά Χριστόν, ενώ οι χριστιανοί ήταν μαζεμένοι σε ένα σπίτι και άκουγαν το κήρυγμα, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν τότε εκκλησίες, το Πνεύμα το Άγιο έδωσε ξαφνικά στους Αποστόλους μία εντολή. «Ξεχωρίστε μου τον Βαρνάβα και τον Σάβλο για να τους στείλω στο έργο που τους έχω καλέσει». Οι χριστιανοί της Αντιόχειας δέχτηκαν με πολύ σεβασμό και ευλάβεια την εντολή του Κυρίου. Χωρίς καμία ένσταση κάλεσαν στο μέσο της συγκέντρωσης τους δύο διαλεχτούς Αποστόλους και αφού έκαναν ειδική προσευχή για αυτούς, οι πρεσβύτεροι έβαλαν τα χέρια τους στο κεφάλι των δύο Αποστόλων και τους εξαπέστειλαν στην καινούργια τους Αποστολή. Έτσι, οι δύο Απόστολοι, Βαρνάβας και Παύλος, με συντροφιά τον ανιψιό του Βαρνάβα, τον Ευαγγελιστή Μάρκο, αλλά και τις ευχές της Εκκλησίας, ξεκίνησαν ένα ευλογημένο πρωινό για την πρώτη τους Αποστολική περιοδία. Προτίμησαν δε οι Απόστολοι να αρχίσουν το έργο τους από την Κύπρο, γιατί ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος και είχε στο νησί συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Επιπλέον στην Κύπρο βρίσκονταν και πολλοί Εβραίοι που εργάζονταν στα πλούσια μεταλλεία χαλκού που έχει το νησί. Αλλά και επειδή

Στην Πάφο με το κήρυγμά τους η πόλη αναστατώθηκε. Απ' τη μια οι φανατικοί Ιουδαίοι που κατοικούσαν εκεί, απ' την άλλη οι ειδωλολάτρες που ένιωθαν για τη θρησκεία τους βαθύ σεβασμό, ξεσηκώθηκαν ενάντια στους Αποστόλους. Συνέλαβαν τον Παύλο και αφού τον έδωσαν σε μία κολόνα ενός ειδωλολατρικού ναού, του έδωσαν τεσσαράκοντα παραμίαν. Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε από όλη αυτή την αναστάτωση έφτασε και στα αυτιά του διοικητή, του Σέργιου Παύλου, που θέλησε να μάθει την αιτία. Κάλεσε λοιπόν τους Αποστόλους στο διοικητήριο και ζήτησε να τους ακούσει. Εκεί βρισκόταν και κάποιος Ιουδαίος μάγος, εγωπαθής και έξυπνος, ο Βαρι Ιησούς, που εκτός από την εβραϊκή θρησκεία γνώριζε και την αιγυπτιακή φιλοσοφία. Γι' αυτό το λόγο οι Αιγυπτοί τον είχαν ονομάσει και Ελίμα, δηλαδή σοφό. Όταν λοιπόν ο μάγος άκουσε το κήρυγμα του Βαρνάβα πρώτα και ύστερα του Παύλου, παρέταξε αμέσως με στόμφο τα ψευδοεπιχειρήματά του και ζητούσε με σοφιστίες και φωνές να εμποδίσει τον Ανθύπατο να πιστεύσει στο Χριστό. Μπροστά στη στάση αυτή του μάγου, ο Παύλος άλλαξε τακτική. Γεμάτος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την καρδιά φλεγωμένη από ιερή αγανάκτηση, τον κοίταξε στα μάτια και του βροντοφώναξε. «Γε του διαβόλου, που είσαι γεμάτος από κάθε δολιότητα και ραδιουργία, εχθρέ και πολέμιε κάθε δικαιοσύνης, δε θα πάψεις λοιπόν να διαστρέφεις με τα σοφίσματα και τις πονηρίες σου το θέλημα του Κυρίου? Και τώρα να, επάνω σου ξέσπασε η οργή του Κυρίου. Σύ που είσαι τυφλός κατά το μυαλό και κατά την ψυχή, θα μείνεις από αυτή τη στιγμή τυφλός και κατά το σώμα για κάμποσο καιρό». Και ό του θαύματος, ο Ελίμας από την ίδια στιγμή τυφλώθηκε και ζητούσε χειραγωγούς. Το θαύμα έκανε τέτοια εντύπωση στον Ανθύπατο που αμέσως πίστεψε. Δέχτηκε την αλήθεια του Θεού με την καρδιά του και έγινε ο πρωτοπόρος μα και ο σημειοφόρος όλων των επισήμων και αξιωματούχων, οι οποίοι ύστερα από αυτόν θα δέχονταν το Ευαγγέλιο και θα πίστευαν στο Χριστό.

από την Πάφο Βαρνάβας, σύμφωνα με το βιβλίο των πράξεων, μαζί με τους δύο συνεργάτες του, απέπλευσαν για την Πέργη, της Παμφιλίας, την Αντιόχεια και το Εικόνιο της Πισιδίας, την Λύστρα και τη Δέρβη και την Περίχωρο της Λικαονίας. Στην Αντιόχεια το κήρυγμα είχε μεγάλη επιτυχία το πρώτο Σάββατο. Η συγκέντρωση κατά το δεύτερο ήταν στα αλήθεια πρωτοφανής. Στην αρχή οι Ιουδαίοι με πολλή ευχαρίστηση άκουσαν την εγκάρδιον και συμφιλιωτική ελκυστική ομιλία του Βαρνάβα. Στην ομιλία του Παύλου άρχισαν να αντιλέγουν και επειδή δεν είχαν τίποτε να προβάλλουν, γιατί όλα τα επιχειρήματά τους ανασκευάζονται, εξέσπων εις βλασφημίας κατά του Χριστού και των Αποστόλων του. Μπροστά στη στάση τους αυτοί, οι Απόστολοι με θάρρος διακήρυξαν: «Σε εσάς, σύμφωνα με το Θείο σχέδιο, ή το ανάγκη να κηρυχθεί πρώτον ο Λόγος του Θεού. Επειδή όμως εσείς τον αποκρούετε και δεν τον δέχεστε και οι ίδιοι δεν κρίνετε αξίως τους εαυτούς σας για την αιώνια ζωή, να τώρα στρεφόμεθα προς τα έθνη. Στρεφόμεθα σε αυτά, γιατί τέτοια εντολή μας έδωσε ο Κύριος λέγοντας: «Σε έχω θέσει φως των εθνών, για να είσαι εσύ ο Μεσσίας, η σωτηρία όλων εν εξαιρέτως των ανθρώπων έως τα πέρατα της γης». Το κήρυγμα των Αποστόλων στους ειδωλολάτρες είχε τεράστια επιτυχία. Ακούονται τα έθνη έχερον και δέξατε τον λόγο του Κυρίου και επίστευσαν όσοι ήσαν τεταγμένοι η ζωή αιώνιων. Διεφέρετο δε ο λόγος του Κυρίου διόλης της χώρας. Η προθυμία των ειδωλολατρών να ακούσουν το κήρυγμα της σωτηρίας άνεψε το φθόνο των Ιουδαίων, οι οποίοι ξεσήκωσαν τον όχλο και αρκετές γυναίκες της αριστοκρατίας ενάντια στους Αποστόλους. Με τα σημάδια της κακοποίησης στο κορμί, ο Παύλος και ο Βαρνάβας εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα της Πισιδίας, την Αντιόχεια, και τράβηξαν για το Εικόνιο. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας των Αποστόλων υπήρξαν και εδώ ευχάριστα. Μεταξύ των προσώπων που απεδέχθηκαν τη νέα πίστη και βαπτίστηκαν ήταν και η Παρθενομάρτης Θέκλα. Στο Εικόνιο οι Απόστολοι έκαναν και πολλά θαύματα, σημεία και τέρατα, όπως λέει η γραφή.

αποδεχθεί. Ο εχθρός της σωτηρίας όμως φθόνησε την επιτυχία και όθησε Ιουδαίους και εθνικούς να κυνηγήσουν τους Αποστόλους για να τους σκοτώσουν με λιθοβολισμό. Οι Απόστολοι όμως πληροφορήθηκαν νωρίς το σχέδιο και έφυγαν για τα Λύστρα με τα γνωστά εκεί γεγονότα. Στην πόλη αυτή έμειναν αρκετό καιρό και ευτύχησαν να εργαστούν ανενόχλητοι, ώστε φεύγοντας από την Ασία για να επιστρέψουν στην Αντιόχεια της Συρίας, να αφήσουν πίσω τους τρόπαια νίκης. Πολλές ψυχές σωσμένες σε 7 οχυρά που τα κέρδισαν με το μέρος του Χριστού. Σαλαμίνα, Πάφων, Αντιόχεια, Ικόνιον, Λύστρα, Δέρβιν και Πέργη. Έτσι έληξε η πρώτη αποστολική περιοδία που κράτησε 2 συνεχή χρόνια, χρόνια γεμάτα από δοκιμασίες, διωγμούς και κινδύνους, αλλά και πλούσια καρποφορία.

Κατά τη δεύτερη Ιεραποστολική περιοδία, μια μικρή διαφορά που αναφύγηκε μεταξύ Παύλου και Βαρνάβα, τους έκανε να διαφωνήσουν και να πάνε χωριστά. Συγκεκριμένα, ο Απόστολος Βαρνάβας ήθελε στην περιοδία που θα ανελάμβαναν να παραλάβει μαζί του και τον Μάρκο, τον ανιψιό του. Ο Απόστολος Παύλος όμως πρόβαλε άρνηση στην πρόταση αυτή, γιατί ο Μάρκος τους είχε εγκαταλείψει στην πρώτη περιοδία και είχε φύγει. Έτσι οι Απόστολοι χώρισαν. Μετά τον χωρισμό όμως, ο Παύλος με συνοδό το Σίλα άρχισε τη δεύτερη Ιεραποστολική περιοδία, ενώ ο Βαρνάβας με τον Μάρκο ξαναγύρισαν στην Κύπρο. Η διαφορά γνώμης φυσικά χώρισε τους δύο Αποστόλους μόνο σωματικά, γιατί ψυχικά δεν χώρισαν ποτέ. Αυτό το βλέπουμε από την εκτίμηση που δείχνει αργότερα ο Παύλος για τον Μάρκο. Τον ονομάζει χρησιμότατο για τη διακονία του Ευαγγελίου και από τη φυλακή της Ρώμης όπου είναι κλεισμένος γράφει στον Τιμόθεο «Μάρκον αναλαβών, Άγιε μετά σε αυτού, έστι γαρ μη εύχριστος εις διακονίαν». Στην Κύπρο ο Απόστολος Βαρνάβας αφιέρωσε την υπόλοιπη ζωή του. Μαζί με τον ανιψιό του Μάρκο διέσχισε ξανά ολόκληρο το νησί. Στο σημείο αυτό τελειώνουν οι πληροφορίες της Καινής Διαθήκης για τον Απόστολο Βαρνάβα. Μια παράδοση αναφέρει πως ο ζηλωτής αυτός Απόστολος χειροτονήθηκε επίσκοπος της Σαλαμίνος, αρχιεπίσκοπος δηλαδή της Κύπρου. Επίσης ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Ρώμη, τα Μεδιόλωνα και την Αλεξάνδρεια. Κατόπιν ξαναγύρισε στην Κύπρο, οργάνωσε την εκκλησία της και στο τέλος την πότισε και με το αίμα του. Μια βραδιά, ενώ δίδασκε στη Σαλαμίνα, τον άρπαξαν οι Ιουδαίοι, τον έδεσαν χειροπόδαρα και τον πέταξαν σε ένα υπόγειο. Όταν νύχτωσε, τον έσυραν έξω από την πόλη και το λιθοβόλησαν. Για να μην μείνει ίχνος από το έγκλημά τους, άναψαν μεγάλη φωτιά και έριψαν μέσα το λείψανο για να καεί. Η πρόνοια του Θεού όμως δεν επέτρεψε αυτό το ανοσιούργημα. Η φωτιά σβήστηκε και το Άγιο Σκήνομα έμεινε άθικτο. Οι χριστιανοί που παρακολουθούσαν από μακριά τα γενόμενα, μόλις έφυγαν οι φωνιάδες, έτρεξαν, πήραν το Άγιο Σώμα, το έπλυναν με καθάριο νερό και το έθαψαν με δάκρυα στοργής και θαυμασμού στη Σαλαμίνα. Επάνω στα στήθη του έβαλαν ένα αντίγραφο του Ευαγγελίου του Ματθαίου που είχε αντιγράψει ο ίδιος ο Βαρνάβας.

0: εκτόνα της Ρώμης των κλινών εισηγητήν και θείων των εθνών σα γυναίκτην, το της χάριτος δοχείων του παρακλήτου πνεύματος των επωνύμων Απόστολων των μέγαντων του Θείου Παύλου συνεκδήμων των εβδομήκοντα πρώτων των δώδεκα ισοστασίων πάντες συνερθόντες εκτός η πίστη τον Βαρνάβας μας συστέψομεν πρεσβεύγα Κυρίω ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ρωδομαρία Παντελίδου που σήμερα ήταν κοντά μας, επίσης τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.
2: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
3: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θαντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας περί της αγάπης για να ολοκληρώσουμε. Η αγάπη δεν μνήσει κακή, αδελφοί μου, λέγει και μας τονίζει ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος. Ού λογίζεται το κακόν. Έχει μια σημασία από την έννοια της αθωότητος. Πια εκείνος λέγει που έχει την χριστιανική αγάπη, όχι μόνο δεν είναι καχύποπτος, αλλά σε περίπτωση κατά την οποία θα τον αδικήσουν ή θα του κάνουν κακό, δεν το σκέπτεται, δεν το κρατεί, όπως λέμε, δεμένο στο μαντίλι προς εκδίκηση. Δεν μνήσει κακή, αλλά το ξεχνάει. Όποιος δεν συγχωρεί, αλλά κρατάει αυτό που του έκαναν, σημαίνει ότι δεν έχει μετανοήσει πραγματικά, διότι δεν έχει σε εφαρμογή το πρώτιστο και στοιχειώδες καθήκον της δικαιοσύνης, το να συγχωρεί τους άλλους, εφόσον και αυτός θέλει να συγχωρηθεί από τον Θεό. Δεν είναι δυνατό να έχει δηλαδή συναισθανθεί το βάρος των αμαρτιών του, πολύ δε περισσότερο να έχει ποθήσει την απαλλαγή του από την καταδίκη που του ετοιμάζει η αμαρτία. Διότι διαφορετικά θα ήταν παράφρονας, ώστε να μην δέχεται τόσο συμφέροντα όρο, το να συγχωρεί δηλαδή και ο ίδιος. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος μας λέγει χαρακτηριστικά: θέλεις να μάθεις ότι καμία συγχώρηση δεν θα βρούμε άρμνηση κακούμε, και ότι δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να μας απαλλάξει από την τιμωρία που αυτή επιφέρει. Από το παράδειγμα που θα αναφέρω θα σας το κάνω φανερό σε τι αδίκησε ο Πλησίον, σε τι σε αδίκησε. Άρπαξε τα πράγματά σου, τα δίμευσε, έγινε πλεονέκτης απέναντί σου. Δεν λέω μόνο αυτό, αλλά και άλλα μπορώ να προσθέσω περισσότερα από αυτά, και όσα θελήσεις πεθύμησε να σε φωνεύσει. Αναρρύθμι τους κινδύνους σου προξένησε, σου έδειξε όλη τη μοχθηρία του και δεν άφησε τίποτα από την ανθρώπινη κακία που να μην το έκανε σε σένα. Και να μην αναφέρουμε καθένα χωριστά. Υπόθεσε ότι τόσο πολύ σε αδίκησε όσο κανένας ποτέ δεν αδίκησε στον κόσμο άλλον άνθρωπο, και πάλι αν μνηση κακής δεν θα είσαι άξιος της συγχωρήσεως. Ο χριστιανός με τη χριστιανική αγάπη, και αν τυχόν ο πονηρός φέρει την αδικία στο μυαλό του, κάνει το παν για να διώξει τη σκέψη της αδικίας και της εκδίκησης. Έχει την αγία αρετή της ανεξικακίας και την αθωότητα μέσα στην ψυχή του. Η δε ανεξικακία είναι μία από τις μεγαλύτερες αρετές, αδελφοί μου, του αληθινού χριστιανού. Διότι δεν μπορεί να νοηθεί χριστιανός ο οποίος δεν συγχωρεί κάθε σφάλμα, κάθε προσβολή, κάθε αδικία που του έκανε ο Πλησίον. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ομαλές σχέσεις, είτε μέλος της οικογένειάς μας είναι ο Πλησίον, είτε μέλος της κοινωνίας μας, όταν δεν επικρατεί η ανεξικακία. Πόσο ζηλευτές ομολογουμένως είναι αυτές οι ανεξίκακες ψυχές, αδελφοί μου, πόσο ευτυχείς θα ήμασταν εάν ζούσαμε και συναναστραφόμασταν με ανθρώπους μη λογιζομένους το κακόν, αλλά φερόμασταν πάντοτε μεταξύ τους με αθωότητα καρδίας. Ποια πράγματι ευτυχία στην οικογένεια εκείνη από την οποία εξορίζεται η καχυποψία και η μνησικακία και βασιλεύει η καθαρότητα της καρδιάς και η αθωότητα. Ποια ευτυχία ακόμα για εκείνους που απέκτησαν κύκλους από τέτοιους φίλους μέσα στην κοινωνία. Είναι βέβαιο ότι δεν βρίσκονται εύκολα τέτοιοι πολύτιμοι άνθρωποι, και μάλιστα θα έλεγα στις σημερινές μας ημέρες. Λέει ακόμα ο Άγιος Χρυσόστομος σχετικά με το αντίθετο της ανεξικακίας, τη μνησικακία και τις ολέθριες συνέπειές της για τον ίδιο το μνησίκακο. Όταν λοιπόν θέλεις να μνησικακείς, σκέψου ότι μνησικακείς σε βάρος σου και όχι εναντίον του άλλου, διότι τα δικά σου αμαρτήματα καθιστάς ασυγχώρητα και όχι του Πλησίον σου. Διότι σημαίν ό,τι και αν κάνεις σε βάρος αυτού, το κάνεις ως άνθρωπος και ισχύει μόνο εδώ στη ζωή αυτή. Ο Θεός όμως δεν θα σε τιμωρήσει κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά με μεγαλύτερη τιμωρία, και μάλιστα με τιμωρία στην άλλη ζωή. Διότι λέει, τον παρέδωσε στους βασανιστές έως ότου εξοφλήσει όλο το χρέος του, δηλαδή αιώνια, διότι ουδέποτε θα το εξοφλήσει. Επειδή λοιπόν δεν έγινες καλύτερος με την ευεργεσία, εναπομένει να διορθωθείς με την τιμωρία. Αν και βέβαια τα χαρίσματα και οι δωρεές είναι αμετάκλητα, αλλά όμως τόση ήταν η δύναμη της κακίας ώστε και αυτόν τον νόμο να τον καταργήσει. Επομένως, τι είναι φοβερότερο από τη μνησικακία, όταν αυτή φαίνεται να ανατρέπει μια τόσο μεγάλη και τέτοιου είδους θεία δωρεά? Δεν πρέπει να νομίσει κανείς ότι θα βραδύνει να γίνει γνωστό εάν είσαι ειλικρινής, διότι συνήθως ο κύκλος των ανθρώπων που παραμένουν να ακούσουν από μας την αλήθεια αποτελείται από γνωστούς μας. Αυτοί γρήγορα πείθονται, διότι αντιλαμβάνονται την ειλικρίνειά μας. Για τους μη γνωστούς όμως δεν θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα που και αυτοί θα αντιληφθούν εάν είμαστε ειλικρινείς ή όχι. Πλην όμως πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μέσα σε ένα κόσμο τόσο πονηρό και τόσο καχύποπτο και κακόβουλο υπάρχουν και ευγενείς άνθρωποι, αθώοι, που δεν τρέφουν μέσα τους καμιά κακή υπόνοια για τους άλλους και είναι άνθρωποι που δεν σκέπτονται το κακό. Ευθύτητα λοιπόν και ειλικρίνεια πρέπει να υπάρχει μεταξύ των χριστιανών, διότι εκείνος που έχει τη χριστιανική αγάπη έχει κατά τρόπο φυσικό και την αγάπη προς την ευθύτητα και δικαιοσύνη και ουδέποτε αρέσκεται στην αδικία ή την ανομία προς βλάβη των άλλων. Είναι εντελώς ξένος προς το πάθος της χερεκακίας, δηλαδή δεν χαίρει, όπως λέγει ο Απόστολος, για τα κακά και αδικήματα των άλλων, ου χαίρει επί τη αδικία, διότι αυτό είναι εντελώς ξένο και ασυμβίβαστο προς την ευσέβεια και την αληθινή αγάπη. Να χαίρει δηλαδή και να ευχαριστείτε για την αθλειότητα των άλλων. Λέγει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Τρεμπέλας: «Εαμαρτίε των άλλων αποτελούν αιτία θλίψεως και λύπης εις πάντα αγαπώντα, ουδέποτε δε θέαμα ευχάριστον και διασκεδαστικών. Χαίρει ο αγαπών όταν βλέπει την αλήθεια να επικρατεί κατά αυτήν, να συμμορφούνται οι αγαπόμενοι. Όχι μόνον δε χαίρει όταν οι αγαπόμενοι αδικούν και αμαρτάνουν, αλλά και αγάλεται όταν βλέπει αυτούς να κανονίζουν τη συμπεριφορά των συμφώνως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου. Απεναντίας εκδηλώνει την ειλικρινή χαρά της ψυχής του όταν βλέπει ότι η ψυχή του άλλου ελευθερώνεται από το ψέμα, από το σκοτάδι και από την πλάνη της αμαρτίας. Φωτίζεται δε από το φως της αλήθειας, σταματά τις έχθρες και τις αδικίες και ασπάζεται και εφαρμόζει τη δικαιοσύνη. Επιδιώκει πάντοτε να επικρατεί μεταξύ των ανθρώπων η ευσέβεια και η αληθινή πίστη να ανθεί, αδελφοί μου. Είναι πραγματικά στόλισμα θείο για τον χριστιανό να χαίρει για την πρόοδο και την επικράτηση της αλήθειας. Το να λυπείται κανείς για το ατύχημα του άλλου δεν είναι τόσο δύσκολο. Να κλαίει δηλαδή μετά των κλαιόντων, δύσκολο είναι να χαίρει κανείς πάντοτε για τη χαρά του άλλου. Δηλαδή ευκολότερα στη λύπη ο άλλος δείχνει την αγάπη του και δυσκολότερα δείχνει την αγάπη του όταν ο άλλος χαίρεται. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί μου. Όταν αισθανόμαστε λύπη στη χαρά του άλλου, τότε η αμαρτία μας είναι σοβαρή και μεγάλη και συγκαταλέγεται μεταξύ των θανασίμων αμαρτημάτων, της ειδιπάθειας, του φθόνου, της υπερηφανίας, της οργής και της μνησικακίας. Το ενώ το να συγχαίρει, δηλαδή το να χαίρει κανείς όταν βλέπει ή ακούει την πρόοδο της αλήθειας, την επικράτηση της δικαιοσύνης, αυτό είναι γνώρισμα αληθινά αγαπώντων χριστιανών. Πόσο μεγάλη λοιπόν είναι η χαρά, αδελφοί μου, στον ουρανό όταν εμείς χαιρόμεθα μετά εκείνων οι οποίοι χαίρονται και όταν κλαίμε αληθινά μεταξύ αυτών που κλαίουν. Δηλαδή το να συγχαιρόμεθα στη χαρά του άλλου και να συλληπούμεθα πραγματικά και βαθιά και καρδιακά όταν και οι άλλοι λυπούνται. Τότε ολοκληρώνεται, αδελφοί μου, η αγάπη, όταν δείχνουμε αυτά τα γνωρίσματα. Τώρα υπάρχει και η συγχωρητικότητα. Συγχωρητικότητα για τους άλλους, όταν ίσως μας πταίουν. Είναι καθήκον μας χριστιανικό να μεταδίδουμε τη συγχωρητικότητα, να έχουμε μέσα μας συγχώρηση, να δεχόμαστε τη συγνώμη του άλλου, να δεχόμαστε μέσα στην καρδιά μας την ουσία, όπως έχουμε πει, της αγάπης. Εκτός από την αθωότητα, η χριστιανική αγάπη έχει και μια άλλη έννοια. Εκείνος που έχει την αγάπη όχι μόνο δεν είναι καχύποπτος, αλλά σε περίπτωση που θα τον αδικήσουν δεν το σκέπτεται. Δεν το κρατεί μέσα του, όπως τα λέγαμε, για να εκδικηθεί, αλλά το ξεχνάει. Έχει την αρετή της συγχωρητικότητας. Το να συγχωρούμε εκείνους που μας πταίουν και μας πικραίνουν είναι από τα βασικά καθήκοντα που έχουμε ως παιδιά του Θεού της αγάπης. Η υποχρέωση αυτή πηγάζει από την καινούργια εντολή του Ευαγγελίου που λέει: «Εάν αγαπάτε μόνο εκείνους που σας αγαπούν, ποια εύνοια από το Θεό και ποια αμοιβή από Αυτόν σας ανήκει? Καμία. Διότι και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους οι οποίοι τους αγαπούν. Σεις όμως να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να τους ευεργετείτε και να τους δανείζετε χωρίς να ελπίζετε τίποτα ως ανταπόδοση από αυτούς». Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτή η γλυκύφθογκος γλώσσα της Εκκλησίας μας, μας λέγει χαρακτηριστικά, βασιζόμενο στην Κυριακή προσευχή, ότι οποιοδήποτε κακό και αν μας κάνει κάποιος, εμείς οφείλουμε να τον συγχωρούμε, αν θέλουμε ο Θεός να συγχωρήσει και τα δικά μας αμαρτήματα. Από πού φαίνεται αυτό? Από αυτήν την Κυριακή προσευχή. Διότι εάν συγχωρήσετε, λέει, στους ανθρώπους τα αμαρτήματα που έκαναν σε σας, και ο πατήρ σας θα συγχωρήσει σε σας τα δικά σας αμαρτήματα. Διότι όταν πεις άφησε σε μας όπως και εμείς αφήνουμε, έπειτα και εσύ δεν αφήνεις, δεν παρακαλείς για τίποτα άλλο τον Θεό παρά να σε στερήσει από κάθε απολογία και συγγνώμη. Αλλά δεν τολμώ, λέει, να πω συγχώρεσέ μου όπως και εγώ συγχωρώ, αλλά μόνο συγχώρησέ μου. Και τι σημαίνει αυτό? Διότι ακόμα και εσύ ο ίδιος, αν δεν πεις ο Θεός το κάνει αυτό, όπως δηλαδή αφήνεις έτσι και αυτός αφήνει, και αυτό το φανέρωσε με όσα είπε στη συνέχεια. Διότι αν δεν αφήσεις, λέει, στους ανθρώπους, ούτε ο πατήρ σας ο ουράνιος θα αφήσει σε εσάς. Δηλαδή μην νομίσεις λοιπόν ότι είναι ευλάβεια να μην λες ολόκληρο το ρητό, ούτε τη μισή προσευχή να απαγγέλεις, αλλά όπως εκείνος διέταξε, έτσι να προσεύχεσαι, ώστε τουλάχιστον από τις λέξεις που κατά ανάγκη θα λες, να φοβηθείς, να σπρωχθείς στη συγχώρηση του πλησίον. Επομένως, αδελφοί μου, συγχωρούντες, συγχωρούμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Πάντοτε και σε όλα, όσα μεγάλα και φοβερά και αν είναι τα πτέσματα του πλησίον εναντίον μας, έχουμε καθήκον να τον συγχωρούμε. Αυτό κάνει και ο Θεός, ο επουράνιός μας Πατέρας. Καθημερινά μας δέχεται μετανοούντας και μας συγχωρεί. Αυτό είναι το μεγαλείο της Θείας Αγάπης και της ευσπλαχνίας Του. Αλλά αυτό είναι και το καθήκον του χριστιανού, να συγχωρεί όλους για όλα και πάντοτε με όλη την ψυχή του και με όλη την καρδιά του. Θα κάνουμε όμως εδώ ένα μικρό διάλειμμα, αδελφοί μου, και πάλι μετά από λίγο θα επανέλθουμε στο θέμα μας.

0: Είμαστε συνδεδεμένοι, αδελφοί μου, με το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μας για να το ολοκληρώσουμε. Μας συμφέρει να έχουμε πολλά και να κερδίσουμε από αυτή την συγχωρητικότητα την οποία θα δώσουμε απλόχερα, θα έλεγα. Πρώτα-πρώτα βοηθούμε την υγεία του σώματός μας και του νευρικού μας συστήματος, αδελφοί. Όταν δεν συγχωρούμε, δεν διατηρούμε μέσα μας, στην καρδιά μας, τη μνησικακία και καίει η φλόγα της εκδίκησης. Τότε το σώμα και η ψυχή βρίσκονται σε αναστάτωση. Το άγχος με όλα τα παραπόμενά του εγκαθίσταται μέσα μας και είναι γνωστό ότι μία αγχώδης κατάσταση ανοίγει το δρόμο για πλήθος ασθένειες. Σημειώνει και πάλι και μας λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, διότι τι μπορεί να γίνει αθλιότερο από τον άνθρωπο που συνεχώς οργίζεται, και καθώς εκείνοι που πάσχουν από τρέλα ουδέποτε έχουν γαλήνη και ησυχία, έτσι και ο μνησίκακος και εχθρό θα έχει, ουδέποτε θα απολαύσει κάποια γαλήνη, επειδή συνεχώς θα οργίζεται και τη ζάλη των λογισμών καθημερινά θα αυξάνει, καθώς θα θυμάται τα λόγια και τις πράξεις και προς το όνομα εκείνου που τον λύπησε αισθάνεται αποστροφή. Και μόνο το όνομα του εχθρού, αν αναφέρεις, γίνεται θηρίο και υποφέρει ψυχικά. Και αν απλά μόνο δει το πρόσωπό του, φοβάται και τρέμει σαν να υποφέρει τα χειρότερα κακά. Και αν μερικούς από τους ανθρώπους εκείνους δει, είτε δικά τους πράγματα, ένδυμα, οικία, από όλα όσα βλέπει βασανίζεται. Αντίθετα, με τη συγχωρητικότητα υπάρχει ειρήνη, αδελφοί μου, στην ψυχή, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από την εσωτερική ειρήνη, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ειρήνη, φίλη, το γλυκί και πράγμα και όνομα. Η συγχώρηση κάνει τον άνθρωπο, αδελφοί μου, να ειρηνεύει με τον εαυτό του, αλλά ειρηνεύει και με τους ανθρώπους, διότι αποφεύγονται με ευκολία και παρεξηγήσεις και διαπληκτισμοί, φιλονικίες και πικρίες. Όταν συγχωρεί ο άνθρωπος, φυσικό και εύκολο είναι να αποφεύγονται στο μέλλον νέες προστριβές, νέοι πειρασμοί, αλλά και κίνδυνοι ακόμα. Και αν το λάδι κάνει να φουντώνει η φωτιά, η εκδικητικότητα τρέφει την πυρκαγιά δυστυχώς του μίσους και της εχθρότητας και των συγκρούσεων. Είναι δε συνηθισμένο φαινόμενο η μακροθυμία και η αγάπη να ωφελούν τον εχθρό και να επιδρούν πάνω του κατευναστικά. Τον βοηθούν να συνέλθει, να εννοήσει και να παραδεχθεί το σφάλμα του και την αδικία του και να μετανοήσει και να ζητήσει το έλεος του Θεού και να σωθεί. Να συγχωρήσουμε και να συγχωρηθούμε, αδελφοί μου. Ας σκεφτόμαστε το μέγιστο αυτό κέρδος, ότι δηλαδή το να συγχωρούμε των πλησίων μας είναι κατεξοχήν ωφέλιμο και συμφέρον, αφού με τη συγχώρηση αυτή θα λάβουμε και εμείς από τον Θεό την άφεση πολλών αμαρτιών μας και θα κληρονομήσουμε την ουράνιο βασιλεία. Βέβαια, μπαίνουν μπροστά μας και ορισμένες προφάσεις και μας εμποδίζουν. Πολλοί δεν θέλουν να πειθαρχήσουν στην εντολή αυτή. Δεν συγκινούνται από την άπειρη αγάπη του Χριστού, που πάνω στο Σταυρό, ενώ ήταν καθυλωμένο, συγχώρησε τους σταυρωτές του και προσευχήθηκε για αυτούς τον επουράνιο πατέρα του. Έτσι παραμένουν ασυγκίνητοι και δεν συγχωρούν τους άλλους οι οποίοι τους έχουν πτέσει. Η συγχώρηση τους φαίνεται αδύνατη και ακατόρθωτη. Ο εγωισμός τους δεν τους αφήνει να συγχωρήσουν και ο εχθρός διάβολος τους υποβάλλει πολλά για να μην εκδηλώσουν την αγάπη τους προς τους αδελφούς τους. Ο πλάνος αυτός, ο διάβολος δηλαδή, τους πλανά με πλάνα μέσα και τους θέλει εκδικητικούς. Ζητεί σε κάποια στιγμή να τους καταστήσει ακόμα και εγκληματίες. Έτσι παρουσιάζονται οι αδιάλακτοι, οι οποίοι την αδιαλαξία τους ζητούν να τη δικαιολογήσουν με πλήθος προφάσεις και αμαρτίες. Πόσο όμως πλανώνται με τους αστήρικτους αυτούς ισχυρισμούς. Αυτά και τα παρόμοια προφασίζονται, αδελφοί μου, οι άνθρωποι που παραμένουν αδιάλακτοι με σκληρή και ταραγμένη καρδιά, διαρκώς έτοιμοι για φιλονικίες και για άλλες αναμετρήσεις. Δεν συγχωρούν τους εχθρούς τους. Λένε ακόμα γιατί θα φανούν αδύνατοι στα μάτια τους και άξιοι περιφρόνησης. Η υποχώρησή τους θα τους κάνει περισσότερο θρασείς. Δεν εννοούν δυστυχώς οι αξιολείπητοι ότι πόνος ου μη αφήνε, αλλά το κατέχειν την έκθραν, όπως διατυπώνει και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι δηλαδή κόπος είναι όχι το να μη συγχωρείς, αλλά το να διατηρείς την ψυχή σου την έχθρα και την δίψα της εκδίκησης. Η συγχώρηση των εχθρών, αδελφοί μου, δεν είναι ακατόρθωτη. Την αγάπη προς όλους τους πτέοντας σε μας, και μπορούμε όλοι μας να την αποκτήσουμε. Ο Θεός ποτέ δεν μας ζητεί αδύνατα πράγματα. Τις άγιες εντολές του που μας έχουν δοθεί από τον ίδιο και από την αγάπη για τη σωτηρία μας, βαρύε ούκηση, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής της αγάπης, δεν είναι πιεστικές και δυσβάστακτες και ακατόρθωτες. Εάν θέλουμε να υπακούσουμε στις εντολές του Θεού, δεν θα μας φανούν ως καθήκον αυστηρό και πιεστικό. Εάν η καρδιά μας γεμάτη από το δηλητήριο της εκδίκησης και του μίσους ανθίσταται και δεν θέλει να συγχωρήσει, και αν ακόμα η συγχώρηση μας φαίνεται ως κάτι βαρύ και φοβερόν, ποιήσομεν αυτόν κούφων, ελαφρών δηλαδή, και ποθινών και ποθητό, μας θυμιστά και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος. Τότε λοιπόν, αδελφοί μου, ομολογουμένως, εάν έχουμε αυτήν την ολόθυμη μέσα μας, στην καρδιά μας και στην ψυχή μας, συγγνώμη, θα γίνουμε συγγνωμικοί, συγχωρητικοί, μιμούμενοι τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, όπως τον μιμήθηκαν αναρρύθμιτοι Άγιοι και μάρτυρες της Εκκλησίας μας, όπως ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Αυτός ο Άγιος, όταν τον λιθοβολούσαν οι εχθροί του Ιουδαίοι, είδε τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Ιησού Χριστόν εκ δεξιών του Θεού εστώτα, και ενώ προσευχόταν γονιπετής, με φωνή μεγάλη έκραξε: «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην». «Κύριε», με άλλα λόγια, αδελφοί μου, είπε ο Άγιος, «συγχώρησε τους εχθρούς μου, μη λογαριάσεις αυτούς αυτήν την αμαρτίαν την οποίαν κάνουν». Τόσοι Άγιοι λοιπόν, αδελφοί του Θεού, άνθρωποι πραγματικά του Θεού, συγχώρησαν τους εχθρούς τους, ακόμα και τους δημίους τους, και κατόρθωσαν να εφαρμόσουν με τη δύναμη του Κυρίου το καθήκον της συγχώρησης. Είναι λοιπόν εμάς ανάγκη επιτακτική, θα έλεγα, για όλους μας ανεξαιρέτως τους χριστιανούς, εάν θέλουμε κάτι το κατορθωτό. Και μπορούμε και δυνάμεθα. Διαφορετικά δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί, δεν είμαστε άνθρωποι της αγάπης που όλα τα σκεπάζει, που όλα τα δικαιολογεί και που όλα τα συγχωρεί, αφού η χριστιανική αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Και η πραγματική αγάπη, η αληθινή, η αυθεντική και ουσιαστική, ουδέποτε εκπίπτει. Σήμερα, αδελφοί μου, τελειώσαμε με την χάρη του Θεού αυτό το μεγάλο ύμνο της αγάπης, αυτή την μεγάλη εντολή, αυτήν την δωρεά, την πρώτη του Αγίου Πνεύματος. Διότι, όπως έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά, επάνω στην αγάπη, σε αυτή την κορονίδα, σε αυτή την βασίλισσα των αρετών, ολόκληρος ο νόμος κρέμεται και η Εκκλησία του Χριστού. Οικοδομείται δηλαδή επάνω σε αυτό τον ύμνο, στην αγάπη την αληθινή και την πραγματική. Εύχομαι, αδελφοί μου, αυτήν την αγάπη, η οποία δεν είναι ακατόρθωτη, είναι μεν δύσκολο πράγμα, αλλά όχι ακατόρθωτο, με τον αγώνα μας, με την αγωνιστικότητα, να την αποκτήσουμε και εμείς στην πραγματική της ουσία. Πρώτα ο Θεός, στην άλλη εκπομπή μας θα έχουμε ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούς.

Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αβά Σιλουανό: «Τι να κάνω, Αβά, πώς θα αποκτήσω την κατάνοιξη? Πολύ ενοχλούμε από την πνευματική αδράνεια, τον ύπνο και την ίστα. Και όταν σηκώνομαι από τον ύπνο, παλεύω πολύ με την ψαλμωδία, αλλά δεν μπορώ να νικήσω την ίστα. Και δεν λέγω ψαλμό χωρίς μελωδία». Και ο γέροντας του αποκρίθηκε: «Παιδί μου, το να ψάλεις ψαλμούς με μελωδία πρώτα-πρώτα αποτελεί υπερηφάνεια, γιατί σου υποβάλλει την ιδέα ότι εγώ ψάλω, ο αδελφός δεν ψάλει. Και δεύτερο, σου σκληραίνει την καρδιά και δεν σε αφήνει να αισθανθείς κατάνοιξη. Εάν λοιπόν θέλεις κατάνοιξη, άφησε το ψάλσιμο. Και όταν στέκεσαι προσευχόμενος, να ερευνά ο νους σου τη δύναμη του στίχου και να αναλογίζεσαι ότι βρίσκεσαι μπροστά στο Θεό.

κρύφηκε ο γέροντας. Γι' αυτό ακριβώς φεύγουν από σένα η κατάνοιξη και το πένθος. Θυμήσου τους μεγάλους πατέρες, πως παρόλο που ήταν αμόρφωτοι και δεν γνώριζαν ούτε ήχους, ούτε τροπάρια, παρά μόνο λίγους ψαλμούς, έλαμψαν σαν αστέρες στον κόσμο. Τέτοιοι ήταν ο Αββάς Παύλος, ο Απλός, ο Αββάς Πανδό, ο Αββάς Απολό και οι λοιποί θεοφόροι πατέρες, οι οποίοι και νεκρούς ανέστησαν και μεγάλα θαύματα έκαναν και την εξουσία εναντίον των δαιμόνων είχαν λάβει από τον Θεό, όχι με τα ψαλσίματα, τα τροπάρια και τις μελωδίες, αλλά με την προσευχή που γίνεται με συντετριμένη καρδιά και με την νηστεία. Με αυτά παραμένει αδιαλείπτος ο φόβος του Θεού μέσα στην καρδιά και δυναμώνει το πένθος που καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία και κάνει τον νου καθαρότερο και από το χιόνι ακόμα. Γιατί η ομορφιά του ψαλσίματος δεν σώζει τον άνθρωπο, αλλά ο φόβος του Θεού και η τήρηση των εντολών του Χριστού τον σώζουν.

κάλσιμο όμως, συνέχισε ο γέροντας. Πολλούς κατέβασε στα τρίσβαθα της γης, όχι μόνο κοσμικούς αλλά και ιερείς, γιατί αδυνάτησε τον χαρακτήρα τους και τους γκρέμισε στην πορνεία και σε άλλα αισχρά πάθη. Το ψάλσιμο λοιπόν είναι για τους κοσμικούς, γι' αυτό και ο λαός μαζεύεται στις εκκλησίες. Σκέψου παιδί μου πόσα αγγελικά τάγματα υπάρχουν στον ουρανό και για κανένα από αυτά δεν λέγει η Γραφή ότι ψάλουν σύμφωνα με την οκτάηχο, αλλά ότι το ένα τάγμα ψάλια κατά παύστος το Αλληλούια, άλλο το Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ και άλλο ευλογημένη η δόξα Κυρίου εκ του τόπου και εκ του οίκου αυτού. Εσύ λοιπόν παιδί μου να μιμηθείς τους πατέρες, εάν θέλεις στις προσευχές σου να αποκτήσεις κατάνοιξη, φυλάγοντας το νου σου όσο μπορείς συγκεντρωμένο και μακριά από ρεμβασμούς. Αγάπησε την ταπείνωση του Χριστού και πρόσεχε τον εαυτό σου, περιφρουρώντας το νου σου την ώρα της προσευχής. Και όπου βρεθείς, μην προβληθείς ως σοφός και δάσκαλος, αλλά ως αμόρφωτος και μαθητής, και ο Θεός θα σου χαρίσει την κατάνοιξη.

Είπε κάποιος από τους πατέρες ότι δίπλα στο ποτάμι, κοντά στην Κωμόπολη, όπου ζούσε ο Μακάριος Σιλουανός στην Παλαιστίνη, διέμενε κάποιος αδελφός που προσποιόταν ότι είναι μωρός. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που είναι γνωστοί ως Δια Χριστών Σαλή, υποκρίνονταν ότι είναι μωροί για να εμπέξουν τον κόσμο και τον διάβολο και με τον τρόπο αυτόν, με την άκρα ταπείνωση, να επιτύχουν την τελείωσή τους. Η μορία τους

γινόταν συχνά με παράδοξες και αμφιλεγόμενες πράξεις με σκοπό να προσβάλλουν την συμβατική ηθική και το εκκλησιαστικό κατεστημένο που είχε χάσει τη χαρισματική του διάσταση. Από αυτούς οι πιο γνωστοί είναι οι Σαλοί Άγιοι Σιμεών, Ανδρέας και Σάββας ο Νέος. Όταν λοιπόν εκεί στην έρημο της Παλαιστίνης τον συναντούσε κανένας αδελφός, αυτός αμέσως γελούσε και για αυτόν τον λόγο τον άφηναν και έφευγαν.

κινδυνεύει να επισκεφτούν το αναβάσιλο Ανώ τρεις πατέρες. Και αφού προσευχήθηκαν, τον παρακάλεσαν να στείλει κάποιον μαζί τους για να δουν τους αδελφούς στα κελιά τους. Λέγουν στο γέροντα: «Δείξε αγάπη και δώσε εντολή στον αδελφό να μας οδηγήσει σε όλους». Και ο γέροντας είπε στον αδελφό μπροστά τους: «Πήγαινε τους σε όλους τους πατέρες. Ιδιαιτέρως όμως», του παράγγειλε, «πρόσεξε να μην τους πας σε εκείνον τον σανό, για να μην σκανδαλιστούν». Καθώς πήγαιναν από κελί σε κελί των αδελφών, έλεγαν οι πατέρες στον οδηγό τους: «Δείξε αγάπη, πήγαινε μας σε όλους». Και εκείνος έλεγε: «Καλά». Δεν τους πήγε όμως το κελί του σαλού, σύμφωνα με την παραγγελία του γέροντα. Όταν επέστρεψαν στο γέροντα, τους ρώτησε: «Είδατε τους αδελφούς?» Και εκείνοι απάντησαν: «Ναι, και ευχαριστούμε. Τούτο μόνο μας λυπεί, ότι δεν πήγαμε σε όλους». Και λέγει ο γέροντας σε αυτόν που του συνόδευσε: «Δεν σου είπα να τους πας σε όλους?» Είπε ο αδελφός: «Έτσι έκανα, πάτερ». Πάλι λοιπόν είπαν οι πατέρες στο γέροντα φεύγοντας: «Ευχαριστούμε πραγματικά που είδαμε τους αδελφούς, αλλά αυτό μόνο μας λυπεί, ότι δεν τους είδαμε όλους». Τότε λέγει ιδιαιτέρως ο αδελφός στον γέροντα: «Στον σαλό αδελφό δεν τους πήγα». Όταν λοιπόν έφυγαν οι πατέρες, ξανασκέφτηκε μέσα του με διάκριση ο γέροντας το γεγονός. Πηγαίνει στον αδελφό εκείνο που προσποιόταν μορία, χωρίς να χτυπήσει την πόρτα, αλλά ανοίγοντας αθόρυβα το μάνδαλο, ευνηδιάζει τον αδελφό και τον βρίσκει να ασκείται, έχοντας δύο καλάθια, ένα στα δεξιά του και ένα στα αριστερά. Μόλις είδε τον γέροντα, σύμφωνα με τη συνήθειά του, άρχισε να γελάει. Του λέει ο γέροντας: «Άφησε τα αυτά και πες μου ποια είναι η άσκησή σου». Και αυτός πάλι γελούσε. Του λέει τότε ο αβάσιλου Ανός: «Γνωρίζεις ότι δεν βγαίνω από το κελί μου παρά μόνο Σάββατο και Κυριακή. Αλλά τώρα ήλθα στα μέσα της εβδομάδας, γιατί με έστειλε ο Θεός εσένα». Εκείνος φοβήθηκε. Έβαλε μετάνοια στο γέροντα και του λέγει: «Συγχώρεσέ με, πάτερ. Από το πρωί κάθομαι έχοντας τις ψηφίδες, τα πετραδάκια αυτά μπροστά μου. Και όταν μου έλθει λογισμός αγαθός, βάζω μια ψηφίδα στο δεξιό καλάθι. Εάν όμως μου έλθει λογισμός πονηρός, βάζω στο αριστερό». Το βράδυ λοιπόν μετρώ τις ψηφίδες, και αν βρεθούν περισσότερες στο δεξιό, τρώγω. Εάν όμως βρεθούν περισσότερες στο αριστερό, δεν τρώγω. Και την επόμενη μέρα πάλι. Εάν μου έλθει λογισμός πονηρός, λέω στον εαυτό μου: «Πρόσεχε τι κάνεις, γιατί πάλι δεν θα φας». Όταν τα άκουσε αυτά ο αβάσιλου Ανός, θαύμασε και είπε: «Πράγματι, οι πατέρες που με επισκέφθηκαν ήταν Άγιοι Άγγελοι, που ήθελαν να κάνουν γνωστή την αρετή του αδελφού, γιατί η παρουσία τους μου έδωσε πολύ χαρά και πνευματική ευφροσύνη».

0: Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Σισόη: «Τι να κάνω? Πηγαίνω στην εκκλησία και πολλές φορές γίνεται κοινό τραπέζι και με κρατούν». Ο γέροντας του λέγει: «Χρειάζεται προσοχή η υπόθεση». Τότε ρωτάει ο Αβραάμ ο μαθητής τους: «Αν γίνει η συνάντηση το Σάββατο ή την Κυριακή και πιει ένας αδελφός τρία ποτήρια, είναι απολά?» Του απαντά ο γέροντας: «Αν δεν είναι στη μέση ο Σατανάς, δεν είναι πολλά».
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το γεροντικό του Σινά, έκδοση της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρου Σινά.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.
1: Δεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Λογητός ο Θεός ημών, πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε σε ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε σε ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστός και Θεό ημών.

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός.

δημόσια σα τον αγαθό την πηγή. Αυτό το όντω εφετών έφτασα. Ούτε σε λάμψε σήμα, ούτε πιστευόμενο. Αμαρτιών, ζωφούντε πρεσβείε σου.

0: θεούιμον. Ιδούδη ευλογείτε τον Κύριον, πάντες ημώνη Κυρίου.
1: Καταξίες ο Κύριος κράτα, αυθαρματήτως φυλαθήνε ημάς, ευλογητός οικεί ο Θεός πατέρων ημών και ανέτων εδοξασμένων των ομάς σου ενός αμήν. Γέννητε κύριε Θεός ο θυμάς καθά περιλυπήσαμε πισέ. Ευλογητός οικεί ο δίδαξον δικαιώματά σου, ευλογητός οι δέσποτες εντύσσον δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιοι εφαντισσόν της δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός των αιώνατα, το χειρό σου μη παρήνεις. Σύ πεπιένος, σύ πεπιήνος, δοξοπρέπει το Πατρί και το Υιό το Αγίο Πνεύματι.

καταβάσω στην σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Έμεινε το δούλου σου και την κληρονομία σου. Σύγα το φοβερό και φιλανθρώπο και τη συντολή παίκτοντας πεβαλάς. Του δε άρχομαι που έπαιξαν αυχέδες, την εξανθρώπων αναμένα της βοήθεια. Αλλά το σώμα περιμένεις έντος και την απεγκρεχόμενη σωτηρία. Του διαφύλαξε μπαντή καιρό και κατά την παρούσαν εις πέρα και την προσούσαν νύχτα. Από παντός έχουν αποφάσει αντικειμένης ενεργείας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας του ευλογημένου και δεδοξασμένου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Δέσποτα συμφώσα μία σημειολόγια, επίσης ο χέρις των μία σημών, ένα και εντονοματός, η κυρία Δέσον, κυρία Δέσον, κυρία Δέσον, δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι, εν ίν και ει και στον ώστα με όνομα, μην πάτε, η μόνα της ουρανής, Άγια στ' το όνομά σου, ερθέτει βασιλεία, ως εθερημά σου, ως εντρονό και επί της γης, ονόματα με βιούς ο δός, μη σημαίνει και άπεση, μην το φιλήματα ημών. Ως και μη σαφή, εμείς παιδές ημών, και μη είσαι εγγύς ημάς ημασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πόνιμων.
1: Ότι σου έστει.

Κύριος ο Θεός, την Αγία Γεμματοποίηση των Ξεγών και Ορθοδόξων Χριστιανών, στην Αγία Εκκλησία, την Άμονη Τάφη και τα Γέννη Παντήσει όνος σε όλων. Την Δημία Τέτα και Λόγος Σωτέρα Συγγύντος Σεραφείμ. Με διαφθόλους τον τόπο τεκούσαν, την όντων στον τόπο σήμερα είμαι. Δόξα Πατρί και Ιάκη για πνεύμα την ποινή και εγγυσόμαστε να νομιμή. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15. 11 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα.

εμοιήθης του λόγου μαθητά, τους λόγους τους Αγίους και τους πάλαια λογία δεινός καθυπαχθέντας τέκνα ηργάσω του φωτός, ύπλωσας εις βάθια γνωσίας τα σεπτά και ιερά σου δίκτυα και έλαβες τα έθνη υπήκοα, τα σκεχερσωμένας απάτη διανοίας ενέωσας το θείο αρότρο, εξήρανας των φλογμών της πολυθεΐας δροσισμό σου της φεδράς θεηγορίας, Υιούς Θεού τους πριν οργής τέκνα εργασάμενος, Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε.

ως ανήρ υπάρχον αγαθός και της παρακλήσεως Υιός φανής της ψυχής μου την κάκωσιν και της αμαρτίας μου την ψυχόλεθρον αθυμίαν απέλασον, όπως εφροσύνης έμπλεος γενόμενος ημνήσωσε Βαρνάβα. Η λαμπρά σου πάνσοφε ζωή, πρώτης αγαθότητος και φυσικής μετουσίας παρέδειξεν, αγαθών σε δεύτερον τες εκείθεν αγαθινόμενον χάρισιν, ένδοξε Βαρνάβα, γέννημα της θείας παρακλήσεως.

τους της ευσεβίας αληθής κήρυκας και πανφαΐς της εκκλησίας αστέρας, ύμνης εγκομείων τιμήσομεν, Βαρθολομαίων και Βαρνάβαν, τους των πιστών διδασκάλους και μίστας του Σωτήρος Χριστού, ούτι γάρ των της αληθείας λόγων σπήραντες εν τες καρδίες των πιστών, πάση καρποφορία διένυμαν και πρεσβεύουσιν Χριστό, του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

11 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Ως Χριστού Απόστολοι και υπηρέτε, ευσεβίας δόγμασιν πάσαν λαμπρύνετε την γην, Βαρθολομαίε Θεόληπτε, σύν το Βαρνάβα, διό ημάς μέλπομεν. Θεία όργανα του παρακλήτου και εκφάντορες του Θείου Λόγου, ανεδείχθητε Θεόπτε Απόστολη, Βαρθολομαίε, τον 12 σύσκηνε και Βαρνάβα ως Υιός παρακλήσεως. Αλλά ετήσαστε Χριστόν των Θεών πανέφημοι, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

χέρις αποστόλων ηξινορείς, τις οικονομίες του Σωτήρος, η λειτουργή, συν Βαρθολομαίο, Βαρνάβας ο Θεόφρον, πνευματικέ κινήρε, το υπέρ των υπέρ έννοιαν.

11 του μηνός Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει η Εκκλησία μας τον ιδρυτή και προστάτη της, Άγιο Απόστολο Βαρνάβα. Μαζί του και ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος. «Υπερλήθων σάπφυρον», ως γραφή λέγει, τους συντρίβοντας είχε Βαρνάβας λήθους. Ο Βαρνάβας θεωρούσε τους λήθους που τον συνέτριπταν πολυτιμότερους, όπως λέει η γραφή, από τον σάπφυρο. «Και σως μαθητής, Χριστέ Βαρθολομαίος, μιμούμεν όσε σταυρικών φέρει πάθος, και δικό σου μαθητής υπήρξε, Χριστέ μου ο Βαρθολομαίος, και εσένα μιμούμενος υπέμεινε σταυρικό πάθος».

Άγιος Απόστολος Βαρνάβας. Το όνομά του μεταφράζεται στα ελληνικά Υιός Παρακλήσεως, ο οποίος στις πράξεις των Αποστόλων ονομάζεται και Ιωσής. Υπήρξε ένας από τον κύκλο των 70 μαθητών του Κυρίου, καθώς επίσης συνοδοιπόρος και στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Καταγόταν από τη φυλή του Λεβί, γεννήθηκε και ανατράφηκε στην πατρίδα μας, την Κύπρο. Ο Απόστολος Βαρνάβας κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού πρώτα στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν στη Ρώμη και στην Αλεξάνδρεια. Ακολούθως ήρθε στην Κύπρο και κήρυτε και εδώ το Ευαγγέλιο. Εδώ τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι και τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό και στη συνέχεια παρέδωσαν το τίμιο λείψανό του στη φωτιά. Το περισυνέλεξε όμως ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος και το εναπέθεσε σε μια σπηλιά. Ακολούθως δε ο Ευαγγελιστής έπλευσε στην Έφεσο και ανάγκυλε στον Απόστολο Παύλο την τελείωση του Αποστόλου Βαρνάβα. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο Μάρκος έκλαψε επί πολύ χρονικό διάστημα τον Βαρνάβα. Λέγεται ότι ο Απόστολος Βαρνάβας ενταφιάστηκε μαζί με το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο είχε γράψει, αντιγράψει με τα ίδια του τα χέρια και το οποίο βρέθηκε αργότερα μαζί με το λείψανό του. Για τον λόγον αυτό η Κύπρος έλαβε το προνόμιο να μην υπόκειται σε κανένα από τους άλλους επισκόπους, δηλαδή πατριάρχη ή μητροπολίτη, αλλά οι επίσκοποι της να χειροτονούνται από το δικό της αρχιεπίσκοπο.

Ο Βαρνάβας αρχικά ονομαζόταν Ιωσής. Σε Βαρνάβα τον ονόμασαν οι Απόστολοι. Βαρνάβας, Υιός Παρακλήσεως. Ο Βαρνάβας δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο μόνο στις περιοχές που αναγράφονται στο Συναξάριο, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές, κυρίως της Μικράς Ασίας.

Κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ζήνωνα, 474 μετά Χριστόν, έγιναν προσπάθειες η Εκκλησία της Κύπρου να υπαχθεί στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Τότε εμφανίστηκε σε όραμα ο ίδιος ο Απόστολος Βαρνάβας στον Επίσκοπο Σαλαμίνος Κύπρου Ανθέμιο και του αποκάλυψε τον τόπο στο οποίο βρισκόταν ο τάφος του. Μετά την αποκάλυψη αυτήν και την έβρεση του Αγίου Λειψάνου και του επαυτού Ευαγγελίου του Ματθαίου, αποδείχτηκε η αποστολική προέλευση της Εκκλησίας της Κύπρου, στην οποία και στηρίζονται τα προνόμια της, δηλαδή το αυτοκέφαλό της, με τον 8ο κανόνα της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, το 431 μετά Χριστόν.

Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος υπήρξε ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Κήρυξε το χριστιανισμό στους Ινδούς, τους ονομαζομένους ευδαίμονες, και παρέδωσε σε αυτούς το καταμαθαίον Ευαγγέλιο. Ετελειώθη εν δόξος με σταυρικό θάνατο στην Αλβανούπολη. Μετά την τελείωσή του τοποθέτησαν το Άγιο Λείψανό του σε μια μολύβδινη Λάρνακα και το έριξαν στη θάλασσα. Με θαυμαστή όμως επενέργεια της Θείας Πρόνοιας, το Άγιο Λείψανο μετακινήθηκε στη θάλασσα και έφτασε μέχρι τη Σικελία, στην νησίδα Λιπάρα, και βγήκε στη στεριά. Εκεί το είδαν κάποιοι και το ενταφίασαν. Υπήρξε δε το Άγιο και Τίμιο αυτό Λείψανο πηγή πολλών θαυμάτων. Πραγματικά όλοι όσοι προσέρχονταν και ζητούσαν με πίστη τη βοήθειά του, θεραπεύονταν από τις ασθένειες που τους βασάνιζαν και γύριζαν στα σπίτια τους χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

το μέγα κλέος της Κύπρου, της οικουμένης των Κήρυκαν, των Αντιοχαίων των πρώτων, της Χριστονήμου Κλήσεως αρχιτέκτονα, της Ρώμης των κλινών εισηγητήν και θείων των εθνών σαγηνευτήν, το της χάριτος δοχείων, του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων, Απόστολων των Μέγαν, των του Θείου Παύλου συνέκδημων, των εβδομήκοντα πρώτων, των δώδεκα ισοστάσιων, πάντες συνελθόντες σε πτώση πιστή, των Βαρνάβαν, άσμα συστέψομεν, πρεσβεύει γαρ Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

ήταν Ιουδαίος ο Βαρνάβας και καταγόταν από την φυλή του Λεβί. Λεγόταν Ιωσής και ύστερα μετονομάστηκε Βαρνάβας, που σημαίνει Υιός Παρακλήσεως. Την πρώτη καλή εικόνα για την ιεραποστολικότητα του Ανδρός συναντάμε στο περιστατικό κατά το οποίο ο Βαρνάβας πούλησε το χωράφι του και κατέθεσε το αντίτιμο στα πόδια των Αποστόλων για την οικονομική ενίσχυση της κοινότητος των χριστιανών. Πράξεις των Αποστόλων, 4 κεφάλαιο, 37 εδάφιον. Η Αγία Γραφή δεν συνηθίζει να εγκομιάζει και να επαινεί πρόσωπα, αλλά για τον Βαρνάβαν μαρτυρεί ότι ήταν άνθρωπος αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Σαν άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος ο Βαρνάβας χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές σε διάφορες ιεραποστολές. Ήταν αυτός που σύστησε τον Απόστολο Παύλο στις κορυφές της Εκκλησίας, στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Κάποτε ο Βαρνάβας στάλθηκε στην Αντιόχεια, συνάντησε εκεί και ενίσχυσε στο φρόνημα τους χριστιανούς και τους συνέστησε να μένουν σταθεροί στην πίστη. Ο Βαρνάβας όχι μόνο ενθάρρυνε τον Απόστολο Παύλο στις πρώτες περιοδίες του, αλλά και τον συνόδευσε μαζί με τον ανεψιό του Ιωάννη Μάρκο στην Αντιόχεια, στην Ταρσό, στα Ιεροσόλυμα, σε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας, στην ίδια του την πατρίδα την Κύπρο, και σε όλες αυτές συνετέλεσε και αυτός να ιδρυθούν χριστιανικές εκκλησίες. Είχε καθαρές αντιλήψεις στα ζητήματα της πίστεως και κήρυπτε, όπως και οι άλλοι Απόστολοι και προπαντός ο Παύλος, ότι οι χριστιανοί που ήταν προηγουμένως ειδωλολάτρες δεν ήταν απαραίτητο να περιτέμνονται. Αλλά ενώ κατά πάντα ήταν σύμφωνος με τον Απόστολο Παύλο και σχεδόν μέχρι το 45 μετά Χριστόν όλο το έργο το είχαν κάνει μαζί, ξαφνικά διαφώνησαν πάνω σε ένα θέμα τακτικής, προκειμένου δηλαδή να πραγματοποιήσουν την πρώτη και μεγάλη και συστηματική αποστολική περιοδία που θα περνούσαν από τις πόλεις Αντιόχεια, Σελεύκεια, Κύπρο, Πέργη, Παμφιλία, Πέργη Παμφιλίας, Αντιόχεια Πισιδίας, Ικόνιο, Λύστρα, Δέρβη και πόλη Αντιοχίας, Αντιόχεια Συρίας, διεφώνησαν στο αν έπρεπε να πάρουν μαζί τους τον Μάρκο. Ο Βαρνάβας έλεγε ναι, έπρεπε να τον πάρουν. Ο Παύλος έλεγε όχι, δεν έπρεπε να τον πάρουν, διότι την προηγούμενη φορά δεν έμεινε μέχρι τέλους μαζί τους, αλλά τους εγκατέλειψε και έφυγε. Τελικά δεν συμφώνησαν, διεφώνησαν ειρηνικά, και ο μεν Παύλος περιόδευσε με τον Σίλα στη Μικρά Ασία, ο δε Βαρνάβας με τον Μάρκο στην πατρίδα μας Κύπρο. Ο Άγιος Βαρνάβας φέρεται ως ένας από τους λίγους εκείνους ζηλωτές του Πνεύματος που συνετέλεσαν πολύ νωρίς τη μεγάλη εξάπλωση του χριστιανικού κηρύγματος και μάλιστα στην Κύπρο. Γι' αυτό και εμείς οι Κύπροι τον έχουμε σαν φωτιστή και προστάτη Άγιο της πατρίδας μας. Ήταν σπουδαίος στην αποστολική εργασία αλλά και στην ιεραποστολική συνεργασία. Η διαφωνία του με τον Παύλο δεν μείωσε καθόλου τη μεταξύ τους αγάπη και τις καλές τους σχέσεις. Απέβλεπαν και οι δυο τους την ουσία. Η δε ουσία ήταν η πρόοδος του Ευαγγελικού Κηρύγματος, η αύξηση των μελών της Εκκλησίας, η προσωπική τους προβολή δεν είχε για αυτούς καμιά προτεραιότητα. Ας είναι, αγαπητοί ακροατές, αυτό ένα δίδαγμα για όλους τους σύγχρονους χριστιανούς και κήρυκες που δυστυχώς συχνά τα προσωπικά τους επισκιάζουν το έργο του Θεού. Αντί να κηρύττουμε για τον Χριστό, για την Εκκλησία, κηρύττουμε για τον εαυτό μας, για τις φατρίες μας, για να λιπάνουμε διασπαστικές φιλοδοξίες ή άθλια υλικά συμφέροντα. Πόσο μακριά είμαστε από το ιδεώδες του Αγίου Βαρνάβα.

11 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Σήμερα ακόμα η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδιν. Η εορτή σήμερα της θαυματουργού εικόνας το Άξιον Εστίν. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Λουκά, επισκόπου Κρυμαίας, του Ρώσου, του Θαυματουργού. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου.
1: και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ.
1: όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνών Θεοάδης. Χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία.
0: είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Οι τούτων δεριστέντες ευόμπρος την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγούν τους σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ενύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρίτουλας πολυφθόγους ως ηχθία σαφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένου, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάς αν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώνουν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτες ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουσιν, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσι, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλο σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: Έισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώση μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλείς συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασε από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζει στην διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Όταν η καρδιά του ανθρώπου ξεχυλίζει από χαρά και αγαλίαση πνευματική, ξεσπά σε δοξολογίες και ύμνους προς το Θεό, τότε ο άνθρωπος φτάνει στην ευγενέστερη έκφραση της υπάρξεώς του. Τότε ο άνθρωπος φτάνει στο υψηλότερο σημείο της ωραιότητος που η ύπαρξή του έχει. Ένας τέτοιος ψαλμός, ξεχύλισμα χαράς και αγαλιάσεως, είναι ο 91ος ψαλμός, τον οποίο θα μελετήσουμε σήμερα. Η επιγραφή του ψαλμού αυτού λέει τα εξής: ψαλμός οδής εις την ημέρα του Σαββάτου. Δεν αναφέρεται ο συγγραφέας του ψαλμού. Αναφέρεται το είδος του ποίηματος. Είναι οδή. Είναι μια έκφραση, λυρική έκφραση βαθυτάτων συναισθημάτων. Και αναφέρεται ο ψαλμός αυτός, λέει, εις την ημέρα του Σαββάτου, δηλαδή την ημέρα εκείνη που για τους Εβραίους ήταν αφιερωμένη στο Θεό. Η δήλωση αυτή που υπάρχει στην επιγραφή του ψαλμού σημειώνει τον λειτουργικό χαρακτήρα του ψαλμού, δηλαδή ορίζει ότι ο ψαλμός αυτός πρέπει να ψάλλεται κατά την ημέρα του Σαββάτου, και ξέρουμε ότι τον έψαλαν κατά την καθημερινή θυσία, όταν αυτή προσφερόταν μαζί με λιβανωτό την ημέρα του Σαββάτου. Επίσης γνωρίζουμε ότι μέχρι και σήμερα η Εβραϊκή Συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου αναπέμπει αυτό τον ψαλμό προς το Θεό. Είναι μια υμνολογία και δοξολογία προς το Θεό για τους λόγους που στη συνέχεια θα ακολουθήσουν. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε μια παράδοση που υπήρχε στον παλαιό Ισραήλ. Έλεγαν ότι συνθέτης του ψαλμού αυτού είναι ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος τον έψαλε κατά το πρώτο Σάββατο της δημιουργίας, όταν δηλαδή είχαν ολοκληρωθεί τα έργα του Θεού. Τότε ο Αδάμ υμνολόγησε το Δημιουργό με τον ψαλμό αυτό. Όσοι μένουν στην ανάγνωση του γράμματος μπορεί και να γελάσουν με αυτή την παράδοση. Όσοι όμως θέλουν να βλέπουν στο βάθος του γράμματος, αντιλαμβάνονται το νόημα. η διαχρονική σκέψη του ανθρώπου από του Αδάμ και μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας του αιώνος θα παραμένει εκστατική μπροστά στο μεγάλο θαύμα της δημιουργίας και θα υμνεί το Θεό. Είναι ένας ψαλμός ο οποίος ταιριάζει στα χείλη του κάθε Αδάμ, του κάθε ανθρώπου, ο οποίος μπορεί ακόμη να θαυμάζει, μπορεί να αναγνωρίζει τα ίχνη του Θεού μέσα στη δημιουργία και μέσα στα έργα του τα οποία επιτελούνται στην πορεία της ιστορίας. Το εβραϊκό Ταργούμ στον συγκεκριμένο ψαλμό έχει την εξής επιγραφή: ύμνος και ψαλμός απαγγελθείς υπό του Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, κατά την ημέρα του Σαββάτου. Βεβαιώνει τα όσα προηγουμένως είπαμε για την εβραϊκή αυτή παράδοση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικός θεωρείται ο ψαλμός αυτός. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλιν το ονόματι σου ύψιστε. Του αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύκτα. Ενδεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Αγαθόν το εξομολογήστε. Το εξομολογούμε εδώ δεν σημαίνει αυτό που συνήθως εννοούμε σήμερα με τη λέξη αυτή. Δεν σημαίνει ομολογώ τις αμαρτίες μου ενώπιον του Θεού. Όχι. Σημαίνει έναν ύμνο που βγαίνει εκβαθέων. Είναι δηλαδή μία έκχυση της καρδίας του ανθρώπου μπροστά στο Θεό. Ένα ξεχύλισμα δηλαδή της καρδιάς, όπως είπαμε και στην αρχή. Αυτό σημαίνει εξομολόγηση. Και αυτό το ξεχύλισμα γίνεται τραγούδι, γίνεται ύμνος. Ύμνος ενωμένος με θαυμασμό και ευχαριστία για τη δόξα του Θεού. Θαυμάζει η ψυχή και θαυμάζοντας ευγνωμονεί το Θεό για τα έργα του. Είναι λοιπόν αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο, δηλαδή καλό και ωραίο, γλυκί και ωφέλιμο, όπως γράφει ένας ερμηνευτής. Είναι να δοξάζω εσένα τον Κύριο και να ψάλω το Άγιο όνομά σου και να αναγγέλω το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου μέσα στη νύχτα. Ωραιότατοι λόγοι, τους οποίους η Εκκλησία μας τους ξεχώρισε και όρισε να τους αναπέμπουμε κι εμείς στο Θεό κάθε πρωί σχεδόν, στο τέλος της πρωινής μας προσευχής, στο τέλος του όρθρου. Γι' αυτό ίσως και αν δεν γνωρίζουμε ολόκληρο τον ψαλμό αυτό, να γνωρίζουμε πολλοί από μας το αγαθόν το εξομολογήστε, τους πρώτους στίχους που η Εκκλησία, όπως είπαμε, έχει ξεχωρίσει και τους επαναλαμβάνουμε κάθε πρωί στον όρθρο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δοξολογεί κανείς τον Κύριο και μάλιστα κατά ένα κλιμακωτό σχήμα. Για δέστε, εξομολογήστε το Κύριο, να απαγγέλει δηλαδή απλά, να εκφράζει τα συναισθήματά του με απλά λόγια. Αυτό σημαίνει το εξομολογήστε, το ξεχύλισμα της καρδιάς. Ψάλιν το όνοματί σου, μετά η απλή ομολογία γίνεται μελωδία, γίνεται τραγούδι. Αυτό σημαίνει ψάλιν. Και ψάλλοντας φτάνει ο άνθρωπος να θέλει ακόμη πιο δυναμικά να εκφράσει αυτό που νιώθει και αναγγέλει το πρωί το έλεος. Διακηρύσει με φωνή μελωδική αλλά και με όργανα, όπως θα δούμε παρακάτω, τα οποία τονίζουν και υπογραμμίζουν την ανθρώπινη φωνή. να αναγγέλει το έλεος του Θεού, την ευσπλαχνία του Θεού από το πρωί και όσο κρατά το φως, αλλά και την αλήθεια, δηλαδή την πιστή τήρηση των υποσχέσεων του Θεού μέσα στη νύχτα. Στη φυσική νύχτα, όταν πέφτει το σκοτάδι, αλλά και όταν δυσκολεύουν οι συνθήκες ζωής του ανθρώπου, τότε η αλήθεια του Κυρίου, η πίστη δηλαδή στην πραγμάτωση των υποσχέσεών του, συνεχίζει να παρέχει ελπίδα και χαρά στον άνθρωπο. Επομένως, εν παντή καιρό και πάση ώρα και με κάθε τρόπο, ο πιστός άνθρωπος, αυτός που με την πνευματική του όραση βλέπει τα μεγαλεία του Θεού, τον υμνολογεί και τον δοξάζει, και μάλιστα και με τη συνοδεία του δεκαχόρδου ψαλτηρίου, με το δις εν κιθάρα, με το δεκάχορδο όργανο που υπήρχε στους Εβραίους και με τραγούδι που το συνοδεύει κιθάρα. Λένε ορισμένοι από τους πατέρες ότι ενώ θυμόμαστε το δεκάχορδο όργανο που είχαν οι Εβραίοι και το χρησιμοποιούσαν στη λατρεία, ας θυμηθούμε ότι και εμείς έχουμε ένα δεκάχορδο όργανο, είναι η ύπαρξή μας. Οι 10 αισθήσεις είναι οι 5 αισθήσεις του σώματος και οι 5 αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις. Όλη μας επομένως η ύπαρξη θα πρέπει να αναπέμπει δοξολογία προς το Θεό, και η μουσική την οποία θα προσφέρει θα είναι πολύ ανώτερη από τα χειροποίητα όργανα. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ξεσπά σε τέτοιο ψαλμό και υμνολογία ο ιερός υμνογράφος? Αυτό καταγράφεται στη δεύτερη στροφή του ψαλμού, στους στίχους 5 έως 10. Ότι έφρανάς με, Κύριε, εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσουμε. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρ άφρον ουγνώσετε και ασύνετος ου συνήσει ταύτα. Ας μείνουμε μέχρι εδώ. Διότι με εφραίνεις, Κύριε, με τα δημιουργήματά σου και με τα έργα των χειρών σου, γεμίζει η καρδιά μου πάντοτε χαρά και αγαλίαση. Είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, η χαρά του ανθρώπου που έχει τα πνευματικά του μάτια ανοιχτά και μπορεί να δει μέσα στα δημιουργήματα του Θεού τη δική του παρσοφία και τη δική του αγάπη. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού, ο κόσμος που μας περιβάλλει, τα αστέρια, ο ουρανός, η γη, η θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, τα οποία πολλές φορές περιγράφει και θαυμάζει το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών, όλα αυτά γίνονται αφορμή εφροσύνης και αναπαύσεως για τον πιστό άνθρωπο. Ένα βλέμμα στην κτήση του Θεού και γεμίζει την καρδιά μας από αγαλίαση. Πόσο θα ήταν σημαντικό με αυτά τα μάτια να έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι τον κόσμο που μας περιβάλλει, να τον αναγνώριζαν ως έργο του πανσόφου Θεού και όχι ως ένα σύμπτωμα της εξελίξεως των πραγμάτων, σαν δηλαδή ένα τυχαίο συμβάν. Τότε όλος ο κόσμος αποκτά άλλο νόημα και άλλη προοπτική. Εάν είναι έργο του Θεού, ο κόσμος είναι αξιαγάπητος, αλλά είναι και το αντικείμενο της ευθύνης μας. Είμαστε καλεσμένοι αυτόν τον κόσμο, τα έργα του Θεού, να τα προσέχουμε και να τα αξιοποιούμε και όχι να τα καταστρέφουμε προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα άνομα συμφέροντα και τις πονηρές μας επιθυμίες. Μιλάνε πολύ για την οικολογία και δείχνουν ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον. Ένα τέτοιο ενδιαφέρον δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό εάν δεν στηρίζεται στην πίστη στο Δημιουργό. Εάν δηλαδή δεν πηγάζει από αγάπη και ευθύνη μπροστά σε εκείνον που έφτιαξε και μας εμπιστεύθηκε αυτόν τον κόσμο. Τον βλέπει και ξεσπά ο ιερός ψαλμωδός σε ύμνο. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε!» Πόσο μεγάλα πράγματι είναι, Κύριε, τα έργα σου. Μεγαλειώδη τα έργα του Θεού. Και ξεσπά ο ιερός ψαλμωδός σε αυτή τη δοξολογία, σε αυτή την αναφώνηση πρώτα-πρώτα, γιατί θέλει να εκδηλώσει αυτό που νιώθει μέσα του, αλλά και γιατί θέλει να μας καταστήσει περισσότερο προσεκτικούς για αυτά τα οποία έχει να πει στη συνέχεια. Ας συγκεντρώσουμε λοιπόν και εμείς το νου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, και σε ετοιμαστούμε να ακούσουμε τι σημαντικό έχει να μας πει ο ιερός ψαλμωδός στη συνέχεια του ποίηματός του. Σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Δεν είναι αξιοθαύμαστα μόνο τα έργα του Θεού. Μας κάνουν περισσότερο να μένουμε εκθαμβοί. Οι ανεξερεύνητες βουλές και σκέψεις του Θεού με τις οποίες διακυβερνά και κατευθύνει τον κόσμο. Πράγματι, διαλογισμοί του Θεού είναι οι μυστηριώδεις της του παντός συστάσεως και συντηρήσεως τρόποι, δυνατών οποίων κατευθύνονται στο τέλος τους, στην ολοκλήρωσή τους και την εκπλήρωση του προορισμού του στα όντα, λέει ένας ερμηνευτής. Επομένως, όλοι οι τρόποι με τους οποίους ο Θεός κατασκεύασε, αλλά όχι μόνο κατασκεύασε, έφερε στην ύπαρξη τα πάντα, αλλά και με τους οποίους συντηρεί τα πάντα, τα κρατά στην ύπαρξη. Και οι τρόποι με τους οποίους όλα αυτά κατευθύνονται στην ολοκλήρωση και εκπλήρωση του προορισμού τους. Πράγματι, ο πιστός άνθρωπος αναδεικνύεται και σοφός, γιατί εμβαθύνει στο βάθος των φαινομένων και δεν μένει μόνο στην επιφάνεια και στην περιγραφή. Αν ηράφρον ου γνώσετε και ασύνετος ου συνήσει ταύτα, λέει πολύ σοφά ο ψαλμωδός. Αυτά τα πράγματα που αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή τον θαυμασμό ενώπιον των έργων του Θεού και κυρίως μπροστά στο βάθος του Θείου σχεδίου, δεν μπορεί ο άφρον άνθρωπος να τα γνωρίσει. Δεν μπορεί αυτός που στερείται τη στοιχειώδη σύνεση να αισθανθεί τα θαυμάσια έργα της προνοίας του Θεού. Ποιος είναι ο άφρον ανήρ? Βλέποντας ο ιερός ψαλμωδός πως αστερείται ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό, τον ονομάζει άφρονα. Είναι εκείνος ο οποίος αρνείται τη Θεία Πανσοφία και την Θεία Πρόνοια, δηλαδή εκείνος ο οποίος δεν αναγνωρίζει το Θεό και δεν πιστεύει σε Αυτόν. Βλέπει τον κόσμο και τον αντιπαρέρχεται αδιάφορος. Το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δημιουργήματα του Θεού, τα όσα δηλαδή βλέπει γύρω του, προς δικό του όφελος. Αρνείται την Θεία Πρόνοια και γι' αυτό δεν προνοεί και αυτός για την κτήση του Θεού. Δεν την αγαπά, δεν του λέει τίποτε. Είναι απλώς μέσω προς εκμετάλλευση. Αυτός είναι ο κτηνώδης άνθρωπος κατά το εβραϊκό κείμενο. Εκείνος δηλαδή που είναι παραδομένος στα κτηνώδη ένστικτα και τις ορέξεις του. Γι' αυτό και μένει απαθής μπροστά στο υπέρκαλο θέαμα της Θείας Δημιουργίας. Αδιάφορος και παγερός. Και όταν η σκέψη του Ιερού Ψαλμοδού έρχεται σε αυτήν την κατάντια του ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει μάτια να δει το Θεό γιατί δεν θέλει, έρχεται στη σκέψη του το κατάντημα στο οποίο οδηγεί τους αμαρτωλούς ο τρόπος της ζωής του, και σκέπτεται πόσο αυτή η ζωή είναι μάταιη, είναι παροδική, είναι επιζήμια. «Εν το ανατείλε αμαρτωλούς οσί χόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, όπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος, σι δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε». Οι αμαρτωλοί, οι οποίοι δεν κατανοούν τα έργα σου, φυτρώνουν και αυξάνονται σε αυτή τη ζωή σαν το χορτάρι. Έτσι όμως είναι και παροδικοί σαν το χορτάρι. Όλοι οι εργάτες της ανομίας ανακύπτουν, σηκώνουν κεφάλι δηλαδή και υψώνονται, αλλά χωρίς κανένα για αυτούς όφελος, διότι το τέλος τους θα είναι όλεθρος, παντοτινός. Οδηγούνται δηλαδή σε απώλεια και αιώνια καταστροφή. Αν ο άνθρωπος δεν έχει αντιληφθεί το νόημα και την αξία της υπάρξεώς του, όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι ένα ζώο ανάμεσα στα άλλα και τίποτα περισσότερο, και περνάει τη ζωή του σαν τα κτίνη ή το χειρότερο σαν τα θηρία, κοιτώντας τι να αρπάξει και τι να κατασπαράξει, τότε ζει μέσα στη ματαιότητα. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να διακρίνουμε ότι στο σημείο αυτό ο Ιερός Ψαλμοδός στρέφει τη σκέψη του από τον φυσικό κόσμο, στον οποίο υπάρχει φυσική τάξη, στον ηθικό κόσμο και στην ηθική του τάξη, και διαπιστώνει από την πείρα του ότι η αμαρτία και η καταστροφή είναι πράγματα αλληλένδετα. Η διάπραξη της αμαρτίας, επομένως και της ανομίας, της περιφρονήσεως δηλαδή του Θείου Νόμου, και της αποστασίας, της απομακρύνσεως από το Θεό, η γένεση λοιπόν της αμαρτίας έχει ως άμεσο κατάντημα την καταστροφή και την απώλεια. Εκείνος που ανατρέπει τον ηθικό νόμο, δηλαδή τον τρόπο ζωής τον οποίο ο Θεός όρισε για τα πλάσματά του και ο οποίος είναι ο φυσικός τρόπος ζωής, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι το κατά Θεόν ζήν είναι το κατά φύσιν ζήν. Έτσι δηλαδή, όπως μας υποδεικνύει ο Θεός να σκεπτόμαστε, να αποφασίζουμε και να ζούμε, έτσι είναι και αυτό που ταιριάζει στη φύση μας. Κάθε παρεκτροπή από τις εντολές του Θεού και από το θέλημα του Θεού είναι καταστροφική. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο ολέθριο είναι να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι αντιστρατεύονται και θέλουν να ανατρέψουν το Θείο Νόμο, να μας πούνε ότι το θέλημα του Θεού είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, έτσι νομίζουν, να θέλουν να το παραγκονίσουν, να το περιθωριοποιήσουν και να το ανατρέψουν, να το λιδωρούν, να το ευτελίζουν και να το εμπέζουν, να το ονομάζουν οπισθοδρόμηση και καθυστέρηση, ενώ τις δικές τους άνομες και αμαρτωλές αντιλήψεις να τις ονομάζουν πρόοδο. Τον τρόπο ζωής ο οποίος κατευθύνεται και χειραγωγείται από τα πάθη και για τους πνευματικά γνωρίζοντας τελικά από τους δαίμονες, να τον ονομάζουν πρόοδο, απόλαυση και πολιτισμό. Αυτοί οι άνθρωποι ανατρέπουν τον ηθικό νόμο, τον νόμο του Θεού, την αλήθεια δηλαδή για τον άνθρωπο, και μια τέτοια ανατροπή τελικά φωνεύει τον ανατροπέα. Εκείνος που στρέφεται εναντίον του Θείου νόμου στην πραγματικότητα στρέφεται εναντίον του εαυτού του, εναντίον της ανθρωπότητος και εναντίον του κόσμου. Δεν είναι πολυτέλεια το να γνωρίζουμε το Θείο νόμο, αλλά ζωτική ανάγκη, διότι μαθαίνουμε πως θα ζήσουμε και δεν θα καταστραφούμε, ενώ απομακρυνόμενοι από το Θείο νόμο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την καταστροφή. Πόσο φοβερό είναι να βλέπουμε τους ανθρώπους να βαδίζουν αυτή την οδό της απολίας και μάλιστα να τη διδάσκουν με χίλιους δυο τρόπους και μέσα στις επερχόμενες γενναίες. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε την καταστροφή που γίνεται εξαιτίας αυτών των θέσεων και αντιλήψεων, τότε θα έπρεπε να κλάψουμε και να γονατίσουμε, να ζητήσουμε με ταπείνωση το Θείο Έλεος και το Θείο Φωτισμό. Όπως αν εξολορθευθώσιν εις αιώνα αιώνος. Οι εργαζόμενοι την ανομίαν, δυστυχώς και με τα λύπης ακριβώς το γράφει ο ψαλμωδός, οδηγούν τον εαυτό τους και τους άλλους στην αιώνια απώλεια.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 91ο Ψαλμό, στον στίχο 8. «Το αποτέλεσμα της αμαρτωλής ζωής», μας είπε ο Ιερός Ψαλμωδός, «είναι αιώνια καταστροφή». Και όταν ακούμε απώλεια και καταστροφή, ας μην νομίσουμε ότι ομιλεί μόνο για την καταστροφή που μπορεί να εκπληρωθεί σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κάτι άλλο και πέρα από αυτό. Πέρα από αυτόν τον κόσμο. Εδώ ο Ιερός Ψαλμωδός θέτει ένα πρόβλημα που απασχολεί, φαίνεται, τη σκέψη του. Είναι το λεγόμενο πρόβλημα της θεοδικίας. Δηλαδή, το ερώτημα κατά πόσο είναι δίκαιο το να αφήνει ο Θεός να ευτυχούν οι ασεβείς και να δυστυχούν οι ευσεβείς σε αυτόν τον κόσμο. Ήδη αυτό το πρόβλημα το λύνει με τη γνώμη ότι οι ασεβείς τελικά οδηγούνται στην απώλεια. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε. Ας θυμηθούμε ότι όταν μελετήσαμε τον 72ο Ψαλμό, τονίσαμε εκεί ότι η αληθινή ευτυχία των ευσεβών δεν έγκυται στην απόκτηση των υλικών αγαθών, αλλά στη σχέση που έχουν με το Θεό, στην κοινωνία και την ένωση που έχουν μαζί Του. Αυτό ποτέ να μην το ξεχνούμε, διότι αυτό είναι η πραγματική και τελειωτική απάντηση στο ερώτημα που βασανίζει όχι μόνο τον ψαλμωδό μας, αλλά και γενναίες γενναιών ανθρώπων. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όχι μόνο με τα μάτια της παρούσης ζωής, αλλά και με τα μάτια της αιωνιότητας. Είναι παροδικοί λοιπόν οι άνθρωποι και εκείνοι οι οποίοι εργάζουν την αμαρτία στην πραγματικότητα οδηγούνται στην απώλεια. Ενώ όμως ο άνθρωπος ο οποίος έχει παραδοθεί στην ανομία είναι τόσο τυποτένιος, παροδικός, είναι πράγματι σαν το χορτάρι που τώρα άνθησε και μετά από λίγο ξεράθηκε, «Συ ο ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε. Εσύ όμως παραμένεις ως ο μόνος ύψιστος Θεός εις αιώνας αιώνων». Μα και βέβαια δεν πρέπει να φανταστούμε ότι η απιστία κάποιων ανθρώπων θα καταργήσει την πίστη ή την αλήθεια του Θεού. Ο Θεός παραμένει ύψιστος και παντοδύναμος έστω και αν κάποιοι μικροί άνθρωποι τον αμφισβητούν και απιστούν σε Αυτόν. Παραμένει ύψιστος και αιώνιος, ακατάλυτος. «Ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία». Γιατί να, Κύριε, όχι απλώς το πιστεύω, αλλά το βλέπω μπροστά μου. Μελετώντας την πραγματικότητα, μελετώντας την πορεία της ιστορίας, «Να, Κύριε, φαίνεται ξεκάθαρα οι εχθροί σου, εκείνοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον σου, απολούνται και διασκορπιστήσονται οι εργαζόμενοι την ανομία. Θα καταστραφούν και όλοι οι εργάτες της παρανομίας θα διασκορπιστούν». Με ένα δραματικό τρόπο ο ψαλμωδός περιγράφει την καταστροφή στην οποία οδηγούνται εξαιτίας
των κακών τους επιλογών οι ασεβείς. Όσο κι αν συνασπίζονται εναντίον του Θεού, οι εχθροί του Θεού θα διαλυθούν. Ο ίδιος ο τρόπος της ζωής τους, η ίδια η σκέψη τους, η ίδια η φύση των αντιλήψεών τους οδηγεί σε διάλυση, διότι αντιτίθεται στην αλήθεια, αντιτίθεται στην αγάπη, αντιτίθεται στη ζωή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην πραγματικότητα, στην πορεία της ιστορίας, πως οδηγήθηκαν στην απώλεια άνθρωποι και ομάδες ανθρώπων και δυνάμεις μεγάλες που έκαναν τη γη να τρέμει, στην απώλεια, διότι αμφισβήτησαν τον Θεό, στράφηκαν εναντίον του και αυτοκαταστράφηκαν. Έτσι συμβαίνει με όποιον θέλει να χωρίζει τον εαυτό του από τον Θεό και να απομακρύνεται από Αυτόν. Μακάρι να παίρναμε, αδελφοί, τα διδάγματα από την ιστορία και από το Λόγο του Θεού. Τότε θα μπορούσαμε να αποφεύγαμε ως λαοί, ως ανθρωπότητα, πολλές καταστροφές. Πόσο φοβερό είναι, λαοί οι οποίοι δέχθηκαν και άκουσαν το Λόγο του Θεού και ευεργετήθηκαν από τον Ιησού Χριστό, να στρέφονται εναντίον του, να τον αποκηρύσουν και να θεωρούν την αλήθειά του ως μία από τις πολλές ανθρώπινες συλλήψεις και ιδεολογίες. Είναι πραγματικά να θρηνεί η ψυχή του ανθρώπου βλέποντας την άγνοια αλλά και την κακή πρόθεση πολλών ανθρώπων. Και βλέπετε ότι οι κοινωνίες αυτές φανερώνουν και δείχνουν τα σημάδια της σύψης, διότι απομακρυνόμενοι από το Θεό παραδίνονται σε αποσύνθεση και διάλυση οι κοινωνίες, διότι πάντες οι μακρύνοντες εαυτούς από το Θεό απολούνται. Το λέει ο Λόγος του Θεού όχι απειλητικά, προειδοποιητικά. Περιγράφει την πραγματικότητα, λέει την αλήθεια, και ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Και φτάνουμε στην τρίτη στροφή του ψαλμού. Εκείνοι που φοβούνται, που σέβονται δηλαδή τον Κύριο, θα έχουν την ευλογία και θα ζήσουν. Υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίω πίονι, και επίδεν ο οφθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επέμε, πονηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φίνιξ ανθίσει, ως η κέδρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε, πεφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσιν. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι, ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε, ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ούκαι στην αδικία εν αυτό. Η δική μου όμως δύναμη εν αντιθέσει με αυτό που συμβαίνει στους ασεβείς θα αναδειχθεί ως του μονοκέρωτος εκείνου ζώου, και τα γερατιά μου θα ανανεωθούν σαν τα μέλη του σώματος τα οποία αλήφονται με ιαματικό παχύ έλαιον. Βλέπετε ότι εκφράζει βαθιά την πίστη ότι εκείνος που μένει πιστός στο Θεό, όπως αυτός ο ίδιος, θα δοξαστεί και θα δικαιωθεί τελικά, θα κερδίσει τη ζωή,
ακόμα και αν φτάσει στα γερατιά, θα ανανεωθεί η νεότητά του, σαν να αλήφθηκαν τα μέλη του με θαυματουργό ιαματικό έλεον. Αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν τα βλέπει ο ιερός ψαλμωδός να εκπληρώνονται. Επίδεν ο οφθαλμός μου εν της εχθρής μου. Είμαι βέβαιος ότι τα μάτια μου θα δουν την κατατρόπωση των εχθρών της πίστεώς μου. Θα δει την

ο οποίος όντως θριάμβευσε επάνω στις δυνάμεις του σκότους και έδωσε στους πιστούς όχι την ελπίδα,

προς σωτηρία του κόσμου, προς σωτηρία των ανθρώπων. Δίκαιος ως φίνιξ ανθίσει, ως συγκέρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Ωραίες εικόνες έρχονται στη σκέψη του ψαλμοδού για να περιγράψει το θρίαμβο, τη δόξα αλλά και την ευδοκίμηση των δικαίων. Ο φίνικας είναι ένα ωραίο φυτό, έχει μεγάλο ύψος, φύλωμα πάντοτε πράσινο και καρπούς άφθονους και εύχυμους στις περιοχές εκείνες όπου καταγράφτηκε ο ψαλμός αυτός. Έτσι και ο δίκαιος θα είναι αϊθαλής, υψηλός, θα φέρνει καρπούς αγαθούς, θα είναι ωραίος και καρποφόρος. Έτσι είναι όλοι όσοι θα έχουν την εν Χριστώ δικαιοσύνη, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά και ο σύ κέδρος. Ο κέδρος είναι ένα δέντρο γεμάτο ζωτικότητα, είναι υψηλό και φαίνεται ακατάβλητο με τον όγκο του. Έτσι θα φαίνεται ωραίος και εδρεωμένος ο πιστός και μάλιστα φυτευμένος, ριζωμένος εν τεσαυλές του Θεού ημών. Όχι σε οποιοδήποτε έδαφος, αλλά σε πολύ γόνιμο, έφορο και σταθερό έδαφος. Και αυτό είναι ο οίκος του Θεού. Όταν είναι ένα φυτό σε σταθερό, γερό και γόνιμο έδαφος ριζωμένο, δεν μπορεί παρά να αναδειχθεί υγιές, θαλερό και καρποφόρο. Έδαφος του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πίστη, είναι η σχέση με το Θεό. Θα μπορούσα όμως εμείς να πούμε ότι είναι η Εκκλησία του Θεού, μέσα στην οποία υπάρχουν οι ποταμοί της χάριτος, αρδεύοντες άπασαν την κτήση προς ζωογονίαν. Οι πιστοί, παραμένοντας σταθεροί στη σχέση τους με το Θεό, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μοιάζουν σαν τα ευθαλή αυτά δέντρα, τα οποία και όμορφα και καρποφόρα είναι, και πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι. Ακόμα και τα γερατιά τους θα είναι γόνιμα, ακόμα και τότε θα δίνουν πλήθος καρπών, θα είναι ακμαίοι και θαλεροί για να διακηρύττουν τη μεγάλη αλήθεια. Ποια είναι αυτή η μεγάλη αλήθεια? Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικία εν αυτό. Ότι ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος και δεν υπάρχει καμία αδικία σε Αυτόν. Επομένως, ο Θεός είναι αξιόπιστος και θα εκπληρώσει τις εντολές Του. Μακρόβιος ο δίκαιος. Όχι όμως για τούτο τον κόσμο, αλλά για την αιωνιότητα. Δεν περιορίζονται τα έτη της ζωής του δικαίου στη βιολογική ζωή, αλλά στην αιωνιότητα. Και εδώ και στην αιωνιότητα οι δίκαιοι θα υμνολογούν και θα διακηρύσουν τα έργα του Θεού. Θυμηθείτε πως ξεκίνησε ο ψαλμός. Αυτά τα έργα του Θεού, τα οποία μας αφήνουν έκθαμβους, θα ολοκληρωθούν στη Βασιλεία των Ουρανών, εν αυλές του Θεού, στα αιώνια σκηνώματα. Ήθε, αγαπητοί αδελφοί, όσο βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να ανακηρύττουμε και να διακηρύσουμε τα έργα του Θεού για να τα απολαμβάνουμε στην τελειότητά τους, στην αιωνιότητα. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

Η Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλουν στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου εν ότις την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράκτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κει ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαν εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Σε κίνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν δικοινή αυτής και πλήστη πνεύματος

Δούγαρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα μονή πόλη και χώρα. Απολυμούνι με σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίας, επιδρομής αλαφύρων, εφηλίου πολέμου και εφηλίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνυμων, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργή και νόσων, την καθημών κυρουμένην και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης.

Πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: στον αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Απόστολος Βαρνάβας είναι ο ιδρυτής και προστάτης Άγιος της Εκκλησίας της Κύπρου. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 11 Ιουνίου. Σε όλες τις εκκλησίες της Κύπρου κάθε Κυριακή ψάλλεται το απολυτίκιο του. Με βάση το απολυτίκιο αυτό θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας.

Το μέγα κλαίος της Κύπρου, της οικουμένης των Κήρυκαν, των Αντιοχαίων των Πρώτων, της Χριστονίμου Κλήσιος Αρχιτέκτονα, της Ρώμης των Κλινών Εισηγητήν και Θείων των Εθνών Σαγηνευτήν, το της Χάριτος Δοχείων, του Παρακλήτου Πνεύματος των Επώνυμων, Απόστολων των Μέγαν, των του Θείου Παύλου Συνέκδημων, των Εβδομήκων τα Πρώτων, των Δώδεκα Ισοστάσεων, πάντες συνελθόντες σε πτώση πιστή, το Βαρνάβαν άσμα συστέψομεν, πρεσβεύει γαρ Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά το περιεχόμενο του απολυτικίου. Το μέγα κλαίος της Κύπρου. Ο υμνογράφος αποκαλεί τον Βαρνάβα μέγα κλαίος, μεγάλη δόξα της Κύπρου και της εκκλησίας της, γιατί πρώτον ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος το γέννη, όπως γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων, δηλαδή ήταν Κύπριος στην καταγωγή. Στα χρόνια του Χριστού υπήρχαν στην Κύπρο πολλές χιλιάδες Ιουδαίων. Είχαν κατασταθεί στην Κύπρο εξαιτίας των πολέμων που συνέβαιναν στην Παλαιστίνη, αλλά και γιατί ο Ηρώδης είχε νοικιάσει τα μεταλλεία χαλκού της Κύπρου και είχε φέρει στο νησί πολλούς Ιουδαίους για την εκμετάλλευσή τους. Το 117 μετά Χριστόν, λέγει η ιστορία, οι Ιουδαίοι της Κύπρου επαναστάτησαν και αιματοκύλησαν την νήσον. Μετά την καταστολή της Επανάστασης εξεδιώχθησαν από την Κύπρο και απαγορεύτηκε δια νόμου η επάνωδός τους σε αυτήν. Ο Βαρνάβας σπούδασε στα Ιεροσόλυμα κοντά στο σοφό νομοδιδάσκαλον Γαμαλιήλ. Μετά τις σπουδές του φαίνεται ότι έμεινε στα Ιεροσόλυμα. Δεύτερον, ο Βαρνάβας ίδρυσε την Εκκλησία της Κύπρου μαζί με τον Παύλον και τον Μάρκον κατά την πρώτη αποστολική περιοδία το 45 μετά Χριστόν. Τρίτον, στην Κύπρο ήρθεν και δεύτερη φορά μαζί με τον Μάρκον για να εδραιώσει το χριστιανισμό. Περιόδευσαν όλον τον νησί και κατέληξαν στη Σαλαμίνα, όπου ο Βαρνάβας έγινε πρώτος επίσκοπος της. Το 57 μετά Χριστόν υπέστη μαρτυρικό θάνατο από φανατικούς Ιουδαίους. Τέταρτον, ο Βαρνάβας και νεκρός βοήθησε την Εκκλησία της Κύπρου να διατηρήσει και να κατοχυρώσει το αυτοκέφαλό της. Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός στο βιβλίο του Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου. Δεν ξέρω αν άλλος Απόστολος υπερασπίστηκε τόσο πολύ την πατρίδα του, αφάνηκε τόσο φιλόπατρης όσον ο συμπατριώτης μας Βαρνάβας, που όσο ζούσεν απάλλαξεν τους συμπατριώτες του από τη βδελυρά θρησκεία των ειδώλων, διδάσκοντάς τους την αληθινή πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν δε πέθανε, ελευθέρωσεν την Ιεράν Εκκλησία της πατρίδος του από την κυριαρχία των φυλάρχων και πλεονεκτών κληρικών της Αντιόχειας. Αληθινά και χωρίς αμφιβολία, ο πραγματικά γιος της παράκλησης Βαρνάβας πραγματοποίησε το μάχου υπερπίστεως και πατρίδος σε όλην του την έκταση. Άρα πόσο χρέος έχουμε οι Κύπροι στον λυτρωτήν το ψυχό μας, στον ευεργέτην και παροχέαν της εκκλησιαστικής μας δόξας. Ο καθένας μας ας κρίνει και ας τιμά και ας γιορτάζει τον έφορον της πατρίδας και προστάτη μας. Η Εκκλησία της Κύπρου από την αρχή της ίδρυσής της είχε το προνόμιο να είναι ανεξάρτητη και αυτοκέφαλη. Είχε δηλαδή το δικαίωμα να χειροτονεί η ίδια τους επισκόπους και τον αρχιεπίσκοπον της. Το αυτοκέφαλο της Κυπριακής Εκκλησίας αφισβήτησε πολλές φορές η Εκκλησία της Αντιόχειας με τη δικαιολογία ότι η Κύπρος ανήκε πολιτικά στη διοίκηση της Αντιόχειας. Το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου αναγνωρίστηκε επίσημα με τον 8ο κανόνα της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθε στην Έφεσον το 431 μετά Χριστόν. Η Εκκλησία της Αντιόχειας
εξακολουθούσε να αμφισβητεί το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου και να επαναλαμβάνει τις αξιώσεις της. Ο Απόστολος Βαρνάβας φανερώθηκε τότε στον ύπνο του Αρχιεπισκόπου Ανθεμίου και του υπέδειξε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να υπερασπίσει το αυτοκέφαλο. Ταυτόχρονα του αποκάλυψε που βρίσκεται ο τάφος του. Την επομένη μέρα ο Ανθέμιος βρήκε τον τάφο και το λείψαν του Αποστόλου Βαρνάβα πάνω στο στήθος του οποίου υπήρχε αντίγραφο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Χωρίς να χάσει καιρόν, ο Ανθέμιος πήρε το Ευαγγέλιο, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και παρουσιάστηκε μπροστά στον αυτοκράτορα Ζήνωνα, του διηγήθηκε τα καθέκαστα και ζήτησε τη βοήθειά του. Ύστερα από υπόδειξη του αυτοκράτορα, η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης επανέλαβε την απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο αυτοκράτορας Ζήνωνας επεκύρωσε την απόφαση της Συνόδου και έδωσε στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου τα τρία γνωστά προνόμια να υπογράφει με κόκκινο μελάνι, να φέρει κόκκινο μανδύα και να φέρει αυτοκρατορικό σκύπτρο. Της Οικουμένης τον κήρυκαν. Ο Βαρνάβας, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, κήρυξε στην Αντιόχεια της Συρίας, στην Κύπρο, στην Πισιδία, την Παφιλία και την Λυκαονία. Κατά την παράδοση κήρυξε και στην Αλεξάνδρεια και στα Μεδιόλανα. Οι χριστιανοί των Μεδιολάνων το θεωρούν ιδρυτήν της Εκκλησίας τους. Των Αντιοχαίων των πρώτων. Όταν οι Απόστολοι πληροφορήθηκαν ότι άντρες Κύπριοι και Κυριναίοι διέδωσαν το χριστιανισμό στην Αντιόχεια, έστειλαν τον Βαρνάβα να στηρίξει την νεοσύστατη Εκκλησία. Διάλεξαν τον Βαρνάβα γιατί ήταν Κύπριος και μπορούσε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον να αντιληφθεί και να παρακολουθήσει το έργο που είχαν αρχίσει συμπατριώτες του, αλλά και γιατί είχαν τα απαραίτητα προσόντα και τις ειδικές ικανότητες για το έργο αυτό. Ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για την κατάλληλη θέση. Ήταν δραστήριος και κοινωνικός. Ποθούσε να πράττει το καλό και να είναι σε όλους ευεργετικός. Ο Βαρνάβας, ως απεσταλμένος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, είχε στην Αντιόχεια εξαιρετική θέση. Στο 13ο κεφάλαιο των πράξεων υπάρχει ένας κατάλογος προφητών και διδασκάλων της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Στην Εκκλησία της Αντιόχειας υπήρχαν μερικοί προφήτες και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που λεγόταν και Νίγερ, ο Λούκιος ο Κυριναίος, ο Μαναΐν και ο Σαύλος. Πρώτος των κατάλογων είναι ο Βαρνάβας, γι' αυτό και ο υμνογράφος τον αποκαλεί των Αντιοχαίων των πρώτων.

εις Χριστονίμου κλήσεως αρχιτέκτονα. Στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Χριστού χριστιανοί. Ένας ερμηνευτής πολύ ωραία τονίζει πως το όνομα χριστιανοί εκφράζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα του χριστιανισμού. Το νόημα της λέξης «μαθητές του κεχρισμένου» είναι εβραϊκό. Η ρίζα της λέξης είναι ελληνική και η κατάληξη της λατινική. Επομένως, η λέξη «χριστιανή» είναι εβραιο-ελληνο-λατινική. Ο υμνογράφος αποκαλεί τον Βαρνάβαν αρχιτέκτοναν αυτής της ονομασίας που προήλθεν από το όνομα του Χριστού. Προηγουμένως, οι οπαδοί του Χριστού ονομάζονταν «μαθητές». Όπως είδαμε στο πιο πάνω χωρίο των πράξεων, σε άλλο σημείο ο Λουκάς αναφέρει «στην Ιώπην ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά». Όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί στη Λίδα, έστειλαν δύο άντρες και τον παρακάλεσαν να πάει σε αυτούς όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ονομάζονταν οι μαθητές του Χριστού Άγιοι. Διαβάζουμε στις πράξεις. Περνώντας ο Πέτρος από όλες αυτές τις εκκλησίες, κατέβηκεν και στους Αγίους που κατοικούσαν στη Λίδα. Ονομάζονταν επίσης Ναζωραίοι. Την ονομασία αυτήν έδωσαν περιφρονητικά οι Ιουδαίοι στους οπαδούς του Χριστού. Διαβάζομαι στο 24ο κεφάλαιο των πράξεων. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Είναι πρωτοστάτης της αίρεσης των Ναζωραίων και υποκινεί σε στάση τους Ιουδαίους που είναι σκόρπι σε όλην την οικουμένη, είπαν οι κατήγοροι του Παύλου στο δικαστήριο της Κεσάριας που το δίκαζε. Της Ρώμης των κλινών εισηγητήν, των κλινών, των ένδοξων, των επιφανή, των ξακουστών, σύμφωνα με την παράδοση, ο Απόστολος Βαρνάβας κήρυξεν και στη Ρώμη. Και θείων των εθνών σαγηνευτήν. Έθνη ή εθνική ονομάζονταν οι ειδωλολάτρες. Όλοι οι μη Ιουδαίοι. Ο Βαρνάβας ήταν από τους πρώτους που απευθύνθηκε στους εθνικούς, που τους εσαγήνευσεν, που τους ήλκησε στο χριστιανισμό. Μπορεί και αυτός να ονομαστεί μαζί με τον Απόστολον Παύλον Απόστολος των Εθνών. Το της χάριτος δοχείων κατάφερε ο Βαρνάβας να ελκύσει τη Θεία Χάρη, να γίνει δοχείον της Θείας Χάρης, να είναι πράγματι χαριτωμένος. Ο Βαρνάβας, γράφει ο Χόλσνερ, είναι μια από τις πιο συμπαθητικές μορφές της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ήταν ανιδιοτελής, συνετός, μετρημένος, απλός, ταπεινός, ήμερος, επιοικής, ενάρετος φόδρα και ευπρόσιτος, ισχυρός στη θέληση, αποφασιστικός και διακριτικός. Του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων. Το όνομα του Βαρνάβα ήταν Ιωσής. Βαρνάβαν τον ονόμασαν οι Απόστολοι. Διαβάζομαι στις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 4. Ο Ιωσής δε που ονομάστηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβας, όνομα που μεταφράζεται στην ελληνική Ιωσ της παρακλήσεως, της παρηγοριάς, που ήταν Λεβίτης και είχε γεννηθεί στην Κύπρο. Στο 11ο κεφάλαιο των πράξεων ο Βαρνάβας χαρακτηρίζεται ως ανήρα αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Αγαθότητα, πνεύμα Άγιον και πίστη είναι εκείνα που αναδεικνύουν τους ιούς της παρηγοριάς. Η λέξη παράκλητος από το ρήμα παρακαλώ έχει πολλές σημασίες. Σημαίνει η παράκληση
επίκληση, δέηση, προτροπή, παρηγοριά, ανακούφιση, οικοδομή, παραμυθία, ικανότητα για διδασκαλία. Ο Υιός της παράκλησης ήταν ξένος σε κάθε είδος ζηλοτυπίας και φθόνου. Η ειλικρινή ευσέβειά του συνοδευόταν από γνήσια καλοκαγαθία. Την αγαθότητά του και την αγάπη του προς τους συνανθρώπους του έδειξε έμπραχτα όταν πώλησε το χτήμα του και έδωσε τα χρήματα στους Αποστόλους για τις ανάγκες των φτωχών χριστιανών. Ο υμνογράφος τον αποκαλεί επώνυμον του παρακλήτου πνεύματος, γιατί το Άγιο Πνεύμα αποκαλείται παράκλητος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, λέμε στη γνωστή προσευχή. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός λέγει στους μαθητές του: «Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, ο παράκλητος που θα στείλει ο Πατέρας το όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ. Απόστολον τον Μέγαν, τον του Θείου Παύλου συνέκδημον. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος φαίνεται ότι ήταν γνωστοί πριν ακόμη ασπαστούν τον χριστιανισμό. Ήταν και οι δύο μαθητές του περίφημου νομοδιδασκάλου Γαμαλιήλ. Ο Βαρνάβας πρόσφερε στο φίλον του Παύλον αλλά και στην εκκλησία δύο μεγάλες υπηρεσίες. Πρώτη, όταν ο Παύλος 3 χρόνια μετά το όραμα της Δαμασκού γύρισε στα Ιεροσόλυμα, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Οι Ιουδαίοι το θεωρούσαν προδότην της θρησκείας του. Οι χριστιανοί δυσπιστούσαν. Μερικοί νόμιζαν ότι η μεταστροφή του στο χριστιανισμό ήταν έναν τέχνασμα και για τον λόγο αυτόν τον απέφευγα. Ένας μόνον τον κατάλαβε και τον εμπιστεύτηκε, ο Βαρνάβας. Τότε, γράφει ο Λουκάς της Πράξης, ο Βαρνάβας τον πήρεν και τον πήγε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκεν πως είδε στο δρόμο τον Κύριον και ότι ο Κύριος του μίλησεν και πως κήρυτε στη Δαμασκόν με τόλμην τον Κύριον. Ο Βαρνάβας είχεν το χάρισμα να μπαίνει στη ψυχή του άλλου. Η φωτισμένη του ματιά είδε στον παρεξηγημένον και εγκαταλελειμμένον αδελφόν την μεγάλη ιεραποστολική ψυχή. Πήρεν τον απομονωμένον και τον παρουσίασε στους δύο ονομαστούς Αποστόλους Πέτρον και Ιάκωβον που βρίσκονταν τότε στα Ιεροσόλυμα. Έτσι μπήκε ο Παύλος στον κύκλο των μαθητών. Από τη φιλική αυτήν εξυπηρέτηση ξεκίνησε μια φιλία από τις πιο ωραίες και πιο καρποφόρες στην ιστορία της Εκκλησίας. Δεύτερο, ο Παύλος για να αποφύγει τον κίνδυνο από τους φανατικούς Ιουδαίους των Ιεροσολύμων έφυγε και πήγε στην Ταρσόν, στην ιδιαίτερη του πατρίδα. Εκεί θα έμενε άγνωστος, χωρίς καμιά δυνατότητα ευρύτερης ιεραποστολικής δράσης. Από την αφάνεια τον έβγαλεν και πάλιν ο Βαρνάβας. Αναφέρουν πάλιν οι πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 11. Όταν οι Απόστολοι πληροφορήθηκαν τη διάδοση του χριστιανισμού στην Αντιόχεια της Συρίας, έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια για να οργανώσει τη χριστιανική της κοινότητα. Αυτός όταν έφτασε εκεί και είδεν το έργο της χάρης του Θεού, χάρηκε και τους συμβούλευσεν όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριον με όλην τους την καρδιά. Έτσι, πολλής κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσόν για να αναζητήσει τον Παύλο και όταν τον βρήκε, τον έφερε στην Αντιόχεια. Αυτή είναι η δεύτερη εξυπηρέτηση που πρόσφερε ο Βαρνάβας στον νεανικόν του φίλον. Με την πράξη του αυτήν ο Βαρνάβας έβαλεν τον λίχνον
επί την λιχνίαν, όπως γράφει κάποιος ερμηνευτής. Κάλεσεν τον Παύλον στο ευρύ στάδιο των αγωνισμάτων. Άνοιξεν τους ορίζοντες του Παύλου για ιεραποστολική δράση. Του έδωσεν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει προς όφελος της Εκκλησίας τα ποικίλα χαρίσματά του. Πόσην ευγνωμοσύνη πρέπει να χρωστάει η Εκκλησία στον Βαρνάβα για αυτήν του την πράξη. Η Εκκλησία αναγνώρισε την υπηρεσία αυτήν του Βαρνάβα και τον ονόμασε Απόστολον, γιατί ανήκει στους καθαυτό ιδρυτές της Εκκλησίας μεταξύ των ειδωλολατρών. Ο Βαρνάβας με την πράξη του αυτήν πρέπει να αποτελεί πρότυπον προς μίμηση για όλους τους πνευματικούς εργάτες και αξιωματούχους της Εκκλησίας. Ορίστηκε ο Βαρνάβας ως υπεύθυνος για τη χριστιανική κοινότητα της Αντιόχειας. Έβλεπε όμως ότι υπήρχαν πολλές και μεγάλες προοπτικές για την εξάπλωση του χριστιανισμού εκεί. Υπήρχε ευρύ πεδίο δράσης. Μόνος του δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινότητας. Κάλεσεν το φίλον του Παύλον να εργαστούν μαζί. Γνώριζεν τα χαρίσματα και τις ικανότητες του φίλου του. Σίγουρα γνώριζεν ότι στο μέλλον θα τον υποσκελίσει. Αυτό όμως δεν τον ενδιαφέρει. Το μόνο του ενδιαφέρον είναι η Εκκλησία και η πρόοδος της. Δεν σκέφτεται τον εαυτόν του. Είναι διατεθειμένος να θυσιάσει τον εαυτόν του χάριν της Εκκλησίας. Πόσα δε λέει το παράδειγμα αυτόν του Βαρνάβα σε άτομα που διαμέσου των αιώνων θυσίασαν το καλό της Εκκλησίας για να εξυπηρετήσουν προσωπικούς και εγωιστικούς σκοπούς. Στην Αντιόχεια έμειναν ένα χρόνο με αποτέλεσμα να διδάξουν πλήθος πολύ. Πόσο σύντομο είναι το διάστημα ενός χρόνου το οποίο περνά για μας τις περισσότερες φορές χωρίς κανέναν πνευματικό καρπό. Ένα χρόνο εργάστηκαν οι δύο φίλοι χωρίς καμιά διαφωνία, ο ένας στο πλευρό του άλλου. Ο χρόνος αυτός ίσως να ήταν ο πιο ευτυχισμένος της ζωής του Παύλου. Εκεί στην Αντιόχεια πληροφορήθηκαν ότι στα Ιεροσόλυμα οι χριστιανοί υπέφεραν εξαιτίας του λοιμού πείνας που ξέσπασαν εκεί. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους χριστιανούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία ό,τι μπορούσε ο καθένας, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους με τον Βαρνάβαν και τον Παύλον στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων. Όταν έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα, πήραν μαζί τους στην Αντιόχεια και τον Ιωάννη Μάρκον, γιον της αδελφής του Βαρνάβα Μαρίας. Από την Αντιόχεια ξεκίνησαν την πρώτη αποστολική περιοδία το 45 μετά Χριστόν, που κράτησε 3 χρόνια. Πέρασαν κατά τη διάρκεια της από την Κύπρο, Σαλαμίνα και Πάφο, Πέργην της Παμφιλίας, Αντιόχεια της Πισιδίας, Ικόνιον, Λύστρα, Δέρβη της Λικαονίας. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που ο υμνογράφος αποκαλεί τον Βαρνάβα συνέκδημον, συνταξιδιώτη δηλαδή, συνεργάτη, συνοδοιπόρον του Παύλου. Έκαναν μαζί αρκετά ταξίδια χάριν του Ευαγγελίου. Τον 70 πρώτον, το 12 ισοστάσιον, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Κύριος είχε και έναν ευρύτερον κύκλο μαθητών, 70 των αριθμών. Διαβάζομαι στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ύστερα από αυτό, ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 μαθητές που τους έστειλε 2-2 πριν από αυτό σε κάθε πόλη και τόπον που έμελε να επισκεφθεί. Στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής αναφέρει τις συμβουλές και τις οδηγίες που έδωσε σε αυτούς
και στο στίχο 17 αναφέρει τα αποτελέσματα της πρώτης αποστολής τους. Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές, έλεγα γεμάτη χαράν: «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζομαι στο όνομά σου». Ο υμνογράφος αποκαλεί τον Βαρνάβαν πρώτον των 70 μαθητών, που μπορεί όμως να σταθεί εις άξια δίπλα από τους 12. Δεν υστερεί δηλαδή σε τίποτα από τους 12 μαθητές και αποστόλους του Χριστού. Στο τέλος, ο υμνογράφος μας καλεί όλους τους πιστούς, πάντες συνελθόντες σε πτώση πιστή, το Βαρνάβαν ας μας συστέψουμε, να στεφανώσουμε το Βαρνάβαν με άσματα. Πρεσβεύει γαρ Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών, γιατί πρεσβεύει στον Κύριον να ελεηθούνε οι ψυχές μας. Το Βαρνάβαν, τον ιδρυτήν της Εκκλησίας της Κύπρου, τον προστάτην της Κυπριακής Εκκλησίας, πρέπει να τον παρακαλούμε, να τον οικετεύουμε, να πρεσβεύει για μας, σαν άτομα, σαν οικογένειες, αλλά ιδιαίτερα να τον παρακαλούμε για την Κύπρο, για την Εκκλησία του, για το νησί του, να βοηθήσει να βρεθεί μια δίκαιη λύση στο πρόβλημα που μας απασχολεί και να αξιωθούμε όλοι μια μέρα να πάμε στο μοναστήρι του, να πάμε στον τάφο του, να προσκυνήσουμε εκεί και να τον ευχαριστήσουμε για τα ελευθέρια. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται Παναγία η Προσιώτησα. Έχουμε μαζί μας την μαθηματικό Σωσάν Ανάστου, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα και η οποία καταρχήν θα μας πει δύο λόγια για το μέρος που είναι το μοναστήρι και θα μου τουργεί εικόνα.
1: Στην επαρχία Λιτσάς και Αγράφων υπάρχει ένα βουνό που λέγεται Βελούχι. Προς τα νοτιοδυτικά μέρη του Βελουχιού βρίσκονται και άλλα βουνά, όπως ο Κόρακας και ο Μαλαός, τα οποία είναι πολύ δύσβατα. Στη μέση αυτών των βουνών και στο πιο βαθύ και απότομο τόπο βρίσκεται το ιερό μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου της Προυσιώτισσας, φωλιασμένο σε μια φοβερή και απάτη τη σπηλιά. Στο καθολικό, που είναι μέσα στη σπηλιά, βρίσκεται μέρος της Αγίας Κάρας του Αγίου Ιερομονάχου Κλίμεντος, μαζί με άλλα Άγια Λείψανα και τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου. Αριστερά του καθολικού, στο βαθύτερο σημείο της σπηλιάς, είναι το παρεκκλήσι της Προυσιώτισσας, όπου εκεί βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Το μοναστήρι λέγεται Προυσιώτισσας ή Πυρσιώτισσας και το μεν πρώτο όνομα σχετίζεται με την καταγωγή της Αγίας Εικόνας, ενώ το δεύτερο με τη θαυμαστή της έβρεση. Η Αγία Εικόνα ήρθε τον καιρό της οικονομαχίας του Θεοφύλου από τη λαμπρή πόλη της Προύσας. Τον καιρό εκείνο ο Θεόφυλλος άρχισε μεγάλο διωγμό κατά των Αγίων Εικόνων και έστειλε βασιλικές διαταγές σε κάθε πόλη και χώρα, διατάζοντας τους Ορθοδόξους να κατεβάσουν τις Άγιες Εικόνες και να τις κάψουν. Εκείνη την εποχή, δηλαδή το 829 μετά Χριστόν, η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν σε μία εκκλησία στην Προύσα και έκανε άπειρα θαύματα. Αφού έφτασε

0: Κωνσταντινούπολης για να παρηγορηθεί στην ξενιθιά του. Το μέρος που είναι τώρα το μοναστήρι της Προυσιώτισσας ήταν τελείως άγνωστο και ούτε υπήρχε κάποιο μονοπάτι, γιατί ο τόπος ήταν πολύ δύσβατος. Κάποια νύχτα, απέναντι από το σημερινό μοναστήρι και εκεί που σήμερα υπάρχει το κημητήριο της Μονής, βοσκούσε τα ζώα του πατέρα του κάποιο παιδί. Την ώρα που κοιμόταν, άκουσε πίσω του, στον άβατο τόπο της σπηλιάς, κάποιους γλυκούς και απαλούς ύμνους. Από το φόβο του ξύπνησε και καθώς προσπαθούσε να βρει από πού έρχονταν οι φωνές, βλέπει ένα φως και ένα φωτεινό στήλο που έβγαινε από το ιερό σπήλαιο και υψωνόταν μέχρι τον ουρανό. Καταφοβισμένο, φεύγει το παιδί και πηγαίνει στον πατέρα του, λέγοντάς του όσα είδε. Ο πατέρας, που νόμιζε πως το παιδί τα είχε δει όλα αυτά εξαιτίας του φόβου του, δεν το πίστεψε. Βλέποντας όμως την επιμονή του παιδιού, πήγε στον ίδιο τόπο την επόμενη βραδιά και βεβαιώθηκε για όλα όσα είχε ακούσει. Την επόμενη μέρα πήγε πάλι στο ίδιο μέρος, έχοντας πάρει μαζί του και άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είδαν τον ίδιο φωτεινό στήλο να υψώνεται μέχρι τον ουρανό. Αφού ερεύνησαν τον τόπο, βρήκαν την εικόνα σε μια μεριά του σπηλαίου να φεγκοβολά και να αστράφτει. Αφού την προσκύνησαν, πήραν εργαλεία και άνοιξαν τόπο με σκοπό να κρατήσουν την εικόνα εκεί για πάντα παρηγοριά τους. Από αυτό το θαύμα ονομάζεται το μοναστήρι και πυρσός, δηλαδή λαμπάδα και φως από τον πύρινο στήλο που φάνηκε στους βοσκούς. Μετά από λίγες μέρες το γεγονός διαδόθηκε από στόμα σε στόμα και το έμαθε και ο άρχοντας, ο οποίος ξεκίνησε αμέσως να πάει να την επισκεφτεί. Μόλις είδε την εικόνα, την αναγνώρισε αμέσως και αφού ευχαρίστησε τους βοσκούς, την πήρε για να την επιστρέψει στην υπάτη. Οι βοσκοί στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ, αλλά καθώς η εικόνα ήταν του άρχοντα, τον άφησαν να την πάρει. Όταν ο άρχοντας με τους δούλους του έφτασαν σε κάποιο ύψωμα του δρόμου, εκεί που τώρα υπάρχουν τα ερείπια από κάποιο παρεκκλήσι της Θεοτόκου, κάθισαν να ξεκουραστούν και αποκοιμήθηκαν. Μόλις ξύπνησαν, είδαν πως η εικόνα έλειπε και φαντάστηκαν πως οι βοσκοί τους είχαν ακολουθήσει και την είχαν κλέψει. Γι' αυτό και αμέσως αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω και να την πάρουν. Καθώς επέστρεφαν, ο άρχοντας μόνο άκουσε μια φωνή να του λέει: «Ω ναι, σώζου, πήγαινε στο καλό και μην κουράζεσαι, γιατί εγώ αναπαύομαι καλύτερα ανάμεσα στους στενούς και άγριους αυτούς τόπους με ανθρώπους χωρικούς και βοσκούς παρά με πολιτικούς αιρεσιάρχες. Αν θέλεις να μείνεις μαζί μου, έλα εκεί που με βρήκες και θα είναι για καλό σου». Ο άρχοντας τότε ελευθέρωσε τους δούλους του, εκτός από έναν που θέλησε μόνος του να τον ακολουθήσει. Γύρισαν στον πυρσό και εκεί έκτισαν ένα παρεκκλήσι μέσα στη σπηλιά, ενώ οι ίδιοι ησύχασαν εκεί κοντά. Όπως αναφέρει η παράδοση, τους έκανε μοναχούς κάποιος ιερομόναχος Ραφαήλ, δίνοντας στον άρχοντα το όνομα Διονύσιος και στον δούλο του το όνομα Τιμόθεος. Εκεί ο άρχοντας έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, χτίζοντας ένα κελί απέναντι από το μοναστήρι.
1: Δηλαδή όλα που συνδέονται με την εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας είναι πολύ δυναμικά, πολύ υπερφυσικά. Κάποια φορά κινδύνευσε να καεί η εικόνα. Πώς έχει αυτή η ιστορία?
0: Μάλιστα. Μία φορά από αμέλεια του Καντιλανάφτη πήρε φωτιά η εκκλησία της Μονής και οι πατέρες δεν το κατάλαβαν αμέσως, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να βγάλουν έξω ούτε την εικόνα της Παναγίας. Όταν κατάλαβαν τι γινόταν, η φωτιά είχε περικυκλώσει το ναό, ώστε ήταν αδύνατο να κάνουν κάτι. Γι' αυτό έκλαιγαν μπροστά στη βέβαιη καταστροφή της Αγίας εικόνας. Η εκκλησία κάηκε τόσο που δεν έμεινε ούτε ξύλο, ούτε βιβλίο, παρά μόνο πέτρες. Όταν έσβησε η φωτιά, προς μεγάλη τους έκπληξη, είδαν την εικόνα να στέκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα του παρεκκλησίου, χωρίς να έχει πάθει τίποτα από τη φωτιά. Δόξασαν τότε τη Θεοτόκο που φύλαξε απείραχτα την εικόνα της και το παρεκκλήσι. Την πυρκαγιά αυτή τη μαρτυρεί η σπηλιά που μένει μέχρι σήμερα καταμαυρισμένη από τη φωτιά.
1: Εκεί το μέρος ήταν δύσβατο και δεν υπήρχε και νερό. Πώς τακτοποιήθηκε αυτό το θέμα?
0: Κάποτε ο Παπαπελάγιος ο Καυσοκαλυβίτης θέλησε να φέρει νερό μέσα στη Μονή για την εξυπηρέτηση των αδελφών. Έβαλε σκοπό να κάνει μια στέρνα μπροστά στον άρθικα της εκκλησίας και εκεί να φέρει λίγο από το νερό που περνούσε έξω από την πόρτα. Επειδή το καλοκαίρι το νερό λιγόστευε, έβαλε κάνουλα στη στέρνα.

έρευνα ώστε να χρησιμοποιούν οι αδελφοί το μαζεμένο νερό όταν το χρειάζονταν και έπειτα πάλι να την κλείνουν. Γι' αυτό το σκοπό έβαλε μαστόρους και δούλευαν με πολύ κόπο τη σκληρή εκείνη πέτρα, αφού ο τόπος είναι πετρώδης. Μία μέρα, καθώς οι μάστορες ξεκουράζονταν κοντά στον τόπο που δούλευαν, παραπονιόντουσαν για το πόσο κουρασμένοι ήταν. Ένα παιδί που τους βοηθούσε τους λέει: «Σήμερα, ενώ κοιμόμουν, ήρθε μία γυναίκα και μου είπε να χτυπήσουμε στο δεξί μέρος και θα βγει νερό, για να μην κοπιάζουμε πια». Οι άλλοι άρχισαν να κοροϊδεύουν το παιδί, αλλά εκείνο τροπιασμένο σηκώθηκε πιο νωρίς από το τραπέζι και πήγε να σκάψει όπως και πριν. Όταν όμως χτύπησε στο δεξί μέρος, αμέσως ανέβλησε γλυκύτατο νερό που τρέχει μέχρι σήμερα. Έτσι έκαναν την εσωτερική βρύση που υπάρχει ως σήμερα και που κάνει καλό σε αυτούς που πάσχουν από θέρμη όταν το πίνουν με ευλάβεια.

0: Εκεί το μέρος είναι πολύ δύσβατο, είναι πολύ απόκρημνο, υπάρχει κίνδυνο να πέσει κανείς στους γκρεμνούς, υπάρχει περίπτωση κανένας βράχος να ξεκολλήσει. Γύρω από αυτά τα θέματα υπάρχουν οπωσδήποτε κάποιες θαυμαστές επεμβάσεις της Παναγίας. Να μας έλεγες μερικές.
1: Κάποιος χριστιανός Μανουήλ από τα χωριά της Ετωλίας έχασε τα λογικά του. Τον πήραν τότε τα δύο αδέλφια του και ξεκίνησαν για το μοναστήρι για να γιατρευτεί. Σαν έφτασαν απέναντι από το μοναστήρι και είδαν τη μονή, στάθηκαν και προσκυνούσαν. Τότε τους ρωτάει ο άρρωστος: «Πού με πάτε?» «Στην Παναγία να γιατρευτείς. Παρακάλεσε και εσύ να σε γιατρέψει και να γίνεις όπως πριν». Στάθηκε τότε και εκείνος και προσκυνούσε. Ο φθονερός διάβολος όμως, που μισεί το καλό, δεν το άντεξε αυτό και έτσι καθώς προσκυνούσε, σαν κάποιος να τον σκούντισε από πίσω, έπεσε και κύλησε στον γκρεμό και έφτασε κάτω στο νερόλακο που περνά δίπλα στο μήλο του μοναστηριού. Το ύψος του γκρεμού αυτού είναι πάνω από 3.000 οργές. Δύσβατο και φοβερό να το βλέπεις και μόνο. Τα αδέλφια του έλεγαν κλαίγοντας: «Παναγία Θεοτόκε, φύλαξε τον Μανουήλ Σόου». Όταν κατέβηκαν τα αδέλφια του από το άλλο μέρος που έρχεται δρόμος προς το μοναστήρι και έφτασαν κοντά στο σημείο που περίμεναν να βρουν το λείψανο του αδελφού τους, βρήκαν αντί αυτού τον Μανουήλ να κάθεται κοντά στο νερό η γη. Τον πήραν και με πολύ μεγάλη χαρά δόξασαν τη Θεοτόκο για το θαύμα της.
0: Πολύ εντυπωσιακό.
1: Στις 23 Αυγούστου του 1955, δύο νέοι με τη βοήθεια της Παναγίας σώθηκαν από βέβαιο θάνατο όταν έπεσαν από μεγάλο ύψος προς το φαράγγι χωρίς να πάθουν το παραμικρό. Ο ένας, φοιτητής της φυσικομαθηματικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έπεσε από τον τοίχο που είναι ακριβώς απέναντι από την είσοδο του ιερού του Καθολικού της Ιεράς Μονής και σηκώθηκε ανέπαφος. Όμοια και ο άλλος νέος και εκείνος ευρισκόμενος στην ανατολική πλευρά του προαυλίου του παρεκκλησίου των Αγίων Πάντων και βλέποντας το ιερό σπήλαιο, ζαλίστηκε και πέσε στον γκρεμό χωρίς να πάθει τίποτε. Όλοι οι προσκυνητές που διαπίστωσαν τα δύο αυτά θαυμαστά περιστατικά, κατενθουσιασμένοι, δόξασαν το όνομα του Θεού και εμεγάλυναν την Παναγία μας για τη θαυμαστή παρουσία της. Το τρίτο θαύμα της Μεγαλόχαρης ήταν το γεγονός της προστασίας των προσκυνητών από σοβαρό κίνδυνο που απείλησε η πτώση μεγάλου βράχου μέσα στο χώρο των προσκυνητών. Ένας ογκόλιθος διαστάσεως ενός κυβικού μέτρου ξέκοψε ψηλά από την πλαγιά του βουνού και κατέβαινε με μεγάλο θόρυβο, σπάζοντας δέντρα και κουβαλώντας πέτρες και χώμα, έπεσε στη μέση του καταβλισμού των προσκυνητών και κατέληξε στο βάθος του φαραγγιού στο ρέμα, περνώντας ως κινητή λεμιτόμος, χωρίς τελικά να προκαλέσει καμιά ουσιαστική ζημιά. Πέρασε δεξιά από τον πύργο του Καραϊσκάκη και αφού ακούμπησε στο δρόμο που εκείνη τη στιγμή ήταν ελεύθερος από προσκυνητές, σηκώθηκε για να συνεχίσει την κατηφορική πορεία του, ακούμπησε σε μία πλατωσιά από την οποία λίγα μόλις δευτερόλεπτα πιο πριν είχε σηκωθεί μία ομάδα προσκυνητών που είχε περάσει εκεί τη νύχτα της. Δευτερόλεπτα ανέμειναν εκεί οι προσκυνητές, θα θρηνούσαμε πολλά θύματα. Έτσι η χάρις της έκανε μια ακόμη φορά ένα ακόμη θαύμα την ίδια εκείνη μέρα. Αυτής της τριπλής ευεργετικής παρουσίας της, αυτό της Μάρτης, ήταν ο πατήρ Άγγελος Παπαθανασίου που υπηρετούσε σε ναό στο Βύρονα.
0: Οι πανήγυρες του μοναστηριού είναι 23 Αυγούστου και από την παραμονή μαζεύεται χιλιάδες κόσμος. Ανάμεσα σε αυτούς και μερικοί που πάσχουν από δαιμονοκαταληψία. Με αυτούς έχουμε κάποιες θαυμαστές ιστορίες. Θα μας διηγηθείς μία?
1: Στις 22 Αυγούστου του 1940, παραμονή της γιορτής, ενώ τελείωνε ο εσπορινός, ένα δαιμονισμένο πλάσμα, ο Κωνσταντίνος Ράπτης, θρημάτισε τις αλυσίδες που ήταν δεμένος, έσπασε την πόρτα του κελιού του και άρχισε να παραμερίζει τον κόσμο, να βρίζει τα θεία, να μιλά ασυνάρτητα, να απειλεί, ενώ η δυστυχισμένη μάνα του έτρεχε με τους χωροφύλακες να τον πιάσουν. Μετά από πολλή αγώνα κατάφεραν να τον πιάσουν. Το ξαναπήγαν στο κελί του, αλλά εκείνος ξέφυγε και από ένα παράθυρο ύψους 20 μέτρων έπεσε στο πλακόστρωτο του προαυλίου του μοναστηριού. Όλοι πίστευαν ότι θα ήταν πια νεκρός. Οι προσκυνητές άρχισαν να κλαίνε, ενώ η μάνα του δαιμονισμένου, τρελή από πόνο, άρχισε να τρέχει και γονατιστή άναψε ένα κερί στη μεγαλόχαρη. Ο κόσμος έσπρωχνε για να δει τι απόγινε ο Κώστας. Πάει και η μάνα του έτοιμη να τον κλάψει για πεθαμένο, αλλά αντί γι' αυτό τον άκουσε να της φωνάζει πως έγινε καλά. Παρόλο που έπεσε από τόσο ύψος και μάλιστα σε πλακόστρωτο, δεν έπαθε τίποτα. Επιπλέον, προς μεγάλη έκπληξη όλων, είδαν τον Κώστα να παίρνει από το χέρι τη μητέρα του και να τη ζητάει να πάνε να προσκυνήσουν την Παναγία. Όλος ο κόσμος έκλαιγε από συγκίνηση για το ανέλπιστο αυτό θαύμα.
0: Το οποίο θαύμα το είδε και πάρα πολλοί κόσμος, διότι όπως είπαμε, παραμονή της Πανηγύρεως μαζεύονται ανάριθμοι προσκυνητές.

0: Η Παναγία χαρίζει σε στήρες γυναίκες παιδιά. Συγκινητικό είναι και το θαύμα που έγινε στο ζευγάρι του Βασιλείου και της Μαράγδας Παπαευθυμίου από τη Λαμία. Τον Ιούλιο του 1981 βάφτισαν το κοριτσάκι τους στην Ιερά Μονή, ευχαριστώντας την Παναγία για την ευεργεσία της, καθώς η κυρία Σμαράγδα ήταν άτεκνη. Οι γιατροί στην Ελλάδα και στην Αγγλία που πήγε της είχαν αποκλείσει την πιθανότητα να γίνει μητέρα. Χαρακτηριστικά, κάποιος γυναικολόγος της είχε πει: «Αν εσύ κάνεις παιδί, εγώ θα σκίσω την ιατρική μου μπλούζα». Κι όμως η κυρία Σμαράγδα, χωρίς να χάσει την ελπίδα της, κατέφυγε στην Παναγία την Προυσιώτισσα και η Παναγία έκανε το θαύμα της και η κυρία Σμαράγδα τον Ιούλιο του 1980 απόκτησε ένα κοριτσάκι.
1: Έχουμε οπωσδήποτε και περιπτώσεις που η Παναγία θεράπευσε αρρώστους που είχαν βαριές αρρώστιες και ταλαιπωρίες με την υγεία τους.
0: Η κυρία Ελένη Δαλακάκη αναφέρει πως το 1950 αρρώστησε πολύ βαριά από την καρδιά της και δεν υπήρχε καμιά ελπίδα ζωής. Τότε μια γνωστή της κυρία τη συμβούλευσε και της είπε: «Τάξου παιδί μου στην Παναγία την Προυσιώτισσα και θα σε κάνει καλά. Είναι τόσο θαυματουργή που δεν μπορώ να σου περιγράψω». Από εκείνη τη στιγμή η κυρία Ελένη άρχισε να παρακαλεί την Παναγία νύχτα και μέρα για 7 χρόνια να τη βοηθήσει ώστε να καταφέρει να την προσκυνήσει. Το 1957 γνώρισε τον εφημέριο του Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας πατέρα Σπυρίδωνα, ο οποίος της υποσχέθηκε να τη βοηθήσει. Πράγματι της έδωσε 2 γράμματα. Ένα προς τον Γρηγόριο Πέξα, ο οποίος ήταν αγωγιά της, για να την πάει στην Παναγία, και άλλο ένα για τον ηγούμενο Γερμανό. Ο αγωγιά της, όταν είδε σε τι κατάσταση βρισκόταν, φοβήθηκε τόσο που πήρε σκηνή για να την έδαινε σε περίπτωση που θα χρειαζόταν. Με τη βοήθεια του Θεού όμως έφτασε στη χάρη της. Όταν στάθηκε μπροστά στην ιερή εικόνα να προσευχηθεί, ένα ανεξήγητο ρίγος τη διαπέρασε, σαν να ηλεκτριζόταν. Ενώ είχε τάξει να προσευχηθεί όλη τη νύχτα γονατιστή, της έφεραν αντίρρηση, γιατί την εκκλησία την κλείδωναν κατά την τάξη. Εκείνη τους παρακάλεσε να την κλειδώσουν μέσα και πράγματι έδωσαν άδεια στην ίδια και στην κοπέλα που τη συνόδευε να παραμείνουν μέσα στην εκκλησία όλη τη νύχτα. Εκείνες διάβαζαν συνέχεια μπροστά στην ιερή εικόνα προσευχές. Κατά τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα άκουσαν την πόρτα της εκκλησίας να ανοίγει. Τότε η κυρία Ελένη λέει στη σύνοδό της: «Μη κινηθείς από τη θέση σου. Έχουν έννοια τι κάνουμε και ήρθαν να δουν, να διαπιστώσουν ότι προσευχόμαστε». Τότε μπήκε μέσα μια κυρία μελαχρινή και ψηλή. Πήγε στο πλευρό της άρρωστης, έβγαλε τις παντόφλες της, έκανε 3 μετάνοιες και προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας. Η κυρία Ελένη, νομίζοντας πως είναι νεοκόρος, της είπε: «Ελάτε εδώ κοντά μας που έχουμε κουβέρτα, μη πατάτε στα μάρμαρα». Η γυναίκα δεν της απάντησε, παρά μόνο με νόημα της υπέδειξε να σιωπήσει και να συνεχίσει να διαβάζει την παράκληση. Έπειτα άναψε το καντήλι της Παναγίας και πήγε στο Ιερό Βήμα. Η κυρία Ελένη και η συνοδός της μάταια περίμεναν να βγει. Έπειτα από αρκετή ώρα πήραν ένα κεράκι και πήγαν να κοιτάξουν στο ιερό της εκκλησίας. Εκεί όμως δεν υπήρχε κανένας. Αμέσως κατάλαβαν ότι η γυναίκα εκείνη ήταν η Παναγία και η κυρία Ελένη απόκτησε την υγεία της.
1: Το 1918 έγινε ένα πολύ θαυμαστό γεγονός και έχει μείνει στην ιστορία. Αυτό να μας πεις και να τελειώσουμε.
0: Τον Οκτώβριο του 1918 παρουσιάστηκε γρήπη σε όλη την Ακαρνανία και η οποία ήταν θανατηφόρα στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Οι Αγρινιώτες τότε ζήτησαν την εικόνα της Παναγίας. Ο ηγούμενος της Μονής, αφού πήρε έγκριση από τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο, έφυγε με την Αγία εικόνα στις 24 Οκτωβρίου. Μόλις η συνοδεία έφτασε στο βουνό Πανετολικό, 3 ώρες δηλαδή από τον Προυσό, συνάντησαν γύρω στους 1000 αγρινιώτες που περπάτησαν πεζοί 10 ώρες για να προϋπαντήσουν την εικόνα. Όσο προχωρούσαν, τόσο πλήθαινε ο κόσμος και όταν έφτασαν το βράδυ κοντά στο Αγρίνιο, στις 25 Οκτωβρίου, όλη η πόλη σχεδόν είχε βγει να τους υποδεχτεί. Από την άλλη μέρα, η γιορτή του Αγίου Δημητρίου και μέχρι το τέλος του μηνός γινόταν λειτουργία κάθε μέρα στις διάφορες εκκλησίες του Αγρινίου και όλοι οι χριστιανοί προσκύνησαν την εικόνα της Παναγίας με μεγάλη ευλάβεια. Μέχρι την ημέρα που πήγε η εικόνα στο Αγρίνιο, πέθαιναν από γρήπη 25 έως 30 άνθρωποι. Από τις 26 Οκτωβρίου άρχισαν να λιγοστεύουν οι θάνατοι και μετά από 3 μέρες σταμάτησαν τελείως. Από τότε οι Αγρινιώτες, σε ανάμνηση αυτού του θαύματος, όρισαν και γιορτάζουν στις 26 Οκτωβρίου.
1: Η Παναγία λοιπόν φροντίζει για τα παιδιά της. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστήστε στον Θανάση Πανταλιό που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα σας μεταδώσει την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νεκταρίου Αντωνοπούλου με θέμα «Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς». Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: Για τον Άγιο Λουκά σίγουρα θα έχετε ακούσει όλοι. Έχει γίνει πασίγνωστος πλέον. Αλλά σήμερα πιστεύω ότι θα δούμε και μερικά πράγματα τα οποία ίσως είναι και λίγο άγνωστα. Εν πρώτης θα ήθελα να πω έτσι προλογικά ότι αν κανείς βρεθεί στο Άγιο Όρος, στα Μετέωρα και σε άλλα μοναστήρια θα παρατηρήσει πως πολλά από τα καθολικά των μοναστηριών, οι κεντρικοί δηλαδή ναοί, είναι βαμμένα με κόκκινο χρώμα. Και αν ρωτήσει τους μοναχούς θα του πούν πως το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού και των μαρτύρων. Θέλει να θυμίζει πως αν διάφορες θρησκείες ή ιδεολογίες ή αιρέσεις διαδόθηκαν με την προπαγάνδα, με τη βία, την καταπίεση, τη δύναμη, η Εκκλησία του Χριστού κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων με την αδυναμία, το αίμα του Χριστού και των Αγίων, το μαρτύριο και τη μαρτυρία. Ο Σταυρός, το μαρτύριο, ο διωγμός, η θλίψη είναι ο κλήρος του αληθινού χριστιανού και της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει ορθόδοξη τοπική Εκκλησία που να μην έζησε το δικό της μαρτύριο, το δικό της διωγμό και να μην έχει τους δικούς της μάρτυρες. Αλλά ούτε και υπήρξε Άγιος που να μην πέρασε από το δικό του καμίνι των θλίψεων, των διωγμών, του Σταυρού και των πειρασμών βέβαια. Στον αιώνα που μας πέρασε, η Ρωσική Εκκλησία έμελε να περάσει το δικό της σκληρό μαρτύριο. Για 7 δεκαετίες, ένα αμέτρητο πλήθος μαρτύρων και ομολογητών ήρθαν να ποτίσουν το αίμα και με το αίμα τους το δέντρο της πίστης και να δώσουν τη δική τους σταυρική μαρτυρία. Μια τέτοια συγκλονιστική σταυρική μαρτυρία είναι και η μορφή του Αρχιεπισκόπου Λουκά, καθηγητού της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Άνθρωπος με σπάνια ταλέντα και πνευματικά χαρίσματα, με εκπληκτική επιστημονική κατάρτιση, αλλά και ζωντανή πίστη στο Θεό, διακόνησε τον άνθρωπο ως ποιμένας και γιατρός, με αξιοθαύμαστη αυταπάρτιση και αγάπη, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων Αγίων Αναργύρων Ιατρών της Εκκλησίας μας. Πιστεύω πως ο σύγχρονος αυτός Άγιος ποιμένας και γιατρός είναι ένα δώρο του Θεού στην Εκκλησία του που πορεύεται σε μια δύσκολη εποχή όπου η αγιότητα θεωρείται άπιαστο όνειρο. Η εκπληκτική μορφή του, η ιερή μεγαλοσύνη του προκαλεί τον ήλιγο, το θαυμασμό αλλά και μια θεωρική παρηγορία. Στη σημερινή λοιπόν εκδήλωση θα επιχειρήσουμε πολύ συνοπτικά να κάνουμε ένα σύντομο πλησίασμα της μορφής του, ένα διάγραμμα της πορείας του, επιμένοντας σε κάποιους σημαντικούς σταθμούς, με το φόβο πάντα να τον αδικήσουμε, αποσιωπώντας σημαντικά στοιχεία της ζωής του. Ο Άγιος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίνος Βόινο Γιασενέτσκι, γεννήθηκε το 1877 στο Κέρτς της Κρυμαίας. Είναι το αρχαίο ελληνικό ποντικάπιο επαρχία των Μιλισσίων. Είχε άλλα 4 αδέρφια και η οικογένειά του πολύ νωρίς μετακόμισαν στο Κίεβο για λόγους βιοποριστικούς. Εκεί πήγε στα πρώτα σχολεία και στο πανεπιστήμιο αργότερα. Σαν παιδί δεν έδειχνε κάτι ιδιαίτερο. Όλοι τον θεωρούσαν μέτριο και όπως έλεγαν δεν μπορούσε να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του. Διακρινόταν όμως για την σοβαρότητα, την εντυμότητα, το ήθος και την ευαισθησία του. Σαν νέο παιδί ήρθε αντιμέτωπος με αρκετούς προβληματισμούς και με τα κινήματα της εποχής εκείνης που είχαν κατακλείσει τότε την Ρωσία. Επαναστατικά κινήματα που υπόσχονταν νέους παραδείσους, νέες ιδεολογίες, νέες θρησκείες. Επίσης είχε επηρεαστεί άμεσα από τον Τολστόη που είχε ένα ιδιόμορφο φιλοσοφικό σύστημα. Μάλιστα είχε αλληλογραφία μαζί του και σε ένα του γράμμα ο μικρός Βαλεντίνος τον παρακαλούσε να τον πάρει κοντά του ως υποτακτικό. Ευτυχώς είχε την καλή συνήθεια από μικρό παιδί να διαβάζει το Ευαγγέλιο με πολύ πάθος και να το υπογραμμίζει ότι του άρεσε και κατάλαβε ότι ο Τολστόη ήταν ένας αιρετικός και κάτι παραπάνω και έτσι δεν πήγε κοντά του. Από πολύ μικρός είχε είχε εκδηλωθεί ένα ταλέντο του στη ζωγραφική. Του άρεσε πάρα πολύ να ζωγραφίζει και του άρεσε να πηγαίνει στην Περτσέσκα για Λάβρα του Κιέβου και να ζωγραφίζει τους προσκυνητές που κατέφεραν από όλα τα μέρη τότε. Και πράγματι 15 χρόνων πήρε το πρώτο βραβείο από ένα τέτοιο πίνακα που έφτιαξε. Όταν τελείωσε το σχολείο, αμφιταλαντεύθηκε ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Αρχικά γράφτηκε στη νομική σχολή και παρακολούθησε ένα χρόνο μαθήματα της νομικής. Είδε ότι δεν τον ικανοποιούσαν εσωτερικά. Αποφασίζει τότε να ασχοληθεί με το ταλέντο του, τη ζωγραφική που του άρεσε πάρα πολύ, και αναχωρεί για το Μόναχο σε ένα διάσημο καθηγητή, τον Κνίρ, για να σπουδάσει ζωγραφική στη Σχολή Καλλοτεχνών. Και πάλι δεν ικανοποιείται, δεν έμεινε πολύ διάστημα και η νοσταλγία τον έφερε πίσω στο Κίεβο, αλλά και μια έντονη αίσθηση ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι με το οποίο να μου αρέσει εμένα, αλλά πρέπει να κάνω κάτι για να προσφέρω στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τότε, οι απλοί άνθρωποι του λαού, οι Ρώσοι, είχαν πάρα πολλά προβλήματα υγείας, ανέχειας, φτώχειας, και αυτό τον συγκινούσε. Πάνω λοιπόν στην αμφιτελάντευση βρέθηκε ένας δασκαλός του, ο οποίος του είπε: «Παιδί μου, αφού έχεις αγάπη τόσο για τους ανθρώπους, θα πρέπει να γίνεις γιατρός. Έτσι θα μπορέσεις να προσφέρεις τις υπηρεσίες στους ανθρώπους». Και βλέπετε πόσο μια καλή συμβουλή, ένας καλός λόγος, μπορεί να επηρεάσει έναν άνθρωπο, και αυτή η συμβουλή να αναδείξει έναν Άγιο σήμερα. Ή αν ήταν κάτι αντίθετο, μια κακή συμβουλή που θα μπορούσε να έρθει και οδηγεί. Στο λιγότερο πάντως, σήμερα δεν θα είχαμε έναν Άγιο Λουκά. Πράγματι, ο Άγιος σπούδασε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, και μάλιστα αριστούχος, από το 1898 στο 1903. Ειδικεύθηκε στη χειρουργική και οργάνωσε στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, το πρώτο χειρουργείο όπου χειρουργούσε αρρώστους από τράχωμα, κυρίως οφθαλμολογικές δηλαδή παθήσεις. Το 1904 γίνεται ο Ρώσο-Ιαπωνικός πόλεμος, καλούνται κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν ως εθελοντές νοσοκόμοι γιατροί, και ο ίδιος μπαίνει στους εθελοντές και φεύγει για την Άπο Ανατολή, όπου του παρέχεται ένα χειρουργικό τμήμα και χειρουργεί τους τραυματίες στρατιώτες. Εκεί γνωρίστηκε μια θαυμάσια κοπέλα, την Άννα Βασιλίγευνα, νοσοκόμα και αυτή εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, με την οποία παντρεύτηκαν και αργότερα απέκτησαν 4 παιδιά. Από το 1905 ως το 1910 εργάζεται ως δημογιατρός σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι ανάγκες είναι τεράστιες, αλλά και μεγάλη η προσφορά του. Οι άρρωστοι τον περιμένουν από τις 5 το πρωί, περιμένουν στην πόρτα του ιατρείου του. Είναι τόσοι πολλοί που μέχρι το απόγευμα δεν προλαβαίνει και αναγκάζεται να δέχεται τον καθέναν αφιερώντας μόνο 2 λεπτά. Από την άλλη, χειρουργεί συνέχεια και κυρίως ασθενείς με τυφλούς από τράχωμα. Κάποτε, αναχαριτωμένο περιστατικό, χειρούργησε ένα ασθενή με τράχωμα, του έδωσε το φως του, και ο άνθρωπος αυτός τόσο πολύ χάρηκε που πήγε στην περιοχή του, άρχισε να χτυπάει πόρτα-πόρτα όλα τα σπίτια, βρήκε όσους τυφλούς υπήρχαν από τράχωμα, τους έβαλε στη σειρά και κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, τους οδήγησε στον Άγιο Λουκά για να τους χειρουργήσει. Ήδη από το 1905 ξεκινάει τις επιστημονικές του μελέτες, και μια σημαντική μελέτη που θα τον κάνει πλέον διάσημο είναι για την τοπική αναισθησία. Τότε είχε εφαρμοστεί η γενική αναισθησία, αλλά ήταν πιο επικίνδυνη για τον ασθενή από ότι η εγχείρηση. Δηλαδή πολλοί πέθαιναν από την γενική αναισθησία, επιπλοκές κλπ. Και δεν είχαν και την υποστήριξη που έχουν σήμερα οι άρρωστοι. Γι' αυτό και αποφάσισε ο Άγιος Λουκάς να ασχοληθεί με την τοπική αναισθησία, να βρει κάποια νέα μέθοδο να κάνει την εγχείρηση πιο ανώδυνη. Και πράγματι, σε ηλικία μόλις 29 χρονών, βρήκε μια νέα μέθοδο τοπικής αναισθησίας, την εφάρμοζε στο νεύρο που εξέρχεται από το ισχυακό, και έτσι επετύχανε τα καλύτερα αποτελέσματα μέχρι τότε. Αυτή ήταν και η διατριβή του, με την οποία ασχολήθηκε με διακοπές μέχρι το 1916 και όταν βγήκε έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και βραβεύτηκε από την Πολωνία. Από το 1910 ως το 1917 θα εργαστεί ως διευθυντής του χειρουργικού τμήματος στο νοσοκομείο του Περεσλάβ Ζαλέσκι, είναι μια ωραία πόλη πάνω από τη Μόσχα. Και εδώ εξαντλητική εργασία του. Να φανταστείτε ότι σε ένα χρόνο, από ό,τι είδαμε στα χαρτιά εκεί, στα έγγραφα, σε ένα χρόνο μόνος του έκανε 1000 εγχειρήσεις. Όταν επισκέφθηκα αυτό το νοσοκομείο πρόπερση, είναι 7 χειρουργοί και μόνοι τους κάνουν λιγότερο από 1000 εγχειρήσεις και οι 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δούλευε αυτός ο άνθρωπος. Γίναγε σπίτι του και αντί να ξεκουραστεί, καθόταν μέσα στο μικροσκόπιο, σε ένα μικρό δωματιάκι, για να κάνει τις μελέτες τους επιστημονικές. Επίσης δεν αφήνει καθόλου τον χρόνο να πάει χαμένος. Από το σπίτι του ερχόταν μία άμαξα με άλογο για να τον πάει στο νοσοκομείο. Η απόσταση είναι μισή ώρα και άλλη μισή ώρα να γυρίσει. Σε αυτές τις μισές ώρες διάβαζε ξένες γλώσσες και κατάφερε να μάθει άπτεστα 3 ξένες γλώσσες για να μπορεί να παρακολουθεί τη διεθνή βιβλιογραφία. Όταν τελείωσε με την τοπική αναισθησία, είδε μια άλλη μεγάλη ανάγκη που υπήρχε. Δεν υπήρχαν καθόλου γνώσεις και εμπειρία από τις πυογόνες λοιμώξεις. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο με την εμπειρία του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμώξεων. Και τότε συνέβη το εξής, σας διαβάζω ότι γράφει ο ίδιος. Συνέταξα το προσχέδιο του βιβλίου. Έγραψα τον πρόλογο. Και τότε, τελείως ξαφνικά, μου ήλθε στο μυαλό η εξής περίεργη σκέψη. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Ότι θα μπορούσα κάποτε να γίνω ιερέας και επίσκοπος μάλιστα, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Αλλά όσα εμείς δεν γνωρίζουμε για τη ζωή μας, ο Κύριος, ως παντογνώστης, τα γνωρίζει για τον καθένα μας όταν εμείς βρισκόμαστε ακόμα στην κοιλιά της μάρας μας. Και όπως θα δείτε στη συνέχεια, αυτή η παράξενη σκέψη σε μερικά χρόνια είχε εκπληρωθεί. Το 1917, χρονιά κρίσιμη για τη Ρωσία, έχουμε την πτώση του τσαρικού καθεστώσεως, έχουμε την Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά κρίσιμη και για τον ίδιο, διότι η γυναίκα του μολύνεται με φυματίωση. Αναγκάζεται να βρει καινούριο τόπο εργασίας, με λιγότερο κρύο, λιγότερη υγρασία, και ταξιδεύει πολύ μακριά για την Τασκένδη, όπου αναλαμβάνει διευθυντής του χειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου της Τασκένδης και σε λίγο εκλέγεται καθηγητής πανεπιστημίου στην έδρα της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Ξεσπάει τότε η επανάσταση, αρχίζει ο εμφύλιος πόλεμος, το νοσοκομείο γεμίζει με τραυματίες και ο ίδιος από το πρωί μέχρι το βράδυ και μέχρι τη νύχτα ακόμα χειρουργεί ακατάπαυστα. Όταν θα γυρίσει σπίτι θα βρει βέβαια τη γυναίκα του άρρωστη, κατάκητη, και ο ίδιος θα κάτσει να μαγειρέψει, να σφουγγαρίσει, να πλύνει, να ετοιμάσει τα παιδιά και όταν του μένει χρόνος θα κάτσει να συνεχίσει τις έρευνές του, τις μελέτες του και να ετοιμάσει τα μαθήματα για το πανεπιστήμιο. Το 1919 συγκρούεται με έναν μέθυσο εργάτη και προβληματικό. Αυτός το συκοφάντησε, πήρε μια εντολή στο χέρι, τον συνέλαβαν ο ίδιος ο εργάτης και τον οδήγησαν στο δικαστήριο. Είχαν συλλάβει τότε 2.000 επαναστάτες, τους οποίους δίκαζε πρόχειρα τρεις δικαστές, τους καταδίκαζαν αμέσως σε θάνατο βέβαια και τους οδηγούσαν στο διπλανό δωμάτιο και τους τουφέκιζαν. Ο Άγιος Λουκάς λοιπόν μπήκε και αυτό στη σειρά και περίμενε 16 ολόκληρες ώρες να τον εκτελέσουν. Κάποιος όμως τον αναγνώρισε, κατάλαβε τι είχε γίνει, μίλησε στους δικαστές και τον άφησαν ελεύθερο. Και εδώ φαίνεται το μεγαλείο της καρδιάς του. Μετά από 16 ώρες αναμονής γύρισε 12 η ώρα τη νύχτα στο νοσοκομείο και όλοι τον ρωτούσαν τι συνέβη, πώς γλιτώσατε. Αυτός αντί άλλης απαντήσεως είπε: είναι έτοιμη η άρρωστη που είχα προγραμματίσει το πρωί για το χειρουργείο. Και μπήκε μέσα να χειρουργήσει. Η κατάσταση αυτή όμως, η αναμονή και όλη αυτή η δυσκολία επιδείνωσε την υγεία της σύζυγου του, η οποία μετά από λίγο καιρό πέθανε σε ηλικία μόλις 38 χρονών, αφήνοντάς τον χείρο με 4 μικρά παιδιά. Ο Άγιος Λουκάς ήταν κατά πρώτον άριστος επιστήμονας, δεινός χειρουργός. Σήμερα στη Ρωσία θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος χειρουργός του 20ου αιώνα στη Ρωσία. Ο Ιβάν Παυλόφ, ο γνωστός αυτός μεγάλος νομπελίστας φυσιολόγος, είχε πει: «Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα νέο Πυρογκόφ». Ο Πυρογκόφ ήταν ο μεγαλύτερος χειρουργός του 19ου αιώνα. Ένας άλλος ακαδημαϊκός καθηγητής, ο Κασίρης και αιματολόγος, μαθητής του Αγίου Λουκά, ο οποίος σημειωτέων δεν ήταν πιστός, ήταν άθεος, αλλά εκτιμούσε τον Άγιο, γράφει το εξής στα απομνημονεύματά του. Η δεξιοτεχνία του ως χειρουργού είχε γίνει θρύλος. Σε εμάς τους χειρουργούς του είχε κάνει εντύπωση το ευρύ φάσμα της χειρουργικής δεξιοτεχνίας του. Νόμιζε κανείς πως και τη δυσκολότερη από τις εγχειρήσεις θα την έκανε χωρίς καμιά ένταση. Με την τέλεια γνώση της ανατομίας που είχε, έκανε τις εγχειρήσεις ανέμακτα. Μπροστά στο χειρουργικό τραπέζι δεν γνώριζε ούτε φόβο ούτε ανησυχία. Τον είχε βοηθήσει πολύ στην επιστημονική και χειρουργική του δραστηριότητα η εκπληκτική αίσθηση της αφής και το ταλέντο του ζωγράφου. Οι κινήσεις, οι τομές του ως χειρουργού ήταν πολύ ακριβείς και θα έλεγα ακόμα πως ήταν τομές ενός δεξιοτέχνη. Το 1912, όταν έτυχε να παρακολουθήσω την πρώτη του και μια από τις πρώτες στη χώρα μας χειρουργική επέμβαση με μετάγγιση αίματος, είχα μείνει κατάπληκτος από την εξαίρετη τεχνική που κατήχε ως χειρουργός. Αργότερα, όταν μίλησα στο γιο του Βαλεντίνο για την τεχνικά άψογη αυτή επέμβαση, θυμήθηκε το εξής περιστατικό. Η λεπτότατη αίσθηση της αφής, από ό,τι φαίνεται, ήταν έμφυτη στον πατέρα μας. Κάποτε, μιλώντας σε εμάς τα παιδιά του, θέλησαν να μας το αποδείξει εμπράκτος. Πήρε 10 φύλλα λεπτού χαρτιού, τα δίπλωσε και έπειτα μας ζήτησε να το πούμε να κόψει οποιονδήποτε αριθμό φύλων με μια νηστεριά, με μια κίνηση. Του είπαμε κάποιον αριθμό 7. Πήρε το νηστέρι, έκανε μια κίνηση και έκοψε τα 7 φύλλα. Το πείραμα απέβη επιτυχές, είχαμε μείνει έκπληκτοι. Ο ίδιος τόνιζε τους φοιτητές του: «Για να γίνει κανείς χειρουργός, θα πρέπει να είναι γεννημένος χειρουργός. Και θα πρέπει να τον διακρίνουν 3 βασικά χαρακτηριστικά: να έχει μάτια αετού, καρδιά λιονταριού και χέρια γυναίκας». Ο ίδιος τα βίωνε βέβαια όλα αυτά στον υπέρτατο βαθμό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η πίστη του. Ήταν πάρα πολύ πιστός άνθρωπος και γιατρός. Γι' αυτό και σπάνια να αποτύχει σε εγχειρήσεις, σπάνια να του πεθάνει άνθρωπος, και μάλιστα εκείνη την εποχή που δεν είχαμε τα μέσα. Μέσα στο χειρουργείο είχε μία εικόνα της Παναγίας, πάντα θα άναβε το καντήλι, θα προσευχόταν, έπειτα θα ευλογούσε τον άρρωστο, θα έπαιρνε βαμβάκι με ιόδιο και θα σχημάτιζε το σημείο του σταυρού στο μέρος της τομής πάνω στο σώμα του ασθενούς, και όπως λέει ο Κασίρκη, μόνο τότε έλεγε με επισημότητα το νηστέρι και άρχισε την εγχείρηση. Για αυτή την εικόνα, όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο, έχετε δει ότι έδωσε μάχες ολόκληρες για να μείνει μέσα στο χειρουργείο, έδωσε μάχες με την εξουσία. Το 1920 οι διωγμοί κατά της Εκκλησίας δυναμώνουν, εντείνονται. Ο ίδιος όμως τότε συμμετέχει πιο πολύ στην ενοριακή ζωή, και το 1921 έγινε ένα κληρικολαϊκό δικαστήριο για να καταδικάσουν και να διώξουν τον επίσκοπο της Τασκένδης Ινοκέντιο. Ο ίδιος όμως ο Άγιος Λουκάς, με το κύριος του καθηγητού και του επιστήμονα, μέσα στο δικαστήριο, στην εκκλησία που γινόταν, τον υπεράσπισε, και έτσι ο επίσκοπος δεν έχασε τη θέση του. Όταν τέλειωσαν, συνέβη η πιο σημαντική στιγμή, πιστεύω, στη ζωή του. Ο επίσκοπος Ινοκέντιος πήρε τον Άγιο Λουκά από το χέρι και έκαναν 3 βόλτες γύρω από τον ναό. Τον ευχαρίστησε για την υπεράσπισή του, στο τέλος σταμάτησε, τον κοίταξε βουρκωμένο στα μάτια και του λέει: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Τάχασε ο Άγιος Λουκάς και το απαντάει: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω, να γίνω». Και πράγματι, 26 Ιανουαρίου του 1921 χειροτονείται διάκονος, και 2 Φεβρουαρίου της Υπαπαντής χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Αντιμετώπισε βέβαια πλέον πολλούς διωγμούς, ηρωνίες, από φοιτητές και συναδέλφους, αλλά συνέχιζε τον αγώνα του και την προσπάθειά του και την εργασία του και στην εκκλησία τώρα, αλλά και στο νοσοκομείο και στο πανεπιστήμιο. Το 1923 τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Τελικά η εξουσία διώχνει τον επίσκοπο Ινοκέντιο, τον εξορίζει. Ο λαός μένει ακέφαλος και τότε υπήρχε το κίνημα της λεγόμενης ζωντανής εκκλησίας, ένα σχισματικό κίνημα μέσα στους κόλπους της εκκλησίας. Έδιωχναν τους κανονικούς ιερείς και αρχιερείς και έφεραν δικούς στο καθεστώς για να αλώσουν εκ των έννοιων την εκκλησία. Τότε λοιπόν ο λαός απαιτεί να γίνει επίσκοπος ο Άγιος Λουκάς. Δεν ήταν εύκολο, έπρεπε να βρεθούν άλλοι δύο ή τρεις επίσκοποι να το χειροτονήσουν. Στην Τασκέντη υπήρχε ένας εξόριστος μονοεπίσκοπος. Δέχθηκε να κάνει την κουρά του σε μοναχό και από Βαλεντίνος ονομάστηκε Λουκάς λόγω του Ευαγγελιστού Λουκά του γιατρού. Η κουρά του, επειδή δεν υπήρχε εκκλησία, την είχαν καταλάβει, έγινε στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών του. Φανταστείτε τα παιδιά του να κοιμώνται και ο ίδιος να δίνει τις μοναχικές υποσχέσεις και να φοράει το ράσο του μοναχού. Αναχώρησε νύχτα μυστικά για την πόλη Πεντζικέτη με μυθιστορηματικό τρόπο για να βρει άλλους δύο εξόρους επισκόπους οι οποίοι τον χειροτώνησαν επίσκοπο Τασκένδης μέσα στη νύχτα και κλεισμένο το θυρόν σε ένα ναό που ήταν 5-6 άνθρωποι όλοι και όλοι και γύρισε πίσω ως επίσκοπος. Αυτό έφερε νέα αναστάτωση στην Τασκένδη. Η εξουσία άρχισε να τον υπονομεύει, να προετοιμάζεται κοινή γνώμη. Γνωστό το τροπάριο αυτό. Όταν θέλουμε να χτυπήσουμε κάποιον, αρχίζουμε τα υποβολημία δημοσιεύματα. Και μετά από λίγο, όταν ήταν όλα έτοιμα, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στις φυλακές Τασκένδης. Για δύο μήνες τον ανέκριναν και τον Αύγουστο του 23 τον στέλνουν στη Μόσχα. Εκεί συναντήθηκε με τον Άγιο Πατριάρχη Τίχωνα, με τον οποίο συλλειτουργήσαν 2-3 φορές στο μοναστήρι των Σκόι, που ήταν έγκλειστος, και ο ίδιος ο Πατριάρχης του είπε: «Όπου να πας, σου δίνω την ευλογία μου να χειρουργείς, να μην σταματάς, να προσφέρεις τις ιατρικές σου υπηρεσίες στους ανθρώπους». Έπειτα παρουσιάστηκε στο κτίριο της μυστικής ασφάλειας, της Καγκεμπέ τώρα, τη Λουμπιάνκα, την περίφημη αυτή Λουμπιάνκα, από την οποία κανείς δεν έβγαινε ζωντανός ή τουλάχιστον καταδικασμένος. Μετά από ανακρίση τον έστειλαν στις φυλακές Μπουτίρκη, όπου έμεινε δύο μήνες σε άθλιες συνθήκες. Έμενε σε ένα θάλαμο που ήταν για 6 άτομα μαζί με άλλους 30 ή και 40 και περιγράφανε οι κατάδικοι εκεί ότι κοιμούνταν όλοι στο πάτωμα και για να τους χωράει το πάτωμα κοιμούνταν στα πλάγια και αν ήθελαν να αλλάξουν πλευρό έπρεπε να συνεννοούνται τη νύχτα και οι 30. Η μόνη τους παρηγοριά ήταν μία βόλτα 20 λεπτών κάθε μέρα και αυτοί τους τη στερούσαν πολλές φορές. Έπειτα από δύο μήνες τον έστειλαν στις άλλες φυλακές στα Γκάνσκα της Μόσχα, πάλι παρόμοιες συνθήκες, και τον Δεκέμβριο του 1923, ενώ ήταν βαριά άρρωστος, τον εξόρισαν στη Σιβηρία. Το ταξίδι κράτησε ένα μήνα με τα τρένα των κρατουμένων μαζί με εγκληματίες οι οποίοι τον κατάκλεψαν και για φαγητό τους έδιναν μία ρέγγα τη μέρα, μία φέτα ψωμί και ένα ποτήρι νερό. Και έλεγε ο ίδιος, το να φας μία ρέγγα θα θες πολύ νερό μετά. Και είχε στο μαρτύριο της δίψας γιατί δεν σου δίνανε άλλο νερό. Και έτσι προτιμούσα, λέει, το μαρτύριο της πείνας παρά της δίψας. Από την πόλη Κρασνογιάρκ της Σιβηρίας τον έβαλαν σε ποταμόπλιο και τον οδήγησαν πιο ψηλά στην πόλη Γενισέισκ, όπου τον άφησαν να ζήσει εκεί, πάλι σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά ζήτησε να το επιτρέψουν να χειρουργεί στο νοσοκομείο και το επέτρεψαν. Το 1924, κάτι που πρέπει να το τονίσουμε από επιστημονική έτσι άποψη, το έφεραν έναν άρρωστο, νέο άρρωστο με νεφρική ανεπάρκεια. Ο άνθρωπος θα πέθαινε και επειδή ήταν τολμηρός σαν γιατρός, έκανε το σταυρό του και επεχείρησε την πρώτη διεθνώς μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο. Δεν είναι γνωστό στην διεθνή βιβλιογραφία γιατί το καθεστώς ήθελε αυτό να το θάψει και πρόβαλε έναν άλλον που έκανε την ίδια εγχείρηση μετά από 10 χρόνια. Το καθεστώς τον διώκει και πάλι, δεν τον αφήνει ήσυχο και τον οδηγούν σε άλλες πόλεις και μετά από ένα χρόνο περίπου τον οδηγούν στην πόλη του Ρουχάνσκ που είναι πολύ ψηλά κοντά στο βόρειο πολικό κύκλο όπου πάλι χειρουργεί στο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι τον αγαπούν πάρα πολύ, βρίσκει ένα παρακλήσιο και λειτουργεί εκεί. Αυτό δεν αρέσει την εξουσία και ένα βράδυ τον ειδοποιούν ότι σε μισή ώρα είναι ανάτιμος να φύγει. Για πού? Για το βόρειο παγωμένο ωκεανό. Τον έβαλαν λοιπόν σε ένα έλκυθρο και τον έστειλαν στο βόρειο παγωμένο ωκεανό, σε ένα μικρό χωριό 7 κατοίκων, και ταξίδευε πολλές μέρες με ένα έλκυθρο ανοιχτό, με θερμοκρασίες μείον 60 και κάτω. Σας διαβάζω ότι γράφει ο ίδιος. Ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό για μένα να ταξιδεύω μέσα στο χειμώνα πάνω στον παγωμένο ποταμό Γενισέη. Αλλά εκείνη ακριβώς την δύσκολη εποχή είχα πολύ καθαρά διαισθανθεί έντονα δίπλα μου την παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ένιωθα πως με στηρίζει και με ενθαρρύνει. Διενεκτερεύοντας που και που στα καταλήματα, φτάσαμε τελικά στον βόρειο πολικό κύκλο, πίσω από τον οποίο βρισκόταν ένα μικρό χωριό. Το υπόλοιπο ταξίδι ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Ένα από τα επόμενα καταλήματα είχε πρόσφατα καεί. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε εκεί για τη νύχτα και με δυσκολία βρήκαμε τα ελάφια που είχαν αποδυναμωνθεί από την πείνα. Με τα ελάφια προχωρήσαμε μέχρι το επόμενο κατάλημα. Είχαμε κάνει πάνω από 70 χιλιόμετρα χωρίς να ξεκουραστούμε καθόλου. Είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Είχα κοκαλιάσει από το κρύο και αναγκάστηκα να με βάλουν στην ίσμπα για να ζεσταθώ πάνω στα χέρια. Η υπόλοιπη διαδρομή ως το σταθμό Πλάχινο, που απήχε 230 χιλιόμετρα πέρα από τον πολικό κύκλο, δεν είχε τόσες περιπέτειες. Έμεινα στο Πλάχινο και μου έδειξαν μια ίσμπα, ένα ξύλινο σπίτι δηλαδή, για να μείνω. Έμεινα μόνο στο χώρο μου. Ήταν ένα δωμάτιο αρκετά ευρύχωρο, με δύο παράθυρα, στα οποία αντί για πατζούρια είχε κολλήσει πάνω στα τζάμια ο πάγος. Οι χαραμάδες στα παράθυρα ήταν ακάλυπτες και σε μια γωνία του δωματίου φαινόταν από τη χαραμάδα το λιγοστό φως της ημέρας. Στο πάτωμα σε μια γωνιά είχε μαζευτεί χιονοστιβάδα. Υπήρχε και μια άλλη χιονοστιβάδα στο κατόφλι της εξώπορτας, η οποία δεν έλειωνε ποτέ. Για να κοιμάμαι τη νύχτα και να ξεκουράζουμε τη μέρα, οι χωρικοί μου έφτιαξαν ένα φαρδί πάγκο και τον κάλυψαν από πάνω με γούνα ελαφιού. Κοντά στον πάγκο είχα μια σιδερένια μικρή σόμπα, την οποία γέμιζα με ξύλα και την άναβα τη νύχτα. Τη νύχτα με τρόμαζαν οι αναφλέξεις της φωτιάς στη σόμπα και το πρωί, όταν σηκωνόμουν από το κρεβάτι μου, με έπιανε το κρύο που ήταν τόσο δυνατό στο δωμάτιο, ώστε πάγωνε το νερό στον κουβά. Την πρώτη κιόλας μέρα άρχισα να κλείνω τις χαραμάδες στα παράθυρα με αμυλόκολλα και με χαρτί περί τυλίγματος, και επίσης προσπάθησα να κλείσω τη χαραμάδα στη γωνιά της ίσμπα. Όλη την ημέρα αλλά και τη νύχτα είχα τη σόμπα αναμένη. Όταν καθόμουν στο τραπέζι ντυμένο ζεστά, τότε ζεστενόμουν πάνω από τη μέση, ενώ κάτω από τη μέση κρύωνα. Μια φορά αναγκάστηκα να πληθώ μέσα σε αυτό το κρύο νερό. Σε αυτό το κρύο. Μου έφεραν μια λεκάνη και δύο κουβάδες νερό. Το ένα με κρύο και με κομμάτια πάγου μέσα και το άλλο με ζεστό, και ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπόρεσα και πλήθηκα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μερικές φορές με ξύπναγε τη νύχτα ένας κρότος, σαν βροντί, αλλά δεν ήταν η βροντί, παρά ο πάγος που έσπαγε κατά πλάτος του ποταμού Γενισέη. Στο Πλάχινο συχνά κάνει τρομερό κρύο και εκεί δεν υπάρχουν ούτε κοράκια ούτε σπουργίτια, διότι μπορούν να παγώσουν στον αέρα από το κρύο και να πέσουν κάτω σαν πέτρα. Τους δύο μήνες που έμεινα στο Πλάχινο, μόνο μια φορά είδα ένα μικρό πουλάκι που έμοιαζε με μικρό ροζ κουβαράκι. Υπέφερα από το δυνατό κρύο. Ήταν η εποχή που επί μέρες φύσαγε ακατάπαυστα δυνατός βοριάς, τον οποίο οι ντόπιοι κάτοικοι ονομάζουν Σίβερ. Είναι ήσυχος αέρας, αλλά δεν σταματάει να φυσάει ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα. Σε αυτόν τον αέρα σχεδόν κανένα ζωντανό δεν μπορεί να αντέξει. Τα καημένα τα ζώα στέκονταν νύχτα-μέρα ακίνητα, γυρισμένα με τα οπίστια τους στο βορρά. Στη σοφίτα της ίσμπας μου κρέμονταν τα δίχτυα των ψαράδων με μεγάλους φελούς. Όταν φύσαγε ο Σίβερ, οι φελοί χτυπούσαν ασταμάτητα και ο κτύπος αυτός μου θύμιζε τη μουσική του Γκριγ, ο χορός των νεκρών. Για τις ανάγκες μου έπρεπε να βγαίνω έξω στο κρύο και στο χιόνι. Αυτό ήταν άκορο δύσκολο ακόμα και στις κανονικές καιρικές συνθήκες, αλλά όταν φύσαγε ο Σίβερ, η κατάσταση γινόταν απελπιστική. 2,5 μήνες τελικά έμεινε εκεί και επέστρεψε στο Τουρουχάνσκ μέχρι το Νοέμβριο του 1925. Τότε τον απελευθέρωσαν και πάλι με έλκυθρο έκανε 2.500 χιλιόμετρα πάνω στον παγωμένο ποταμό, περίπου 45 μέρες ταξίδευε για να φτάσει στο Κρασνογιάρσκ. Γράφει: «Μια φορά ο αμαξάς μου ζήτησε να κρατήσω στο χαλινάρι όσο θα έβαζε τα άλογα να φάνε. φορούσα γάντια από κουνέλι, αλλά μόλις έβγαλα τα χέρια μου από τη γούνα για να πάρω το χαλινάρι, ένιωθα σαν να καίει τα χέρια μου φλόγα. Τόσο διαπεραστικό ήταν το κρύο. Αντιμετώπισαν και άλλα προβλήματα. Σε κάποιο σημείο το ποτάμι, ο πάγος στο ποτάμι είχε σπάσει, είχε κάνει ένα κενό ενός μέτρου. Δεν είχαν άλλη επιλογή και ο Αναξάς έκανε μια τολμηρή ενέργεια. Πήρε φόρα με τα άλογα και υπερπίδησαν με κίνδυνο της ζωής τους αυτό το άνοιγμα, ενώ κάποιο άλλο έλκυθρο έπεσε μέσα στο άνοιγμα και τους βγάλανε με πολύ δυσκολία. Το 1926 λοιπόν επιστρέφει πάλι στην Τασκένδη, εργάζεται στην εκκλησία και στο νοσοκομείο, αλλά το 1929 αυτοκτονεί κάποιος καθηγητής, ο Μιχαηλόφσκι, ο οποίος υποτίθεται θα έβρισκε το φάρμακο της αθανασίας. Τον συκουφάντησαν ότι έδωσε ψευδές πιστοποιητικό και ότι δεν ήταν αυτοκτονία αλλά έγκλημα. Πίσω βρισκόταν ο ραδιούργος επίσκοπος Λουκάς. Και έτσι λοιπόν, μετά από ένα ολόκληρο χρόνο συνεχών συκοφαντιών στις εφημερίδες και στα περιοδικά, το 1930 τον συνέλαβαν, τον δίκασαν και τον έστειλαν πάλι εξορία στην πόλη Κοτλά, στον Αρχάγγελο, στη Βόρεια Ρωσία, όπου έμεινε 3 ολόκληρα χρόνια. Αρρώστησε για λίγο με καλοήθη καρκίνο, πήγε στην Πετρούπολη να χειρουργηθεί και τότε τον κάλεσε ο Κίροφ, μεγάλο όνομα, ήταν ο δεύτερος μετά τον Στάλιν, ο οποίος, γνωρίζοντας τη μεγάλη του αξία ως επιστήμονα, τον πίεσε να αρνηθεί τον Χριστό, να πετάξει θάλασσα και την ιεροσύνη του και να του δώσουν το καλύτερο ερευνητικό χειρουργικό κέντρο στη Μόσχα. Δεν το δέχτηκε βέβαια και συνέχισε την εξορία του. Το 1933, μέσα από τις εξορίες και με τον πόνο, αλλά και από την εμπειρία, εκδόθηκε επιτέλους το βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων» και από κάτω υπέγραψε ως «Επίσκοπος Λουκάς». Έτσι θυμήθηκε εκείνη την παράξενη σκέψη του 1916. Αυτό το βιβλίο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, αλλεπάλληλες εκδόσεις, ήταν το δεξιχέρι των χειρουργών και των φοιτητών. Σας διαβάζω μόνο ότι είπαν δύο καθηγητές. Ο καθηγητής Πολιανόφ γράφει: «Δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο, γραμμένο με τόσο γλαφυρό τρόπο, με τόσες γνώσεις χειρουργικής και με τόση αγάπη για τον άνθρωπο». Ο καθηγητής Βαβίλοφ, χειρουργός, καθηγητής της στρατιωτικής σχολής της Πετροπόλεως, πρόσφατα δήλωσε ότι αν δεν ήταν ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, η χειρουργική μας θα ήταν 50 χρόνια πίσω.

1937, η τρομοκρατία του Στάλιν είχε φτάσει στα ύψη. Ήταν πιο εύκολο να είσαι στη φυλακή παρά στο σπίτι σου. Και έτσι λοιπόν ένα βράδυ, ενώ μελετούσε, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στις φυλακές Ταυσκένδης. Έμεινε 2 ολόκληρα χρόνια στις φυλακές, αλλά πλέον εδώ είχαν αρχίσει να και τα βασανιστήρια στους κρατουμένους. Κατηγορία ότι ετοίμαζε απόπειρα δολοφονίας κατά του Στάλιν. Για να τον κάνουν να υπογράψει το χαρτί, εφάρμοζαν τότε μια σατανική μέθοδο, τη λεγόμενη αλυσιδωτή ανάκριση. Έστειλαν τον κρατούμενο σε μια καρέκλα, τον έδαιναν και για 13 μερών νυχτά κατάπαυστα τον ανέκριναν διαφορετικοί αναρκητές ανά 8ωρο. Δηλαδή ο ανακριτής έκανε το 8ωρο του και έφευγε. Ερχόταν άλλος, τον αντικαθιστούσε και η ανάκριση συνεχιζόταν. Και δεν τον άφηναν τον κρατούμενο ούτε να φάει ούτε να κοιμηθεί το κυριότερο. Και έτσι έφτανε στο τέλος να έχει παραστήσεις και οποιοδήποτε υπέγραφε οτιδήποτε να φτάνει να γλιτώσει. Επειδή δεν υπέγραψε την πρώτη φορά, του έκανα την ανάκριση αυτή άλλη μια φορά, πάλι 13 μερόνυχτα και φανταστείτε 26 μερόνυχτα δεμένος σε μια καρέκλα. Το 1939 τον στέλνουν και πάλι εξορία στη Σιβηρία, πρώτα στη Μεγάλη Μούρτα, μια μικρή πόλη κοντά στο Κρασνογιάρσκ, όπου μένει άστεγος, χωρίς τροφή, χωρίς να μπορεί να σταθεί πουθενά. Ζήτησε δουλειά στο νοσοκομείο, βρέθηκε ένας νέος χειρουργός που ήξερε την αξία του και τη φήμη του και παρακάλεσε πάρα πολύ και κατάφερε να τον διορίσει στο νοσοκομείο, όχι όμως στη θέση γιατρού, αλλά στη θέση της πλήστρας. Ξεσπάει τότε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και στο Κρασνογιάρσκ φέρουν πάρα πολλούς τραυματίες από το μέτωπο. Είναι τα μετόπιστε. Ο ίδιος πονάει από αυτή την κατάσταση, λυπάται και παρακαλεί να το επιτρέψει να χειρουργεί. Στέλνει λοιπόν ένα τηλεγράφημα στον Καλίνιν, ήταν ο πρόεδρος του Σοβιέτ, και τον παρακαλεί να το επιτρέψει να χειρουργεί, να σταματήσει η εξορία του για ένα διάστημα και μετά να συνεχιστεί. Ο Καλίνιν αμέσως έστειλε επίγον τηλεγράφημα και τον διορίζει αρχιχειρουργό του Κόκκινου Στρατού, έστειλε ειδικό αεροπλάνο να τον παραλάβει και να τον πάει στο Κρασνογιάρσκ, όπου πλέον χειρουργεί του στρατιώτες τραυματίες που ήταν σε προχωρημένη η κατάσταση και αν δεν ήταν αυτός θα πέθαινε. Βέβαια για εκκλησία δεν υπάρχει πουθενά στη Σιβηρία. Ο ίδιος για να προσευχηθεί έχει μόνο μια εικόνα και πηγαίνει μέσα στο δάσος, μες στη λάσπη, μες στα χιόνια, τον τοποθετεί την εικόνα σε ένα κούτσουρο και εκεί γονατίζει και προσεύχεται. Το 1943, λόγω του φάσματος της Σίτας, μπροστά στο φάσμα της Σίτας, ο Στάλιν αναγκάζεται να δώσει ελευθερία στην εκκλησία, να ζητήσει τη συνεργασία και δίνεται πράγματι η ελευθερία στην εκκλησία. Ο ίδιος ο Άγιος διορίζεται αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρσκ, αλλά βρίσκει τα πάντα διαλυμένα. Με πολλές προσπάθειες του έδωσαν μια εκκλησία έξω από την πόλη, 7 χιλιόμετρα, για να μπορεί να λειτουργεί. Το 1944 το μέτωπο μεταφέρεται δυτικότερα και ο ίδιος μετατίθεται ως αρχιεπίσκοπος Ταμπόφ και αρχιεργός του Κόκκινου Στρατού. Το 1946 συμβαίνουν 3 πράγματα στον ίδιο. Πρώτον, χάνει το ένα του μάτι από τις ταλαιπωρίες και τις καλκουχίες. Δεύτερον, τον βραβεύει το καθεστώς με το βραβείο Στάλιν πρώτου βαθμού. Θα λέγαμε ότι το βραβείο Νόμπελ για το δυτικό κόσμο. Του δίνουν το ανώτατο παράσημο και 200.000 ρούβλια, τα οποία δεν τα κράτησε, τα μοίρασε όλα στους φτωχούς και στα ορφανά του πολέμου. Τότε ήρθαν να του πάρουν πάρα πολλοί δυτικοί δημοσιογράφοι συνεντεύξεις από το BBC, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Αμερική. Ήταν παντού γνωστός ως επιστήμονας και μάλιστα μια ομάδα Γάλλων νέων, μαθαίνοντας για τη ζωή του, ζήτησαν να βαφτιστούν και έγιναν Ορθόδοξοι. Το 1946 επίσης, το τρίτο, μετατίθεται ως αρχιεπίσκοπος Συμφεροπόλεως και Κρυμαίας. Βρίσκει και εδώ μια εκκλησία διαλυμένη, μια περιοχή κατεστραμμένη, με πάρα πολύ φτώχεια, πάρα πολύ πείνα. Κάνει τιτάνιους αγώνες να ανασυγκροτήσει την εκκλησία παρά τα γεράματά του. Βρίσκει πάρα πολλούς φτωχούς και μέσα στο σπίτι του οργανώνει ένα μικρό συσίτιο, ένα καζάνι φαγητό κάθε μέρα, το οποίο το αδειάζουν μέχρι τον πάτο και ίδιος μένει νηστικός για να μην στερήσει το φαγητό σε κάποιον φτωχό. Προσπαθεί να χειρουργεί όταν το επιτρέπουν, να μιλήσει στα συνέδρια κλπ. Αλλά συνεχώς η εξουσία του σάπτει προς κόμματα
και δεν του επιτρέπει πολλές φορές το να

0: χειρουργείς ούτε να μιλήσει. Το 1956 χάνει την όραση και από το άλλο μάτι, αλλά δεν σταματάει, συνεχίζει να λειτουργεί, να κηρύττει κυρίως και ακόμα να εξετάζει ασθενείς, αλλά επειδή δεν μπορεί να χειρουργήσει, τους θεραπεύει με μόνο την ευλογία του. Το 1958 ο Χρουστσόφ ξεκινάει νέους διαγωγούς κατά της Εκκλησίας, αρχίζουν πάλι οι εκκλησίες να κλείνουν, ο ίδιος πονάει και θλίβεται και γράφει στα παιδιά του: «Είναι μαρτύριο να διευθύνω τα της Εκκλησίας. Οι στενοχώριες επισπεύδουν το τέλος μου. Δεν το αντέχω αυτό στο τέλος της ηλικίας μου». Το 1961, την Κυριακή της Τυρινής, θα κάνει το τελευταίο του κήρυγμα. Όλοι ξέρουν ότι ο πνευματικός πατέρας ετοιμάζεται να φύγει. Πολλοί τον βλέπουν και κλαίνε, καταλαβαίνουν ότι δεν τον έχουν πολύ κοντά τους. Από εκείνη τη μέρα θα καθίσει στο κελί του και θα περιμένει το ουράνιο ταξίδι. Αρχές Ιουνίου, όταν πλέον φτάνει το τέλος του, γύρισε και με παράπονο είπε στην εγγονή του: «Άραγε στην κηδεία μου, θα σας επιτρέψω να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός?» Η εγγονή του δεν κατάλαβε, αλλά το κατάλαβε τη μέρα της κηδείας. 11 Ιουνίου του 1961 ήταν Κυριακή των Αγίων Πάντων της Ρωσίας. 7 η ώρα το πρωί, καθώς τυφούσαν οι καμπάνες για το πανηγύρι, ο Άγιος ανέπνευσε 3 φορές, ξεψύχησε και έφυγε για τον ουρανό. Και τότε έγινε, θα λέγαμε, σεισμός στην Κριμαία. Χιλιάδες άνθρωποι από όλα τα μέρη κατέθαναν με οποιοδήποτε τρόπο για να προσκυνήσουν το σεπτό λείψανό του. Και όλος αυτός ο κόσμος ήθελε να κάνει μια μεγαλοπρεπή κηδεία και να το μεταφέρει με τα χέρια το λείψανό του από τον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος μέχρι το κημητήριο, που η απόσταση είναι 3 χιλιόμετρα και τους ενώνει μια λεωφόρος. Αλλά ο Άγιος Λουκάς, και νεκρός ακόμα, ήταν επικίνδυνος, πιο επικίνδυνος από τους πυράβλους και τις ατομικές βόμβες του καπιταλιστικού κόσμου. Έτσι λοιπόν, ενώ κράτησε το προσκύνημα 3 μέρες και έρχονταν χιλιάδες άνθρωποι, σας είπα, την ώρα της κηδείας ήρθε ένα επίγον τηλεγράφημα από τη Μόσχα που έλεγε: «Απαγορεύεται η μεταφορά του νεκρού από τον κεντρικό δρόμο. Θα πάει από περιφερειακό δρόμο, δεν θα ακουστεί καμία ψαλμωδία, θα μπουν όλοι σε αυτοκίνητα δωρεάν, η διαδρομή θα κρατήσει μόνο 3 λεπτά και 5 η ώρα», γράφει το τηλεγράφημα, «ο νεκρός θα είναι στον τάφο». Αυτό άρχισε να κυκλοφορεί, ο κόσμος εξαγριώθηκε και την ώρα που βγήκε το λείψανό του, το έβαλαν στο αυτοκίνητο, στην νεκροφόρα, και πήγε το αυτοκίνητο να φύγει. Εκεί ο κόσμος επαναστάτησε, άρχισαν να φωνάζουν, να διαπληκτίζονται με τους αστυνομικούς, και πολλές γυναίκες πήγαν και γαντζώθηκαν πάνω από το αυτοκίνητο. Σε κάποια στιγμή ένα άλλο αυτοκίνητο πήγε να πέσει πάνω τους για να τους φοβήσει και να φύγουν. Αυτές φώναζαν εκεί, δεν έφευγαν. Αυτά που σας λέω μου τα έχουν διηγηθεί οι ίδιες οι γυναίκες που ζουν ακόμα. Και πάνω τη στιγμή που πήγε να φύγει το αυτοκίνητο, τρεις ηρωικές γυναίκες έπεσαν στις ρόδες του αυτοκίνητου και το ακινητοποίησαν. Οι αστυνομικοί πάλι τις χτυπούσαν εκεί, δεν γινόταν τίποτα. Όλος ο κόσμος τους έδιωξε, μπήκαν μπροστά και κατάφεραν να κάνουν ένα μεγάλο κύκλο με τεντωμένα χέρια και να πάνε το αυτοκίνητο στον κεντρικό δρόμο της Σιμφεροπόλεως. Πολλές γυναίκες έραναν όλο το δρόμο 3 χιλιόμετρα με λουλούδια και τελικά, αντί για 3 λεπτά που έλεγε το τηλεγράφημα, η περιφορά κράτησε 3,5 ώρες και έψαλαν συνέχεια το Άγιος ο Θεός. Αλλά συνέβη και ένα θαυμαστό γεγονός στον ουρανό εκείνη την ώρα. Την ώρα που άρχισε η μάχη πάνω από το φέρετρο, χιλιάδες περιστέρια άρχισαν να κάνουν κύκλους, να τιτιβίζουν, να ψάλλουν με τον δικό τους τρόπο και αυτά το Άγιος ο Θεός, και ακολούθησαν όλη την πομπή επί 3,5 ώρες. Έφτασαν στο κημητήριο, τα περιστέρια πήγαν και στάθηκαν στη στέγη της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων και περίμεναν εκεί. Όταν τέλειωσαν και ο Άγιος είχε θαυτεί, και αυτά έφυγαν λυπημένα, χωρίς κανείς ποτέ να τα ξαναδεί. Από τότε ο τάφος του στη Σιμφερούπολη έγινε η κολυβήθρα του Σιλοάμ. Αμέτρητα τα θαύματά του. Οι άνθρωποι πήγαιναν, έπαιρναν χώμα από τον τάφο του, προσεύχονταν και θεραπεύονταν από πολύ βαριές αρρώστιες. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι η Εκκλησία, υπολογίζοντας πάντα στη συνείδηση του λαού, το 1996 προέβη στην επίσημη Άγιο Κατάταξη. Το Μάρτιο του 1996 Έγινε και η ανακομιδή του Λιψάνου του μέσα στη νύχτα. Ήταν μια κρύα νύχτα παγωμένη και ο επίσκοπος με τους ιερείς πήγαν και άνοιξαν τον τάφο. Αμέσως, μόλις φάνηκαν τα λείψανά του, βγήκε μια άρρητη ευωδία και ο καιρός γλύκανε. Έτσι μετέφεραν τα λείψανά του στο ναό των Αγίων Πάντων και βρήκαν ότι κατά θαυμαστό τρόπο ο εγκέφαλος του Αγίου, η καρδιά του, τα μάτια του, οι πνεύμονές του είχαν μείνει άφθορα. Από τότε λοιπόν που έγινε επίσημη αγιοκατάταξή του, βρίσκονται τα λείψανά του στην Συμφερούπολη. Και επειδή, όπως σας είπα, αγαπήθηκε πολύ από την Ελλάδα και τους Έλληνες, η Λάρνακα που σήμερα είναι ασημένια μεγάλης αξίας, είναι δωρεά από την Ελλάδα, από την ζωοδόχο πηγή Παιανίας, που τη μετέφεραν ακριβώς τα 40 χρόνια από την κοίμησή του. Βέβαια, επειδή ο Άγιος είναι οικουμενικός, τα θαύματά του είναι όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν μας επιτρέπετε, έχουμε ώρα ακόμα. Ωραία. Να σας αναφέρω έτσι μερικά για να προσενήσει τις πίστεώς μας, όχι για άλλο λόγο. Ένα που άκουσα εκεί στη Συμφερούπολη, κάποια μέρα μία νέα κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και πήγε στο νοσοκομείο, την εξέτασε μία γιατρός και είπε εγχείρηση. Κάλεσε κρυφά τη μητέρα της και της είπε ότι η κόρη της είναι πάρα πολύ σοβαρά, θα κάνουμε την επέμβαση, αλλά δεν ξέρω αν θα βγει ζωντανή. Κάντε προσευχή, της είπε. Ήρθε η μέρα της εγχειρήσεως και η μητέρα καθόταν έξω από το νοσοκομείο και προσευχόταν. Γινόταν εγχείρηση μέσα και σε μια στιγμή η μητέρα βλέπει τον τοίχο του νοσοκομείου να γίνεται διάφανος τζάμι. Μπροστά της οι γιατροί και η χειρουργός που τη χειρουργούσε, οι νοσοκόμες κλπ. Και δεξιά από τη χειρουργό ήταν ο Άγιος Λουκάς, ο οποίος εισέδινε κάθε τόσο τα εργαλεία. Τέλειωσε η εγχείρηση και βγαίνει κατενθουσιασμένη η γιατρό. Της λέει: ανέλπιστα, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Της λέει: γιατρέ, ξέρετε, αυτό και αυτό είδα. Και η γιατρός έβαλε τα κλάματα και έκανε το σταυρό της και λέει: μη μου το πεις, δεν μπορώ να το πιστέψω. Με το που σκεφτόμουν τι εργαλείο θέλω να το ζητήσω από την νοσοκόμα, το είχα στα χέρια μου. Δεν πρόλαβα να της πω ποτέ: δώσε μου αυτό το εργαλείο. Το πρώτο που θα έλεγα που έγινε στην Ελλάδα ήταν σε ένα παιδάκι σε ένα νησί. Είχε καρκίνο στο λαιμό, ήταν 3 χρονών, το πήγαν στο νοσοκομείο, είχε κλείσει ο λαιμός του κατά 75% και περίμεναν το μοιραίο. Ένας ιερέας φίλος μου που είχε λίγο λείψανο του Αγίου παρακάλεσε τους γιατρούς να το αφήσουν να μπει μέσα στην εντατική. Οι γιατροί δεν τον άφηναν, κάποια στιγμή την επομένη του λένε πήγαινε, αλλά μην αργήσεις, και τον κορόιδευαν κιόλας. Αυτός έπεσε στο κρεβατάκι του παιδιού και με κλάματα στα μάτια προσευχόταν στον Άγιο να κάνει το θαύμα του. Το σταύρωσε το παιδί και έφυγε. Μετά από μισή ώρα το παιδάκι άνοιξε τα μάτια του και είπε στη μητέρα του: μαμά, πεινάω. Και μου λέει η μητέρα ότι εκείνη την ώρα δεν είχα τίποτα άλλο, λίγο μπανάνα και το έδωσα να φάει. Την άλλη μέρα το παιδί ήταν μια χαρά. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί. Κάποιος ιερέας εδώ στην Αθήνα που είναι έτσι πολύ ευλαβής και ξέρει ρωσικά και εξομολογεί πολύ τους Ρώσους μετανάστες πολλές ώρες τη μέρα, έχει παρουσιάσει πριν από 1,5 χρόνο κύλι μεσοσπονδυλίου δίσκου στον Αφιένα και είχε παραλύσει σχεδόν το χέρι του. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει καλά-καλά. Ο γιατρός του είπε εγχείρηση, είχε όμως και ζάχαρο και φοβόταν να κάνει την εγχείρηση. Περνούσε ο καιρός, είχε απελπιστεί και μια φορά λέει: τον Άγιο Λουκά τι τον έχω, γιατρός ήταν, θα κάνω προσευχή σε αυτόν. Άρχισε λοιπόν κάθε μέρα να του διαβάζει την παράκληση και να ανάβει κερί στην εικόνα του και να προσεύχεται. Πέρασαν ακριβώς 40 μέρες. Ήταν Κυριακή βράδυ, όταν καθώς κοιμόταν βλέπει τον Άγιο να ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του, δωματίου του και να μπαίνει μέσα. Φορούσε την αρχιερατική στολή και από πάνω τη χειρουργική στολή. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα ψαλίδι, μια γάζα και στο άλλο ένα νηστέρι. Και του λέει: πάτερ, ξέρω πόσο κουράζεσαι εσύ μαζί με εμάς τους Ρώσους, που είμαστε και δύσκολοι άνθρωποι. Ξέρω ότι υποφέρεις και σήμερα ήρθα να σε χειρουργήσω. Γύρισε την πλάτη σου. Ένιωσε ένα τσίπημα, ο Άγιος τέλειωσε, λέει, την εγχείρηση πολύ σύντομα και φεύγοντας του λέει: αύριο θα είσαι καλά και μετά από 3 μέρες εγώ θα σε επισκεφθώ. Ξύπνησε μετά από καμιά ώρα. Λέει, τι είναι αυτό που είδα? Άρχισε να κουνάει το χέρι του, το λαιμό του. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και στη φανέλα του πίσω έχει αφήσει ο Άγιος και μία κοιλίδα αίμα. Πολύ μικρή. Όταν πήγε την άλλη μέρα στον γιατρό, ο γιατρός τάχασε και του λέει, βρε πάτερ, τι συνέβη εδώ, έχεις δει, έκανε, τι συνέβη? Του λέει, γιατρέ, πάρε αυτό το βιβλίο, διάβασέ το και θα καταλάβεις τι συνέβη. Μετά από τρεις μέρες περίμενε την επίσκεψη του Αγίου και πράγματι πήγε ένα νέο παιδί, ένας θεολόγος, και του δώρισε μία εικόνα του Αγίου Λουκά με λείψανό του στην άκρη. Κάποιος άλλος κύριος σε ένα νησί είχε πάθει δύο εμφράγματα και το στεφανιογράφημα έδειξε δύο αρτηρίες βουλωμένες. Ο γιατρός του είχε πει να έρθει στην Αθήνα να κάνει επέμβαση, αυτός το άφηνε. Η γυναίκα του προσευχόταν στον Άγιο, κάθε μέρα την παράκληση και αυτή. Και κάποια μέρα ξύπνησε τρομαγμένος και είδε ότι το στήθος του, η φανέλα του, τα σεντόνια του είχαν πλημμυρίσει το αίμα. Αναστατώθηκαν, έκλαιγαν εκεί, το μεταξύ δεν έβρισκαν κάποια πληγή, κάποιο σημάδι, κάτι, τι είχε συμβεί. Ξαναπήγαν στον γιατρό, ο γιατρός είπε, τα βλέπω λίγο καλύτερα τα πράγματα, κάντε λίγο συντηρητική θεραπεία, μήπως αποφύγουμε την εγχείρηση, να δούμε τι έγινε. Μετά από αρκετές μέρες ο Άγιος εμφανίζεται στη γυναίκα του και του λέει, και της λέει, επειδή με παρακάλεσες, εγώ την εγχείρηση την έκανα, αλλά είσαστε λίγο άπιστοι. Πέρσι είχα πάει στην Κύπρο να μιλήσω για τον Άγιο και στο τέλος είχα και το λείψανό του και ήρθαν ένας-ένας οι επισκέπτες, οι προσκυνητές να προσκυνήσουν, οι ακροατές μάλλον. Σε κάποιο σημείο είδα έναν ιερέα ο οποίος ήρθε, βούρκωσε, κοντοστάθηκε και κοίταγε το λείψανό. Εγώ μέσα μου είπα, γιατί δεν προχωράει, περιμένουν οι άλλοι έτσι. Αυτός στάθηκε αρκετή ώρα, προσκύνησε το λείψανό, βούρκωσε πάλι και έφυγε ήσυχα. Μια ημέρα με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, σας περιμένω στη Λάρνακα, θέλω να σας μιλήσω. Έφευγα για το αεροδρόμιο, πέρασα από εκεί, πράγματι τον είδα και μου είπε το εξής, ότι επί τρεις μήνες ταλαιπωρείτο με μια πέτρα στα νεφρά, συνεχώς πήγαινε στο νοσοκομείο, φρικτή πόνη, ξέρετε τι σημαίνει πέτρα στα νεφρά όσοι έχετε δοκιμάσει, και δεν μπορούσε η πέτρα να πέσει. Ήρθε λοιπόν εκεί και την ώρα εκείνη που κοντοστάθηκε τον παρακάλεσε, λέει, Αγία μου, σε παρακαλώ, δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Εκείνη την ώρα ένιωσε μια ευωδία να βγαίνει από το λείψανο, γι' αυτό και βούρκωσα, μου λέει. Και γυρίζοντας σπίτι, η πέτρα έπεσε. Και για να μην σας κουράζω, ένα τελευταίο. Πάλι πέρσι είχα πάει σε ένα νησί, έκανα την ομιλία, προσκύνησαν οι άνθρωποι το λείψανο και έφυγα. Μετά από τρεις μήνες μου ήρθε ένα γράμμα. Πάτε Νιδάρη, είμαι ο τάδε, ξέρω, καθηγητής. Είχα παρουσιάσει, λέει, στη μύτη μου ένα όγκο. Ένας φίλος μου γιατρός εδώ στο νησί μου είπε, πήγαινε στην Αθήνα να κάνεις εγχείρηση, το βγάλεις, αυτό είναι άσχημο πράγμα και θα σου κάνουν και πλαστική. Επέμενε, αλλά εγώ το ανέβαλα. Όταν λοιπόν έμαθα ότι θα έρθει ο Άγιος Λουκάς, επειδή δεν τον πίστευα, ηρωνευόμουν και έλεγα, τι τον θέλουν πάλι, πού τον βρήκαν κι αυτόν, άρχισε η αγιομηχανή. Και επειδή ήμουν όμως επίτροπος στην εκκλησία, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, ετοίμαζα εγώ το τραπεζάκι που θα τοποθετείτε το λείψανό του. Ήρθατε, μου λέει, εσείς, άφησα το λείψανο, προσκυνούσε ο κόσμος, αλλά εγώ κορόιδευα μέσα μου. Τέλος πάντων, τι να έκανα, λέει, αφού προσκυνούσαν όλοι, ας πάω να προσκυνήσω κι εγώ. Προσκύνησα και κατά λάθος ακούμπησα και τη μύτη μου. Και πάω σπίτι και δεν υπήρχε όγκος και φύγει, αλλά υπήρχε ένα σημάδι, σαν έχει γίνει επέμβαση. Μετά από λίγες μέρες με βρίσκει, κατάλαβα, λέει, τι έχει συμβεί, με βρίσκει ο φίλος μου γιατρός και μου λέει, έλα εδώ, βρε, τι θα γίνει μέσα, γιατί δεν μπορεί να κάνει την εγχείρηση, για να δω. Του λέει, πότε έκανες την εγχείρηση? Δεν τρέπεσαι, είμαστε φίλοι και δεν μου είπες να σε έστεινα σαν ένα καλό γιατρό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σου έκανε, έβγαλε τον όγκο, αλλά δεν σου έκανε πλαστική. Έπρεπε να σου κάνει πλαστική. Και του γύρισα και του είπα, γιατρέ, ο Άγιος Λουκάς ήταν μόνο χειρουργός, δεν ήταν πλαστικός. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για την αγάπη σας και την ευλάβεια με την οποία ακούσατε όλα αυτά για αυτό το σύγχρονο Άγιο. Εύχομαι να πρεσβεύει για όλους μας, να είναι κοντά σε όλους μας και τουλάχιστον να είναι πρότυπο στην και στη ζωή μας, γιατί οι Άγιοι δεν ήταν μόνο κάποτε, αλλά και σήμερα ακόμη η Εκκλησία δεν πάβει να είναι εργαστήριο αγιότητος. Σας ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από το Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, ακούσατε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νεκταρίου Αντωνοπούλου με θέμα «Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

11 του μηνός Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Τι αυτή η μέρα ανάμνησης του θαύματος της Θεοτόκου άξιον εστί. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Λουκά, Επισκόπου Κρυμαίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, των εν κίνα αθλησάντων, εν έτη 1900. Έχει λοιπόν και η μακρινή Κίνα να παρουσιάσει τους δικούς της νεομάρτυρες. Πρόκειται για εκείνους που μαρτύρησαν κατά την Ανατολή του 20ου αιώνα, στις 11 Ιουνίου του έτους 1900. Η 11η Ιουνίου λοιπόν για την Κίνα είναι μέρα πνευματικής δόξας. Είναι η μέρα που πρόσφερε και αυτή η χώρα την μερίδα των μαρτύρων της στην πορφυρή αλουργίδα της Θριαμβεύουσας Εκκλησίας. Με οδηγό μας λοιπόν το σχετικό βιβλίο του καθηγητού κυρίου Γεωργίου Πεπεράκη «Ο Χριστός στην Ασία», επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τους Κινέζους Αγίους Μάρτυρες που έπεσαν για την αγάπη τους στον Χριστό και που φανερώνουν ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία μόνο των Ελλήνων αλλά όλων των ανθρώπων της γης, διότι ο Χριστός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν.

λαχανή Κίνα με τους πλέον του δισεκατομμυρίου κατοίκους του βουδιστών, κουνφουκιανών και ταοϊστών υπήρξαν και ελάχιστοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Ελάχιστοι Ρώσοι με επικεφαλής τον Ιεραπόστολο Αρχιμανδρίτη Ινοκέντιο και οι υπόλοιποι αυτόχθονες. Όμως όλοι τους πραγματικά πιστοί, με γνώση σωστή της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης, με αγάπη ειλικρινή προς τον Σωτήρα Χριστό και συνεπή χριστιανική ζωή. Παρά τον μικρό αριθμό τους, ήσαν καλά οργανωμένοι ως εκκλησία, με ναού στο Πεκίνο, με ιεραποστολικό κέντρο, βιβλιοθήκη κλπ. Όλα αυτά βέβαια για να τροφοδοτούνται πνευματικώς, να ενισχύονται μεταξύ τους και να επιτελούν έργο ιεραποστολικό και φιλανθρωπίας μεταξύ των συμπατριωτών τους. Αθόρυβη αλλά καλά μελετημένη ήταν η εργασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κίνα και όλα κινούσαν ήρεμα και ομαλά μέχρι που ήρθε η φοβερή εκείνη η μέρα. Την εποχή εκείνη επικρατούσε μία τάση εξυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων. Η αυτοκράτηρα όμως επενεύει βία και ματέωσε αυτά τα σχέδια των νεοτεριστών. Τότε ξεσηκώθηκαν οι πυγμάχοι, boxers, οι οποίοι απέτησαν την έξωση όλων των ξένων που ζούσαν στην χώρα τους, γιατί κατά τη γνώμη τους σε αυτούς οφειλόταν κάθε κακό που συνέβαινε. Οι χριστιανοί είχαν την πρώτη και κύρια θέση στο διωγμό που επέβαλαν οι boxers, οι οποίοι παίρνοντας μέρος σε ειδικές τελετές πίστευαν πως γίνονταν άτρωτοι στις βολές των ξένων χρησιμοποιώντας τις μεθόδους των πανάρχιων πολεμικών τεχνών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1900, τυχοκολλήθηκαν προκηρύξεις στους τοίχους του Πεκίνου, που καλούσαν τους Κινέζους να εξολοθρεύσουν όλους τους χριστιανούς και απειλούσαν με φοβερά μαρτύρια όσους θα προσπαθούσαν να κρυφτούν. Ίσως οι boxers να είχαν παράπονα εναντίον της προπαγάνδας και του προκλητικού προσιλητισμού άλλων ξενοφερμένων αλλοδόξων ομάδων και χωρίς να κάνουν διάκριση στράφηκαν εναντίον των Ορθοδόξων. Ενοχλημένος ο άρχοντας του αιώνος τούτου, ο διάβολος για την επιστροφή των ψυχών και με τη διάθεση να εξολοθρεύσει το γνήσιο αυτό έργο εκκίνησε τους boxers εναντίον της μικρής αυτής πύλης των άκακων αρνίων. Η πομπή των δημίων ξεκίνησε θριαβευτικά, με αναμένους δαυλούς υψώνοντας στα χέρια τα είδωλα των πατροπαράδοτων θεών της Ινικής Φυλής και κρατώντας θυμιατήρια για να τους προσφέρουν θυμίαμα οι χριστιανοί αρνούμενοι την πίστη τους. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί πολιορκήθηκαν μέσα στα σπίτια τους και με απειλές και βιαιότητες εξανακάζονταν να θυσιάσουν στους ψεύτικους θεούς και να αρνηθούν τον Χριστό.

Όπως συμβαίνει σε όλους τους διωγμούς, πουλήσαν εκείνοι που δυστυχώς εκάμφθησαν και έκαψαν θυμίαμα για να σώσουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι δυνατοί στην πίστη ομολογούσαν θαραλέα τον Χριστό. Αυτούς τους συνέλαβαν, τους οδήγησαν έξω από την πόλη στους ιδωλολατρικούς ναούς των Μπόξερ, όπου μετά από απερίγραπτα βασανιστήρια τους αποκεφάλισαν ή τους έκαψαν. Την ημέρα αυτή που οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιόρταζαν την τιμή της Θεοτόκου του Άξιον Εστί στην Κίνα, με προσχεδιασμένο πρόγραμμα επιρπόλησαν εκκλησίες, έκαψαν την πολύτιμη βιβλιοθήκη και το τυπογραφείο και ό,τι άλλο ακίνητο και βοηθητικό διέθετε το Ιεραποστολικό Ορθόδοξο Κέντρο. Μα πάνω από όλα αυτά θανατώθηκαν 300 Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πρωτομάρτυρας αυτού του φοβερού διωγμού υπήρξε ο ευλαβής πρεσβύτερος Μητροφάνης Τσι Σουγκ, που ήταν η ψυχή και η βάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κίνα, με σκοπό το «πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της πείμνης». Πρώτος Κινέζος ιερομάρτυρας λοιπόν ήταν ο Άγιος Μητροφάνης Τσι Σουγκ. Ο Άγιος Μητροφάνης γεννήθηκε το 1855. Σε πολύ μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του. Η μητέρα του Μαρίνα και η γιαγιά του Εκατερίνη τον ανέθραψαν χριστιανικά. Νεότατος, πριν ακόμα ξεπεράσει τα 20 χρόνια του, ο Μητροφάνης είχε γίνει κατηχητής στο Ιεραποστολικό Κέντρο της Κίνας, όπου είχαν ιδρύσει Ρώσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο Μητροφάνης ήταν πράος, ειρηνικός και αξιαγάπητος. Αδικούμενος, ποτέ δεν προσπαθούσε να δικαιωθεί. Ο διδάσκαλος Λουγκ Γιουάν και ο Ρώσος Αρχιμανδρίτης Φλαβιανός προετοίμασαν τον Μητροφάνη για το ιερατικό αξίωμα. Ο Μητροφάνης όμως διαρκώς αρνιόταν να χειροτονηθεί, με τη δικαιολογία ότι δεν ήταν ικανός για αυτό το μεγάλο αξίωμα. Έλεγε στον Αρχιμανδρίτη Φλαβιανό: «Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με τόσα λίγα προσόντα και τόσες λίγες αρετές να ανέβει στο υψηλό αυτό αξίωμα?» Τελικά ο Μητροφάνης πίστηκε από τον πατέρα Φλαβιανό και τον διδάσκαλό του Λουγκ Γιουάν και σε ηλικία 25 ετών χειροτονήθηκε διάκονος και λίγο αργότερα πρεσβύτερος από τα χέρια του Αγίου Νικολάου Καζάτσκιν, επισκόπου Ιαπωνίας. Με την καθοδήγηση του Αρχιμανδρίτη Φλαβιανού, ο πατήρ Μητροφάνης ασχολήθηκε με τη μετάφραση στην κινέζικη γλώσσα των λειτουργικών βιβλίων. Στα 15 χρόνια της ιερατείας του υπηρέτησε το Θεό ακούραστα, υπομένοντας πολλές ύβρις των ομοεθνών του, όταν τον έβλεπα να περνά ντυμένος με το τίμιο ράσο του Ορθόδοξου κληρικού. Εκτός όμως από τους έξω και οι δικοί του άνθρωποι του φέρθηκαν άσχημα. Περισσότερο από 3 χρόνια για κάποια απλή παρεξήγηση αμοιβόταν με το μισό του κανονικού του μισθού. Παρά τα αυτά, ο πατήρ Μητροφάνης βοηθούσε από το υστέρημά του αυτούς που ήσαν πιο φτωχοί από αυτόν.

ημέρα εκείνη που οι μπόξερς έκαψαν τα κτίρια του Ιεραποστολικού Κέντρου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πολλοί χριστιανοί κατέφυγαν στο σπίτι του πατρός Μητροφάνη για να προστατευτούν. Πολλοί από αυτούς είχαν φερθεί πιο πριν άσχημα στον πατέρα Μητροφάνη, όμως αυτός τους δέχτηκε όλους χωρίς να κάνει καμία διάκριση. Ενεθάρρυνε έναν έναν και στήριζε την αδυναμία τους με λόγους πνευματικούς αυτή την τόσο δύσκολη ώρα της δοκιμασίας. Και ενώ όλοι προσεύχονταν, εκείνος έβγαινε συχνά έξω για να παρακολουθήσει την εκκλησία και τα κτίρια της Ιεραποστολής που καίγονταν ακόμα. Η καρδιά του πονούσε πολύ και με μάτια βουρκωμένα παρακαλούσε τον Κύριο να τους δώσει δύναμη ώστε να υπομείνουν με καρτερία τούτη την σκληρή δοκιμασία. Το βράδυ στις 10 Ιουνίου στρατιώτες και μπόξερς κύκλωσαν το σπίτι του πρεσβυτέρου Μητροφάνη. Εκείνη την ώρα περισσότεροι από 70 χριστιανοί βρίσκονταν μέσα στο σπίτι. Οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά. Ο πατήρ Μητροφάνης την ώρα αυτή που οι μπόξερς κύκλωσαν το σπίτι του βρισκόταν έξω στη μέση της αυλής του σπιτιού του. Μόλις τον είδαν με μανία επέπεσαν επάνω του. Άρχισαν να τον χτυπούν παντού, στο σώμα, στο κεφάλι, έως ότου ο θαυμαστός πρεσβύτερος Μητροφάνης παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Το σώμα του από τα πολλά χτυπήματα είχε πριστεί, η δε τιμία κεφαλή του είχε τόσο παραμορφωθεί που θύμιζε κυψέλη με λισόν. Κάποιοι από τους γείτονες κατόρθωσαν και έσυραν το Άγιο Λείψανό του μέχρι τον χώρο που άλλοτε υπήρχε το Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Κέντρο. Αργότερα ο ιερομόναχος Αβράμιος το παρέλαβε και το 1903, όταν ανοιγέρθη ο ναός των μαρτύρων, το εναπέθεσε εκεί, κατά την πρώτη τελετή προς τιμή των Κινέζων μαρτύρων, κοντά στην Αγία Τράπεζα.

0: Στον τόπο του μαρτυρίου βρίσκονταν και άλλα μέλη της οικογένειας του ιερομάρτυρα Αγίου Μητροφάνη, η πρεσβυτέρα του Τατιανή και η γη του Σέργιος, που έγινε αργότερα προθιερέας, και τέλος ο μικρός Ιωάννης. Η πρεσβυτέρα Τατιανή ήταν τότε 44 ετών. Το βράδυ της 10ης Ιουνίου κατάφερε με την βοήθεια της μνηστής του γιού της Ισαΐα να ξεφύγει από τα χέρια των μπόξερς που πυρπολούσαν το κτίριο της Ιεραποστολής. Το επόμενο πρωί όμως, και ενώ βρισκόταν με άλλους 18 χριστιανούς, συνελήφθη και οδηγήθηκε έξω από τις πύλες Αντιμίν στο στρατόπεδο των μπόξερς, όπου αποκεφαλίστηκε μαζί με όλους τους άλλους χριστιανούς. Ο Ισαΐας, ο γιος του ιερομάρτυρα Μητροφάνη και της Τατιανής, ήταν 23 ετών και υπηρετούσε στο πυροβολικό της Κίνας. Οι μπόξερς τον συνέλαβαν και τον αποκεφάλισαν, καθώς η χριστιανική του ταυτότητα ήταν γνωστή σε όλους. Αλλά και ο ίδιος δεν αρνήθηκε την πίστη του. Με παρησία δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος χριστιανός.
1: Ο Ιωάννης, ο μικρότερος γιος του Μητροφάνη, ήταν 8 ετών. Οι μπόξερς τον συνέλαβαν και τον ακροτηρίασαν και συνέχισαν να τον βασανίζουν, χαράσοντας με αιχμηρά μαχαίρια το σώμα του και τον προκαλούσαν «Αρνείσαι το Χριστό». «Όχι ποτέ», απαντούσε ο 8χρονος χριστιανός. «Προσκυνάς το Βούδα». «Όχι ποτέ», απαντούσε ο μικρός αγωνιστής της πίστης. Ενώ εκείνοι συνέχιζαν να τον βασανίζουν, αποκόπτοντάς του τα δάκτυλα από τα πόδια και τα χέρια, τα αυτιά και τη μύτη. Το πρωί της επομένης ημέρας ο μικρός Ιωάννης, γυμνός και εμάσων, έκυτο στην εξώπορτα του πρεσβυτερίου του Ιεραποστολικού Κέντρου. Πολλοί περίεργοι στέκονταν και τον ρωτούσαν εάν πονά σε αυτή την κατάσταση που βρισκόταν. Και εκείνο, το φλογερό Χριστιανόπουλο, με ειρηνική την καρδιά και το γλυκό του χαμόγελο, τους απαντούσε ότι δεν νιώθει κανένα πόνο, γιατί το να πάσχει κανείς για τον Χριστό δεν είναι βαρύ πράγμα. Τα παιδιά των Βουδιστών περνούσαν δίπλα του, τον περιγελούσαν και τον χλέβαζαν, αποκαλώντας τον υπηρέτη των δαιμόνων. Ο μικρός παιδομάρτυρας Ιωάννης όμως τους απαντούσε με ηρεμία: «Πιστεύω στον αληθινό Θεό και δεν είμαι δούλος των δαιμόνων, αλλά δούλος του Χριστού, του αληθινού Θεού». Η μεγάλη αιμορραγία έφερε δίψα στο μικρό μάρτυρα του Χριστού και ζήτησε λίγο νερό από τους περαστικούς για να σβήσει τη δίψα του. Μάται όμως αυτοί, αντί να του δώσουν νερό, τον χλέβασαν και τον κλώτσισαν. Σε λίγο οι μπόξερς ήρθαν, τον ξανάρπαξαν και καταπληγωμένος ο Ιωάννης τους ακολουθούσε σαν ένα άκακο αρνάκι που οδηγείται για σφαγή. Κάποιος γέροντας εξέφρασε τη συμπόνια του για το μικρό αιμόφυρτο Ιωάννη και με απορία ρώτησε: «Για ποιο κακό είναι ένοχο αυτό το παιδί?» Έσφαλαν οι γονείς του για να ακολουθήσει το δρόμο των δαιμόνων. Άλλοι πάλι γελώντας περνούσαν δίπλα του και τον περιέπαιζαν, ενώ άλλοι τον κλωτσούσαν άσπλαχνα. Ο μικρός όμως μάρτυρας Άγιος Ιωάννης δεχόταν όλα με υπομονή και καρτερία, έως ότου η ψυχούλα του ανυρπάγει για να οδηγηθεί από αγγέλους στον Χριστό που τόσο πολύ ο μικρός μάρτυρας αγάπησε.

Δεν ήσαν μόνο αυτοί οι Ορθόδοξοι χριστιανοί μάρτυρες της Κίνας. Αυτούς ακολούθησαν και άλλοι πολλοί. Μεταξύ αυτών ήσαν και πολλοί απόγονοι των κατοίκων του Αλμπαζίν της Ρωσίας, που πρώτοι είχαν φέρει το φως της Ορθοδοξίας στο Πεκίνο και οι οποίοι είχαν πλέον αφομοιωθεί με τους Κινέζους. Επίσης, ανάμεσα στους μάρτυρες ήταν και ο κατηχητής Παύλος Βαν, ο οποίος υπέμεινε καρτερικά φρικτά βασανιστήρια από τους μπόξερς και έτσι επισφράγισε την κατήχηση των παιδιών με την ομολογία του και το μαρτύριό του. Επίσης, η Ήγια Βεν, διδασκάλισσα της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Σχολής, βασανίστηκε σκληρά και απάνθρωπα. Χτυπήθηκε, ακροτηριάστηκε και ξεψύχησε, ομολογώντας με ανδρικό φρόνημα και παρησία πίστη στον Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό. Και άλλοι πολλοί, μικροί και μεγάλοι, ακολούθησαν τους Αγίους αυτούς μάρτυρες, μορφωμένοι και ολικογράμματοι, επίσημοι και ανεπίσημοι, γνωστοί και ανώνυμοι, γνωστοί όμως όλοι για τον αγωνοθέτη Κύριο Ιησού Χριστό, χάριν του οποίου μαρτύρησαν και που τους στεφάνωσε με το άφθαρτο στεφάνι της αιωνιότητας. Έτσι, πολύ σωστά υπόθηκε ότι η πρώην άγουνη και στήρα κινέζική γη αναβλάστησε τα πρώτα της μυρίπνο άνθη που με το γλυκί του κίτρινο χρώμα πλούτησαν την ωραιότητα του κήπου της Επουράνιας Εδέμ και με τη δροσιά τους εδρώσαν την λιγοθυσμένη από το καύμα του ορθολογισμού και της ακιδείας χριστιανοσύνη των αρχών του αιώνα μας. Ο ιστορικός λαός των Σινών έδωσε τις απαρχές τους στο Θεό Σαβαώθ, αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με συγκίνηση σε περιοδικό του τόνισε. Το αίμα των μαρτύρων της πίστεως αποτέλεσε πάντοτε τον σπόρο από τον οποίο φύτρωσε στις παγανιστικές χώρες το δέντρο της Εκκλησίας. Ας δοξάσουμε τον Θεό, γιατί αυτός ο αιματηρός διωγμός τον οποίον υπέστη το νεαρό κλαδί της Ορθοδοξίας στη μακρινή Κίνα έγινε πηγή πίστεως και θάρρους και αφορμή συνέχισης της ιεραποστολικής δράσεως σύμφωνα με το ευαγγελικό λόγο. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Όλοι αυτοί οι μάρτυρες της Κίνας ενώθηκαν με τους μάρτυρες όλων των χριστιανικών εποχών και οι ψυχές τους βρίσκονται υποκάτω του ουρανίου θυσιαστηρίου μαζί με όλους τους εσφαγμένους δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία του Αρνίου και στον καθένα από τους οποίους, όπως γράφει το Ιερό Βιβλίο της Αποκάλυψης, εδόθη στολή λευκή και ερέθη αυτής ή να αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών έως πληρώσωση και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες αποκτένεστε ως και αυτοί. Με άλλα λόγια, αιματοβαμμένη στέκεται ενώπιον του θρόνου του Αρνίου και η Εκκλησία της Κίνας, έχοντας γύρω της τα αδικοσφαγμένα τέκνα της, ντυμένα με τις λευκές στολές και τους φοίνικες στα χέρια, κράζουσα με φωνή μεγάλη στο Θεό. Αλληλούια!

0: Τες των σών, Αγίων Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν σήμερα κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

γεννήσει έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ όσε γενετό η φωνή του ασπαστή.